0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχολεία ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή. Αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Αγαπάμε Ελλάδα.
9: Στηρίζουμε Ελλάδα.
8: Για όλους τους προορισμούς μας.
9: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
8: lanisadv.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Σπορτ.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέρκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
5: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
7: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε μια κίνηση η οποία αλλάζει το στάτους του μεταγραφικού σχεδιασμού, προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης εντάσσοντας τον Ζόφρε Μοκαντά στο γκρουπ των ομάδων του. Ο 40χρονος Γάλλος παράγοντας, που μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε ήδη στο Γιώργος Καρεσκάκης παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της Ναϊμέχεν, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επιστροφή του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη αλλά και του γιου του Τζιοβάνι Τζουλιάνο Λόμπο Ντολιβέιρα. Στα ράντα της ΣΑΕΚ βρίσκεται ο 28χρονος χάφτης Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα. Άνοιχτο το ενδεχόμενο απόκτηση ενός ακόμα στόπερ για τον δικέφαλο. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου. Στηρίζουμε πολλά σε εσένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Κράτη Χαφ Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επέλεξε το νούμερο 14. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέγια από την Γαλατασαράη σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Τρεις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος και χάνει το δεύτερο αγώνα εναντίον της Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη ρεβάνς με την Τζέσκα 1948 στη Σόφια. Οι πράσινοι έδωσαν τριετή επαγγελματικά συμβόλαια στους Σπύρο Αθανασάκη, Θάνο Δημητρακόπουλο, Θάνο Δούκα, Γιώργο Κασίμο, Δημήτρη Κόκκινο και Δημήτρη Ξιδιά, οι οποίοι προέρχονται από την Ακαδημία του Συλλόγου. Έζησε στα 61 του χρόνια ο προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου ως αθλητής και τεχνικός. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ειρήνης και φιλίας έβαλε το ελεγχητικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζονται σε ένα χρόνο. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται καθώς απέκτησαν τον Σενεγαλέζο μέσο Μοχάμεντ Ρασίντ Ενδιαγέ από την Wolves. Ο Αστέρας Άκτορ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι στην Τρίπολη επικράτησε του Πύργου με 2-0 τα γκολ η Γιαννικόγλου στο 8 και Πέρθ στο 21ο λεπτό. Ο Όφη ανακοίνωσε πως οι φίλαθλοι των κριτικών θα έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν μαζί με την ομάδα για την ρεβάνς των play-off του Europa League με πτήση charter. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή και, στα άκρα της επίθεσης για τον Πανετολικό που ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου χαφ Marvelous Nakamba και του 28χρονου εξτρέμ Μούσα Τζενέπο. Αμφότεροι υπέγραψαν διετή συμβόλαια. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας, Τάσος Χατζηγιοβάνης, σε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς, δόρισε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η Telegraph αποκαλύπτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino, αναφέροντας ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση μαζί της την εποχή που εκείνος ήταν γενικός γραμματέας της UEFA έλαβε προαγωγή λαμβάνοντας αύξηση 30% στον μισθό της, φτάνοντας στα 160.000 ελβετικά φράγκα ετησίως. Αργότερα μάλιστα έλαβε χρηματοδότηση για ένα μεταπτυχιακό της. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής με ανακοίνωσή της στηρίζει την υποψηφιότητα του Gianni Infantino. Στα άκρα οδηγείται η ρήξη στις τάσεις του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου με την Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ζητά ανοιχτά πλέον την άμεση παρέτηση του Gianni Infantino. Ο Γιώργος Κούτσιας άνοιξε λογαριασμό με τη Φαμαλικάο και έβαλε το πρώτο γκολ της σεζόν στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από την Εστόριλ. Η Λίβερπουλ θωρακίζει τα μετόπιστέν της. Από το πουθενά ήρθε σε συμφωνία με την Μπαρτσελώνα και παίρνει δανεικό τον διεθνή Ουρουγουάνο στόπερ Ρόναλντ Αραούχο. Η Coventry, η οποία επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, δημιούργησε νέο ατομικό ρεκόρ μεταγραφής, καθώς πλήρωσε 27 εκατομμύρια ευρώ στην Νόρτζελαντ της Δανίας και απέκτησε τον 20χρονο Γκανέζο Κέιλεμπ Γίρενκι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Με καύσωνα. Άρα με ζωντανή την απειλή για νέες φωνικές πυρκαγιές. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη. Μου αρέσει όμως να χτυπάω έγκαιρα τα καμπανάκια. Και ας είχε πει κάποτε ο Ουμπέρτο Έκο ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις. Δυστυχώς έχει και οι περισσότερες είναι δυσάρεστες. Είδα χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Είχε ρεπορτάζ από την Αχαΐα με ανάδειξη επικίνδυνων σημείων από τα οποία μπορεί να αρχίσει το καταστροφικό έργο της κάποια φωτιά. Άκουσα πολίτες να καταγγέλνουν ότι από την περσινή μεγάλη πυρκαγιά έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Κυρίως όμως έδειχναν δεκάδες τοπικές χωματερές. Στα πλάνα είδα κάθε μορφής απορρίμματα. Από στρώματα έως νηπτήρες. Από καναπέδες μέχρι ρούχα. Όλοι οι πολίτες υποστήριζαν ότι από αυτές τις χωματερές μπορεί να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Όλοι ζητούσαν από την πολιτεία να λάβει μέτρα και να μαζέψει τα απορρίμματα. Αλλά δεν άκουσα ούτε έναν να καταγγέλει εκείνους που αποφάσισαν να δημιουργήσουν χωματερές με το «έτσι θέλω». Με νταϊλίκι. Ναι, έχει ευθύνη η πολιτεία και την πρόληψη και την άμεση κατάσβεση κάθε φωτιάς. Αλλά εδώ μιλάμε για εγκλήματα των πολιτών. Ποιος όμως μιλάει για την ατομική ευθύνη? Ποιος ενημερώνει έγκαιρα όταν βλέπει ότι ο καθένας εγκαταλείπει όπου βρει αντικείμενα από το σπίτι του? Δεν μπορεί να μην έχει δει κάποιος πολίτης εκείνους που μετατρέπουν σε χωματέρες κάθε γειτονιά. Αλλά στρίβει το βλέμμα του αλλού και αφήνει στους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Αυτήν την αδιαφορία πληρώνουμε όλοι μας. Υπάρχει ένα διαφημιστικό σλόγγαν της εφημερίδας «Τα Νέα». Λέει ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο υπεύθυνος πολίτης. Εδώ όμως δεν έχουμε υπεύθυνους πολίτες. Οι περισσότεροι είμαστε ανεύθυνοι. Δεν ασχολούμαστε με όσα συμβαίνουν γύρω μας για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Για να μην μπλέξουμε. Για να μην ταλαιπωρηθούμε. Ναι, ξέρω ότι στενοχωρώ πολλούς από εσάς εκεί που με ακούτε. Ίσως να σας νευριάζω κιόλας. Αλλά πείτε μου, πόσοι από εσάς πήρατε κάποια πρωτοβουλία για να σταματήσετε κάποιον που τρέχει με ταχύτητα στο δρόμο? Κάποιον που πουλάει μαγκές σε ανήλικους? Κάποιον που πετάει τσιγάρα από το παράθυρο του αυτοκινήτου? Δεν λέω για κάποιον που οδηγεί με το κινητό στο χέρι, διότι πολύ απλά αυτό πλέον είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, φταίμε πρωτίστως εμείς. Αν εμείς αποφασίσουμε να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας και αφαιρόμαστε υπεύθυνα, όλα θα βελτιωθούν. Κατηγορούμε τους πολιτικούς ότι κάνουν ρουσφέτια. Παραβλέπουμε όμως ότι εμείς τα ζητάμε και έτσι αποκτάμε πελατειακή σχέση. Προσπερνάμε ότι κάποιοι από εμάς μετατρέπουν τους δρόμους σε χωματέρες και ζητάμε από την πολιτεία να τους καθαρίσει. Αν αποφασίσουμε εμείς να λειτουργήσουμε ως μέρη ενός συνόλου και σκεφτούμε ότι οι δικές μας ενέργειες επηρεάζουν κάποιους άλλους, ίσως τότε δούμε άσπρη μέρα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Θα μας βοηθήσουν εξαιρετικοί καλεσμένοι από κάθε επαγγελματικό τομέα. Για να δούμε τα γεγονότα πιο ψύχρεμα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας, ακόμα και για την ατομική ευθύνη, στο Viber του σταθμού, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3, στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού, στο 6939-943-943.

0: γνώρισα τον Νίκο Παναγιωτόπουλο το 2022. Τότε ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τον κάλεσα στην τηλεοπτική εκπομπή μου επειδή εντυπωσιάστηκα από τα σχόλια συναδέλφων που έλεγαν ότι έχει μπέσα και πως παρέμεινε ο ίδιος άνθρωπος που ήταν και την εποχή κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στην αντιπολίτευση. Σε απλά ελληνικά, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δεν αλλοιώθηκε από την εξουσία. Το λένε ανοιχτά οι συμπολίτες του στην Καβάλα. Το επιβεβαιώνει όμως και η πολιτική πραγματικότητα. Επί των ημερών του, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπήκαν οι βάσεις για να αποκτήσουμε drones. Επί της δικής του θητείας κλείσαμε τις συμφωνίες για τα Ραφάλ και για τις γαλλικές φρεγάτες. Τον ακούσατε να διαφημίζει το ρόλο του? Όχι, το κάνω εγώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ για την ωραία αυτή εισαγωγή.
0: Η πραγματική εισαγωγή ήταν αυτή που την ξέρουμε όλοι όσοι σας παρακολουθούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, και κάπως πρέπει να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Θα αρχίσω λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, από τις πρόσφατες εξελίξεις. Η Τουρκία επιχειρεί να γκριζάρει το Αιγαίο με αφορμή, βέβαια, το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πόσο πρέπει να ανησυχούμε και τι πρέπει να κάνουμε.
1: Το θέμα με την Τουρκία είναι ότι η στάση της είναι σταθερή και συνεπής. Δεν αλλάζει. Έχει τις αξιώσεις της. Θεωρώ ότι διακατέχεται από μια μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση, γιατί είναι μια μεγάλη χώρα με δυνατότητες, με 80 εκατομμύρια κόσμο, με ανέκαθεν ισχυρή στρατιωτική παρουσία και στη τάξη του ΝΑΤΟ αλλά και γενικά. Και αυτήν την εθνική αυτοπεποίθηση τη μεταφράζει σε μια επιθυμία να καθιερωθεί ως, θα έλεγα, τοπική υπερδύναμη, αν μου επιτρέψετε αυτό το παράδοξο κάπως όρο. Έτσι αισθάνονται. Τα υπόλοιπα για αυτοφρατορικά όνειρα αναβίωσης της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικά, αλλά σε κάθε περίπτωση η Τουρκία αισθάνεται ότι πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην περιοχή. Ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου εμφανίζονται και άλλοι παίκτες, οι οποίοι, να το πω έτσι, δίνουν το δικό τους στίγμα και καταθέτουν και το δικό τους ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ένας από αυτούς τους παίκτες είναι και η χώρα μας, η οποία τα τελευταία χρόνια, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, όλοι όσοι κάνουν κριτική και μιλούν για υποχωρητικότητες και αποδυναμώσεις κτλ. Η Ελλάδα δυνάμωσε, δεν αδυνάτησε, όσον αφορά το γεωπολιτικό της αποτύπωμα. Ισχυροποιήθηκε, δεν απονευρώθηκε. Και αυτό έγινε μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική, όπου οι άξονες, τουλάχιστον όσον αφορά την ειδική άμυνα, ήταν δύο. Η ενίσχυση της Ελλάδας σε επίπεδο στρατικό και η ενίσχυση, η οικοδόμηση και η ισχυροποίηση ακόμα περισσότερο των συμμαχιών της Ελλάδας με τα κράτη της περιοχής αλλά και του ευρύτερου περίγυρου.
0: Μάλιστα.
1: Και σε συλλογικό επίπεδο και σε διμερές επίπεδο και σε επίπεδο δηλαδή ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και περιφερικών συνεργασιών σε διμερή, τριμερή, τετραμερή σχήματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς κτλ. Αλλά και σε διμερές επίπεδο. Τις συμμαχίες μετά την ισχυροποίηση κλείνω με τα εξοπλιστικά, νομίζω την πήρε χαμπάρι ακόμα. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην την πήρε χαμπάρι, γιατί σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και κάτω από συνθήκες, θα έλεγα κατεπήγοντος, γιατί η Τουρκία πίεζε και θα έλεγα αυτές τις επιδιώξεις της μετέτρεψε εκεί γύρω στο 2020-2021 και σε κλίμα έντασης. Αρκετά δυνατό κλίμα έντασης σε σχέση με όσο έχουν γίνει τελευταία ανάμεσα στις δύο χώρες. Τα εξοπλιστικά όμως πραγματικά, επειδή είναι η απόλυτη χρησιμοποίηση της γλώσσας ισχύως και οι γείτονες, ειδικά αυτοί με ισχυρή στρατιωτική παρουσία, καταλαβαίνουν τη γλώσσα της ισχύως, νομίζω ότι πέρασαν το δικό τους μήνυμα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ήθελα προηγουμένως να πω ότι υπάρχει βέβαια και η Συμφωνία για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης αντιδρούν οι Τούρκοι, θα πούμε. Το ερώτημά μας λοιπόν είναι αν θα υλοποιηθεί το έργο και τι κινδύνους εγκυμονεί. Και γιατί θέτω το ερώτημα αυτό, διότι δεν έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα και επειδή δεν έχει ξεκαθαρίσει και το καθεστώς της επαφής με την Άγκυρα. Ποιος θα τις κάνει, η ελληνική κυβέρνηση ή μήπως η γαλλική εταιρεία?
1: Η πρόσφατη υπογραφή με την μεγάλη γαλλική εταιρεία νομίζω δείχνει ακριβώς ότι το μεγάλο αυτό έργο, το οποίο πρώτα απ' όλα συμφέρει την Κύπρο, έτσι, γιατί η Κύπρος, να το πω έτσι, εγκαταλείπει την ενεργειακή απομόνωση και διασυνδέεται με τις μεγάλες οδούς που μεταφέρουν ενεργειακά αγαθά και επομένως ενισχύουν και τις χώρες από που μεταφέρουν όσον αφορά τις δικές απαιτήσεις σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως αυτό είναι προς όφελος βασικά της Κύπρου. Η συμμετοχή της Ελλάδας ακριβώς επιβεβαιώνει το αυξημένο γεωπολιτικό της αποτύπωμα. Και όλοι αυτοί οι οποίοι κατά καιρούς είπαν ότι το έργο είναι θαμμένο, δεν γίνεται τίποτα, μας κοροϊδεύουν το ένα το άλλο, και αυτό είναι άλλη μια ένδειξη της ελληνικής υποχωρητικότητας και αβελτηρίας, νομίζω ότι καταλαβαίνουν τώρα ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Φυσικά παίρνει καιρό για να οριμάσουν. Φυσικά και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, γιατί δεν είναι μόνο το απομονωμένο, αποστηρωμένο πεδίο, κάδρο Ελλάδας και Κυπρουγαλίας, όλος ο κόσμος θα έλεγα ότι και ιδίως η περιοχή μας εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, που γυρνιάζει άμεσα με τη Μέση Ανατολή, τη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, είναι περιοχή όπου γίνονται πράγματα εδώ και 3-4 χρόνια. Έτσι γίνονται πράγματα μάλιστα σχεδόν σε καθημερινή βάση και εξελίξεις, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, οι προκλήσεις ασφαλείας εξελίσσονται μέρα με τη μέρα. Αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν. Συνυπολογίζονται όμως. Και όπως μου αρέσει να λέω, εγώ θα καταλάβω ότι ένα συμμαχικό σχήμα λειτουργεί στην πράξη όταν βλέπω υπογραφές. Όταν βλέπω συμφωνίες οι οποίες αποτυπώνονται με υπογραφές του χαρτί. Ασφαλώς και η Τουρκία δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένη με αυτή την εξέλιξη. Νομίζω όλοι όμως πάνω κάτω πρέπει να το περίμενουν. Το ότι δεν έχει μπει χρονοδιάγραμμα είναι ένα άλλο θέμα, αλλά δεν νομίζω κάποιος να υπογράφει μια συμφωνία τέτοιου μεγέθους και στρατηγικής σημασίας χωρίς να έχει σκοπό να αναπτύξει και το χρονοδιάγραμμα και να εκτελέσει και τη συμφωνία.
0: Μάλιστα, είπατε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένη με αυτή την εξέλιξη. Με την εξέλιξη τη δική μας, και ποια είναι αυτή, είναι ανησυχητική για εμάς η συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας? Αυτή η εξέλιξη για εμάς είναι καλή ή ανησυχητική τελικώς?
1: Αυτό είναι μία απόδειξη ότι η γεωπολιτική εξελίσσεται, να το πω έτσι, με ραγδαίους ρυθμούς. Οι δύο χώρες αυτές δεν είχαν τόσο καλές σχέσεις με την Τουρκία πριν από 3-4 χρόνια. Είχαν καλές σχέσεις με την Ελλάδα και συνεχίζουν να έχουν καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ρήξιμο της Ελλάδας ή ξαφνική γεωπολιτική απομόνωσή της. Σταματήσαν να θέλουν να είναι φίλοι μας, να έχουν φιλικές σχέσεις μαζί μας οι Σαουδάραβες ή οι Αιγύπτιοι και τώρα ας πούμε στρέφονται προς τους Τούρκους. Συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας σε διμερές επίπεδο έχουμε και με την Αίγυπτο και με τη Σαουδική Αραβία. Την συμφωνία με την Σαουδική Αραβία την υπέγραψα εγώ που σας μιλάω τώρα, ο Μιλόνος, Υπουργός Άμυνας, το 2021, παρόντος του τότε Υπουργού Εξωτερικών και τώρα Υπουργού Αμήνης του Νίκου Δένδια, στην Σαουδική Αραβία, και ένας από τους όρους της προβλέπει μια συστοιχεία Patriot ελληνική, ελληνικές ένοπλες δυνάμεις λοιπόν, να βρίσκονται, να μεταφερθούν και να σταθμεύσουν στην Σαουδική Αραβία για να αναπτύξουν την ομπρέλα, την αμυντική, την αντιπυραυλική, προστατεύοντας ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, πράγμα που το έχουν κάνει το τελευταίο χρόνο που υπήρξε η ανάφλεξη με το Ιράν, αναχαιτίζοντας εισερχόμενα ντρόουν ή και πυράβλους ακόμα. Επομένως, αυτό δουλεύει και στην πράξη και οι Σαουδάραβες το ξέρουν και σας διαβεβαιώνω ότι το εκτιμούν για την Ελλάδα. Τώρα το ότι βρίσκουν έδαφος για να συνεννοηθούν και με την Τουρκία όσον αφορά το περιεχόμενο κάποιας αμυντικής συνεργασίας που αφορά τις δύο χώρες. Αυτό είναι λογικό, γιατί ξέρετε και οι δύο χώρες έχουν αντιπάλους στην περιοχή και ίσα ίσα αυτό νομίζω από πλευράς Τουρκίας είναι ένα λίγο κάπως και αναμενόμενο, αλλά και να το πω έτσι, δεν φέρνει ιδιαίτερη έκπληξη, αλλά εδώ που τα λέμε δείχνει ότι η Τουρκία είναι στο παιχνίδι και διαλέγει και στρατόπεδο. Διαλέγει ποιοι είναι οι σύμμαχοι της, γιατί πολλά έχουν ακουστεί για τη σχέση, ας πούμε, Ερντογάν με τους μουλάδες του Ιράν. Έπρεπε να αποδείξει ότι με κάποιο τρόπο είναι με την πλευρά των δυνάμεων που επιθυμούν τη σταθερότητα, όχι την αστάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί, δύο από αυτές είναι και η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Επομένως, η Ελλάδα από μόνη της δεν θα έπρεπε να πανικοβάλλεται, πολλό περισσότερο μάλλον να ανησυχεί, πολλό μάλλον να πανικοβάλλεται για αυτές τις κινήσεις. Είναι κινήσεις που οι παίκτες κάνουν στη σκακέρα τη γεωπολιτική, η οποία, όπως σας είπα, αυτή την περίοδο μεταβάλλεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Οι σταθερές όμως και οι βασικές κατευθύνσεις νομίζω μένουν αναλύωτες.
0: Νομίζω ότι είστε σαφείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, και νομίζω ότι ο κόσμος αφουγκράζεται αυτό που λέτε, διότι ως πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας προφανώς και έχετε λόγο και θέση στα εθνικά θέματα.
1: Λοιπόν, θα σας πω αυτό που είπα κάποτε και στον συνομόλογο μου, συγγνώμη για διακοπή, έτσι θα είναι πολύ σύντομο, τον Χουλουσία Κάρα, με τον οποίο συναντηθήκαμε αρκετές φορές και τα λέγαμε, και μάλιστα σε περιόδους ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που με ρωτούσε γιατί αυτό, γιατί το άλλο, γιατί αγοράζετε τόσα πολλά, γιατί αγοράζετε πλοία από τους Γάλλους, γιατί αγοράζετε αεροπλάνα, γιατί, που λέω, εσύ κάνεις τη δουλειά σου και εγώ κάνω τη δουλειά μου. Και οι δύο κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν είναι ανάγκη να λατρεύουμε ο ένας τη δουλειά του άλλου, αλλά κάνουμε τη δουλειά μας για τις χώρες μας και το αφήνουμε σε αυτό. Και από την άλλη υπάρχει μια βασική συνεννόηση ώστε να μην ξεφύγουν τα πράγματα μεταξύ μας, αρκεί ο ένας να μην περνάει, μάλλον εσείς να μην περνάτε τις κόκκινες γραμμές που θέτουμε εμείς, γιατί εσείς έχετε αξιώσεις που θίγουν τα δικά μας δικαιώματα, κυριαρχικά και άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η εξήγηση και νομίζω ότι απέδωσε, και νομίζω ότι αυτή η σαφής θέση σαν Ελλάδα, σαν ελληνική κυβέρνηση, σαν εθνική άμυνα, έγινε κατανοητή από την άλλη πλευρά, που καταλαβαίνει, όπως είπα και πριν, καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη γλώσσα της ισχύως.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και στα δικά μας. Η κυβέρνηση δέχεται πειρά για τις φωνικές πυρκαγιές της προηγούμενης εβδομάδας. Έχουμε, θέλω να μας πείτε, αποτύχει σε επίπεδο πρόληψης ή είναι γενικό το κακό?
1: Γενικό το κακό, υπό την έννοια ότι οι πυρκαγιές πλέον είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουν σε μέγεθος και να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει και αλλού. Τώρα, αν επιχειρησιακά γίνονται λάθη έτσι ώστε να μην επιτυχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα, το καλύτερο αποτέλεσμα είναι να καταστέλλεται η πυρκαγιά και μάλιστα γρήγορα μετά την εμφάνισή της. Νομίζω τα πρώτα 30-35 λεπτά είναι τα κρίσιμα. Αν δεν τη πιάσεις, δεν τη σβήσεις εκεί, σε εκείνα τα λεπτά, το χρόνο μάλλον, την πυρκαγιά, τότε κινδυνεύει να επεκταθεί, και αν επεκταθεί με τις συνθήκες που επικρατούν και ξηρασίες κτλ. Ιδίως όταν φυσάνε άνεμοι, τη σύμπτωση και αυτή κάθε φορά να ξεσπάνε πυρκαγιές όταν φυσάει πολύς αέρας και όταν επικρατεί άπνοια να μην γίνεται τίποτα ή πολύ λίγα πράγματα. Αν δεν την πιάσει στην αρχή, κινδυνεύει μετά να σου εξαπλωθεί και να κάνει μεγάλη ζημιά. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός και να τσουβαλιάζω. Κάθε φωτιά εμφανίζει τα δικά της χαρακτηριστικά, που εκδηλώνεται τις συνθήκες επικρατούν στην περιοχή, κατά πόσον είναι δυσπρόσιτο ή δύσκολα προσεγγίσιμο το σημείο από τα μέσα κατάσβεσης σε αέρια και επίγεια. Ο μηχανισμός, η προετοιμασία, έχει γίνει και έχει τα τελευταία καλοκαίρια, νομίζω είναι και επαρκέστερη όσον αφορά τον αριθμό των μέσων που πέφτουν στη μάχη από ποτέ, και με τα αέρια μέσα και με τα επίγεια. Η προσπάθεια γίνεται. Αν δεν γίνονται προσπάθεια, δεν θα θρυνούσαμε θανάτους από ανθρώπους που έπεσαν πάνω στο καθήκον τους να σβήσουν τις μεγάλες πυρκαγιές. Μακάρι όλο αυτό να ήταν ευθύνη και υπόθεση μιας κυβέρνησης. Θα άλλαζε η κυβέρνηση και θα σταματούσε το φαινόμενο, έτσι δεν είναι. Θα αντιμετωπίζονταν πολύ ωραία από εδώ και πέρα και πολύ αποτελεσματικά οι πυρκαγιές όποτε θα εκδηλωθούν. Δεν νομίζω ότι πρόκειται περί αυτού. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η πολιτική προστασία πρέπει να λειτουργεί όχι όταν γίνεται το κακό. Εκεί όλοι θα κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν και μέσα εξάλλου πλέον περισσότερο, όπως σας είπα, από ποτέ. Σε επίπεδο προετοιμασίας, να προχωρήσει ό,τι έχει σχεδιαστεί, ό,τι έχει εξαγγελθεί, το σχέδιο εγγύης, εις το οποίο ήμουνα μάρτυρας στις σκέψεις εκείνα τα χρόνια, να τεθεί σε εφαρμογή όσον αφορά την αγορά των μέσων πυρόσβεσης το συντομότερο δυνατόν, και να κάνω και μία ευχή που την νομίζω την κάνουμε κατά βάθος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να αρχίσουν να έρχονται τα νέα πυροσβεστικά μέσα από αερός, τα νέα αεροπλάνα δηλαδή, τα πιο σύγχρονα, τα οποία θα διαθέτουν και δυνατότητα πυρόσβεσης νυχτερινή εξαιτίας των προηγμένων ηλεκτρονικών που έχουν, που θα επιτρέπουν στο πλήρωμα να επιχειρεί και κατά τις ώρες της νύχτας, όταν δεν μπορούν τα αεροπλάνα αυτά που διαθέτει αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος, όχι μόνο η Ελλάδα, και αποσύρονται στη βάση τους για να συντηρηθούν κτλ. Επομένως, και να μην εμψημιστούμε, φυσικά και οι καταστροφές είναι μεγάλες, φυσικά και οι πυρκαγιές αφήνουν πίσω πληγές και τραύματα που είναι δύσκολο να επιλωθούν και στο περιβάλλον και σε τοπικό επίπεδο και όσον αφορά τις ζωές πολλών ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Ξαφνικά αλλάζουν, αλλά ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί.
0: Το είπα και στην εισαγωγή μου, κύριε Παναγιωτόπουλε, μου το είπε την προηγούμενη εβδομάδα και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος, ότι και η ατομική ευθύνη παίζει βασικό ρόλο στο να προλάβουμε το κακό. Κάνουμε έκκληση λοιπόν σε όλους τους πολίτες να υπάρχει και αυτή η ατομική ευθύνη και να μην μεταφέρουμε την ευθύνη πάντα είτε στην πολιτεία είτε στους άλλους.
1: Να πω και κάτι άλλο. Έχει σημασία να βλέπουμε στο τέλος τη σεζόν, όταν φύγει το καλοκαίρι και μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση, τα αίτια από τα οποία προκλήθηκαν πολλές πυρκαγιές, και να μην σουβαλιάζουμε, να μην ισοπεδώνουμε πόσες προκλήθηκαν από ανθρώπινο λάθος, άνθρωποι δηλαδή που έψιναν ή έκαναν εργασίες που παράγουν σπίθες. Και μία σπίθα, όπως ξέρετε, μπορεί να ξεκινήσει μια μικρή πυρκαγιά, πόσες παράθηκαν από βλάβη, ας πούμε, σε κάποιο σε κάτι σαν ανεμογεννήτρια που παράγει, ας πούμε, μια μικρή σπίθα ή έκρηξη στο βουνό και αυτό γίνεται αιτία πυρκαγιάς. Πώς παράγονται από φυσικά αίτια, δηλαδή από κεραυνούς. Έχω δει και πυρκαγιές που παράγονται από τη λεγόμενη ξηρή καταιγίδα, σειρά κεραυνών δηλαδή, που βάζει φωτιά κυριολεκτικά σε μια ράχη ενός βουνού. Και υπάρχει βέβαια και ένα άλλο σημείο για το οποίο τώρα τελευταία έχω δει να γίνεται λόγος. Βλάβες στο δίκτυο των υπέργειων καλωδίων της ΔΕΗ, ως γνωστόν είναι εξαπλωμένα σε δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον, χιλιάδες χιλιόμετρα σε όλη την επικράτεια, φτάνουν μέχρι οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς υπάρχει σπίτι, και όντας υπέργεια σε στήλους δηλαδή της ΔΕΗ εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και σε αρκετά κακή κατάσταση φθαρμένα, νομίζω ότι στο μέλλον θα τα αξιολογήσουμε σαν υπαριθμόν ένα αιτία πρόκληση πυρκαγιών το καλοκαίρι, το παραμικρό βαχυκύκλωμα σε ένα φθαρμένο δίκτυο, σε ένα φθαρμένο γυμνό καλώδιο, μπορεί να προκαλέσει αυτή τη σπίθα, η οποία με τη σειρά μπορεί να προκαλέσει όλα τα άλλα. Αυτό πρέπει να το δούμε, νομίζω, ως ένα project το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε τα επόμενα χρόνια.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Η αντικατάσταση του φθαρμένου δικτύου και ή δυνατόν όπου γίνεται η υπογειοποίησή του.
0: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, πολύ σύντομα, οι εκλογές πάνε για τον επόμενο Μάιο με βάση τα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πόσο εφικτή είναι η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία και αν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα για εσάς τη Νέα Δημοκρατία, και κλείνουμε.
1: Αν οι εκλογές δεν πάνε του χρόνου, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με βάση το ότι το έχει πει αυτό πάρα πολλές φορές, θα εφνιδιάσει ακόμα και το ίδιο το κόμμα, τους ίδιους βουλευτές του. Και δεν νομίζω ότι αυτή η πρόθεσή του Εξάλλου πάντα ήταν θεσμικό σε αυτά. Θα εξαντλήσει λοιπόν την τετραετία και οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη. Θεωρώ ότι αυτό είναι και σωστή απόφαση, γιατί έχει τον χρόνο με αυτόν τον τρόπο η Νέα Δημοκρατία να αναπτύξει το αφήγημά της, να παρουσιάσει και το έργο της, το οποίο νομίζω ένα μεγάλο μέρος του κόσμου δεν το έχει αντιληφθεί σε όλο του το εύρος, κυρίως λόγω της ακρίβειας που σκεπάζει και θα έλεγα τα πάντα και δημιουργεί ας πούμε το πρόβλημα στην διαβίωση πολλών. Αν θυμηθούν όμως οι πολλοί πώς ζούσανε πριν από 10 ή 15 ή 20 χρόνια και πώς έχει αλλάξει αυτή η χώρα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα προς το καλύτερο, το βλέπουμε νομίζω καλά από την κίνηση και την αίσθηση της ερμάριας παντού στο ελληνικό καλοκαίρι. Και αν τα τριήμερα, οι εβδομάδες μάλλον ή τα 20 ημέρα των διακοπών έχουν γίνει τριήμερα και τετραήμερα, νομίζω ότι εύκολα μπορούν να διαπιστώσουν οι Έλληνες ότι αυτό δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αφορά όλο τον κόσμο που επισκέπτεται την Ελλάδα, όλο σχεδόν τον κόσμο. Εδώ απάνω στη Βόρεια Ελλάδα που ζούμε με τους Βαλκάνιους επισκέπτες από όλες τις βαλκανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Τουρκίας. Η διαμονή είναι για πολύ λιγότερες μέρες από ό,τι ήταν πριν από 2 και 3 χρόνια μόλις, αλλά είναι διαμονή. Η διαμονή η οποία αφήνει χρήμα και δημιουργεί την αίσθηση ότι, ότι γίνονται πράγματα στην περιοχή. Ζητούμενο θα είναι να κρατήσουν και υποδομές στις τουριστικές περιοχές και να μια πρόκληση η οποία αφορά και την Νέα Δημοκρατία αλλά και όλο το πλέγμα της αυτοδιοίκησης όσο προχωράμε. Ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, εγώ θεωρώ ότι έχει πάρει την απόφαση και θα το κάνει. Απλά περιμένει ως πολύ εμπειρότερος άλλων να προκηρυχθούν εκλογές και τότε θα ανακοινώσει τους συνδυασμούς του. Ασφαλώς θα το καλέσει σε μια στη Νέα Δημοκρατία και αυτό θα είναι σε βάρος της επίτευξης αυτοδυναμίας που πρέπει όμως να είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας στη βάση αυτών που είπα. Όμως, εγώ θα αλλάξω κάτι το οποίο ισχυριζόμουν πριν από 2 μήνες. Δεν θα πάρει μόνο από τη Νέα Δημοκρατία ψήφους. Δεν θα προσελκύσει πολίτες που για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει, είναι δυσαρεστημένοι με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι φυσικό να υπάρχουν και αυτοί μετά από 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας. Έχουν γίνει και λάθη κοντά στα καλά που έχουν γίνει. Αλλά βλέπω ότι θα προσελκύσει ψήφους και από άλλα κόμματα τα οποία θα ψηφίζονταν από ανθρώπους που δεν θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και κυρία Κουντσορτάκη. Θα προσελκύσει ψηφοφόρους και από την Ελληνική Λύση, θα προσελκύσει ψηφοφόρους και από την Νίκη, ενδεχομένως και από την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού που τώρα ας πούμε αναπτύσσει το σκόπο με τα προβλήματα που βλέπουμε όλοι ότι υπάρχουν. Θα προσελκύσει λοιπόν και από εκείνη τη δεξαμενή, όχι μόνο από τη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας. Ο προβληματισμός είναι ότι περισσότεροι ψηφοφόροι και αυτών των κομμάτων πιθανότητα σε μεγάλο ποσοστό, σε ικανό ποσοστό, να προέρχονται από τη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας και αυτή. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Στη Βόρεια Ελλάδα εγώ αυτό το έχω εντοπίσει, αν θέλετε, ένα κλικ παραπάνω εδώ που πολιτεύομαι, και νομίζω ότι πρέπει να βρούμε και να δώσουμε απαντήσεις, κυρίως όμως να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε με τον κόσμο και να του θυμίσουμε ότι γίνανε λάθη, κάποια από αυτά αρκετά μεγάλα θα έλεγα και σοβαρά, αλλά γίνανε και πράγματα.
0: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας στην Καβάλα. Και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, διότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν σταματούν εδώ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Και καλό υπόλοιπο Αυγούστου εδώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Όταν ένας πολιτικός, ένας ευρωβουλευτής τα βάζει ακόμα και με κολοσσούς όπως η Μέτα του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τότε αξίζει να του δώσουμε χώρο και χρόνο. Ο Νικόλας Φαραντούρης άλλωστε έχει ως σλόγγαν τη διεκδίκηση και φροντίζει να το αποδεικνύει έμπαρκτα. Το έπρατε και όσο κρατούσε τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να το κάνει και τώρα που εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα σας από την Κεφαλονιά και στο βάθος η Ιθάκη. Χαίρομαι που σας ακούω. Δεν το λέω για να ζηλέψουν οι ακροατές μας, γιατί και εγώ σε λιγάκι θα αναχωρήσω από την ιδιαίτερη πατρίδα μου για μια άλλη Ήπειρο, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φεύγω σήμερα το απόγευμα για τη μακρινή Ζάμπια, επικεφαλής ενός κλιμακίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουν εκλογές εκεί. Οπότε δυστυχώς και εμένα το καθήκον με καλεί και μάλιστα μέσα στο 15 Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Φαραντούρη, θέλω να μας πείτε τι συνέβη με τη ΜΕΤΑ. Είναι ένα θέμα που αγνοεί βέβαια η πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε λοιπόν.
1: Πολύ ευχαρίστως. Καταρχάς, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους τους ακροατές μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή που να οδηγεί, που να μας ακούει, που να είναι στο σπίτι, που να εργάζεται ή σε κάποια παραλία, που να μην έχει στο χέρι δίπλα του ένα κινητό. Και μέσα από αυτό το κινητό να μπαίνει σε κάποια πλατφόρμα. Είτε στο Instagram για να ποστάρει κάτι, είτε στο Facebook για να διαβάσει κάτι, είτε σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, σαν αυτές για τις οποίες επίσης ξεκίνησε και θα ξεκινήσει η έρευνα μετά από καταγγελίες μας. TikTok, Twitter, έτσι, και όλα τα υπόλοιπα. Παρατηρήσαμε τους τελευταίους δύο μήνες, μετά από καταγγελίες ενώσεων καταναλωτών και ευρωπαϊκών και εθνικών ενώσεων καταναλωτών, ότι οι πλατφόρμες αυτές δείχνουν μια περίεργη ανοχή στη διαδικτυακή απάτη. Φιλοξενούν δηλαδή εκατομμύρια διαδικτυακές απάτες, οικονομικές απάτες, που καταλήγουν σε εμάς. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε γίνει μάρτυρες τέτοιας απόπειρας, ενδεχομένως κάποιοι πιο ηλικιωμένοι έχουν πέσει ήδη θύματα ή και εμείς οι ίδιοι, οι μέλη της οικογένειάς μας. Η διαδικτυακή απάτη μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες είναι κάτι το απόλυτα σύνηθες. Και μετά από έρευνες και τεκμηριωμένα στοιχεία, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει καμία προστασία, δηλαδή κανένα φίλτρο, δηλαδή κανένας ουσιαστικός έλεγχος. Και 28 ευρωβουλευτές, θέλω να πω ότι ήταν μια διακομματική πρωτοβουλία. Ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε βεβαίως από εμάς, τους περισσότερους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά υπάρχουν και ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες και από διάφορες ευρωομάδες του Δημοκρατικού Τόξου. Καταλήξαμε σε μια επίσημη πλέον καταγγελία. Πολλοί μας είχαν προειδοποιήσει ότι ρε παιδιά που πάτε να τα βάλετε τώρα με αυτούς τους κολοσσούς, με αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες είναι και αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας, έτσι κυρία Πολύσου, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θέλει να επικοινωνήσει με τον κόσμο, εκτός από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, έχει ως επιτοπλίστων τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα λοιπόν, εμείς ουσιαστικά αυτή τη στιγμή καταγγέλουμε αυτές τις ίδιες τις πλατφόρμες στις οποίες συμμετέχουμε και εμείς. Και τις καταγγέλουμε για διαδικτυακή απάτη, για ανοχή, για πλημελής ελέγχους. Η απάντηση που ήρθε σε όλα αυτά από τις ίδιες πλατφόρμες ήταν ότι ρε παιδιά, κάνουμε ό,τι μπορούμε και ούτω καθεξής. Διαπιστώσαμε όμως ότι λιγότερο από το 28-29%, 27% των έτσι, πολύ καραμπινάτων διαδικτυακών απατών ελέγχονται από αυτές τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες τους. Ουσιαστικά δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, ο καταναλωτής και ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος, εκατομμύρια δηλαδή συνάνθρωποι μας, είναι εντελώς απροστάτευτοι. Και αυτό σημαίνει πολλά εκατομμύρια χρήματα για αυτούς οι οποίοι μπλέκουν σε αυτές τις διαδικτυακές απάτες, αλλά και χρήματα από τις πλατφόρμες που τις φιλοξενούν, διότι όλες αυτοί οι επιτίδοι για να διαφημίζονται ή για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα δίκτυα για να ψαρεύουν καταναλωτές, αφήνουν τον οβολό τους αυτές τις πλατφόρμες. Συνεπώς λοιπόν, εμείς ζητούμε αυστηρούς ελέγχους και μάλιστα πριν από μερικές μέρες, πράγματι μετά από αυτή την επίσημη καταγγελία μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά των διαδικτυακών αυτών πλατφόρμων, ξεκίνησε επίσημη έρευνα. Και μάλιστα στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχει εκπονήσει και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μηχανισμό ελέγχου. Να μην είναι ξέφραγο αμπέλι η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να έχουν ένα στοιχειώδες δίκτυο προστασίας. Κυρία Πολύζου, έχουμε επίγνωση με ποιους τα βάζουμε κάθε φορά. Όσοι τουλάχιστον από εμάς έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα υποστήλουμε τη σημαία απέναντι σε μεγάλα και ισχυρά συμφέροντα από όπου και αν προέρχονται.
0: Και είναι, κύριε Φαραντούρη, το επόμενο ερώτημά μου και είναι και προς τιμή σας βέβαια, διότι το εύλογο ερώτημα που προκύπτει από τα λεγόμενά σας είναι δεν φοβάστε να έρχεστε ειλικρινά αντιμέτωπος με έναν παγκόσμιο, θα πω, κολοσσό και ενδεχομένως με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στοχοποιεί όσους Ευρωπαίους, τα βάζουμε τις αμερικανικές εταιρείες?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάποιο είδους εμπάθεια, ούτε έχουμε κάποιο είδους τέλος πάντων μονομέρεια ή κάποιο γυνάτι απέναντι σε οποιονδήποτε, από όπου και αν προέρχεται. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του λαού που μας έστειλε. Των χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, Ευρωπαίων πολιτών, Ελλήνων πολιτών, που μας έστειλε εκεί να τους εκπροσωπήσουμε. Και όταν βλέπεις κάποια προφανή πράγματα και έχεις μια αποστολή να προστατεύσεις τον καταναλωτή, όταν αποφασίζεις να σιωπήσεις, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Αντιθέτως, αν βγεις μπροστά, τιμάς την ψήφο του ελληνικού λαού. Για πολύ ζου, εγώ δεν είμαι, νομίζω οι περισσότεροι από τους ευρωβουλευτές, τους 28 που υπογράψαμε αυτή την καταγγελία και την προχωρούμε, δεν είμαστε άνθρωποι που βιοποριζόμαστε ούτε από την πολιτική, ούτε περιμέναμε να γίνουμε ευρωβουλευτές για να αποκατασταθούμε επαγγελματικά. Έχουμε τις δουλειές μας. Εγώ 25 χρόνια στο Πανεπιστήμιο και στη διεθνή και στην ελληνική δικηγορία. Και εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάποιο είδους εμπάθεια απέναντι σε κάποιο κολοσσό. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση προστασίας των συνανθρώπων μας, των οικογενειών μας, των συμπολιτών μας, των Ευρωπαίων πολιτών. Πριν από 2-3 εβδομάδες έγινε μια ακόμα μεγάλη μάχη. Εκεί λοιπόν αντιταχθήκαμε κάποιοι από εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρασε με οριακή πλειοψηφία, αλλά θα επανέλθουμε. Ήταν μια μάχη που χάθηκε, αλλά έχουν κερδιθεί άλλες μάχες προηγουμένως και πιστεύω ότι ο πόλεμος εν τέλει θα κερδιθεί απέναντι στα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Στις γονιδιακές μεταλλάξεις των προϊόντων που βάζουμε στο στόμα μας, στο σπίτι μας, να ξέρουμε τι τρώμε. Τότε η πρόταση της Κομισιόν ήταν να μην αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων οι γονιδιακές μεταλλάξεις, μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις. Έγινε χαμός. Και οι εταιρείες λόμπι, να ξέρετε ότι πιέζουν και βρίσκονται εκεί, στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί πρέπει οπωσδήποτε να τρώμε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Διακυβεύονται πολύ μεγάλα συμφέροντα με τις πατέντες. Υπάρχουν κολοσσοί, όταν λέμε κολοσσοί, παγκόσμιοι κολοσσοί πίσω από αυτές τις πατέντες. Εκεί λοιπόν, όποιος βγαίνει μπροστά και αποφασίζει ότι θα συγκρουστεί, πρέπει να είναι έτοιμος να πληρώσει και το αντίστοιχο τίμημα. Και το είδα και το τίμημα ποιο ήταν. Δηλαδή, ένας τείχος προστασίας απέναντι σε όλη αυτή την επιχειρηματολογία, τη δική μας, τείχος προστασίας, έτσι. Που έλεγε ότι, ρε παιδιά, όχι, να μην ξέρετε τι τρώτε, να μην αναγράφετε στις ετικέτες ότι έχει μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις ένα συστατικό. Εγώ προσπάθησα να το κάνω κατανοητό στην ελληνική κοινή γνώμη με το αξίζα απλώς το παράδειγμα. Τρώσε ένα μπισκότο, τρώσε ένα σνακ, τρώσε ένα μπισκότο που έχει μέσα 20 συστατικά, αραβόσιτο, σόγια και ούτω καθεξής, τα οποία έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις το καθένα. Τρως δηλαδή ένα μπισκότο που είναι 400 φορές γονιδιακά μεταλλαγμένο. Είσαι ικανοποιημένος να μην αναγράφεται στη συσκευασία ότι έχει 400 γονιδιακές μεταλλάξεις? Αψ' αναγράφεται. Και ας το επιλέξει να το φάει.
0: Είναι προς τιμή σας, κύριε Φαραντούρη, διότι εμείς δεν γνωρίζουμε, μέσα από εσάς τους ευρωβουλευτές μαθαίνουμε για αυτούς τους νέους νόμους που περνάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εδώ είμαστε για να τα συζητάμε. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε πολύ σύντομα, αν σας κάλυψε η Κάγια Κάλλας για το θέμα της Συρίας και την προστασία των χριστιανών.
1: Η Κάγια Κάλλας είναι, είπα, η εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας. Δηλαδή, είναι η αρμόδια αυτή και η υπηρεσή της για να εκπροσωπεί, υποτίθεται, την Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξωτερικές σχέσεις. Έχω συγκρουστεί κατ' επανάληψη με την κυρία αυτή. Έχουμε συναντηθεί και κατηδίαν, αλλά έχω συγκρουστεί και στην Ολομέλεια, σε debate επίσημο, δημόσιο. Γιατί? Διότι η Κάγια Κάλλας από την Εσθονία είναι μονομερώς τοποθετημένη στα θέματα και

0: Συρία, απέναντι στο καθεστώς Τζολάνι που είναι ο τύπος αυτός με τις γραβάτες και τα κουστούμια, τον οποίο χαϊδολογούν όλες οι δυτικές κυβερνήσεις για να τσιμπήσουν καμιά δουλειά, και ο οποίος είναι η μακρά χείρ, το μακρύ χέρι της Τουρκίας στη Συρία. Υπό την αιγίδα της Τουρκίας δηλαδή, συνεχίζονται σφαγές, πογκρόμ, διώξεις χριστιανικών κοινοτήτων. Χριστιανικών κοινοτήτων που είναι εκεί πάνω από 2.000 χρόνια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν την Ελλάδα αλλά και τη Δύση σαν τη δεύτερη πατρίδα τους, την Ελλάδα, και τη Δύση σαν σανίδα σωτηρίας απέναντι σε όλους αυτούς τους ριζοσπάστες τζιχαντιστές οι οποίοι θέλουν την εκδίωξή τους από τις πατρογονικές τους αιστείες. Εμείς λοιπόν έχουμε μια στοιχειώδη υποχρέωση στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη να τους προστατεύσουμε. Και αυτό ζητώ, και επισκέφθηκα αυτά τα μέρη πριν από 1,5 χρόνο με δική μου πρωτοβουλία, μέσα στις μεγάλες σφαγές των χριστιανών αλλά και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως των Αλαουιτών, όπως των Δρούζων, όπως των Κούρδων. Λοιπόν, και αυτή η δημοσιότητα που έλαβε η επίσκεψή μου εκεί, το φωτογραφικό υλικό, η συνέντευξη μου, η παρουσία μου, συναντήθηκα με τον Πατριάρχη Αντιοχία στον Ιωάννη, λειτουργήσαμε μαζί, ήταν και Κυριακή της Ορθοδοξίας, πήγα στη Δαμασκό, είδα τις σφαγές. Και αυτά όλα αποτέλεσαν αντικείμενο ενημέρωσης επίσημη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Κάλλας λοιπόν ξύπνησε από το λίθαρο της και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, και σήμερα εγώ ζητώ για οποιοδήποτε ευρώ, για το τελευταίο ευρώ που θα φεύγει στη Συρία αλλά και σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ας πάρουμε λοιπόν τη γειτονιά μας πρώτα, οποιοδήποτε ευρώ φεύγει στη Συρία και βεβαίως στην Τουρκία και βεβαίως σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από τους Ευρωπαίους πολίτες, να ξέρουμε ότι είναι υπό την προϋπόθεση τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και του διεθνούς δικαίου.
1: Κύριε Φαραντούρη, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Δεσμευόμαστε και εγώ προσωπικά και το μέσο να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, διότι πραγματικά είναι εγκληματικό να υπάρχει ανοχή ανοχή στην απάτη από τις πλατφόρμες αυτές που χρησιμοποιούμε
0: Θέλω να τονίσω κάτι. Είναι θέματα ευαίσθητα και τα ζητήματα των χριστιανικών πληθυσμών στην Ανατολική Μεσόγειο και τα εθνικά μας θέματα και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και το τι τρώμε, και βεβαίως το να βγαίνει κάποιος μπροστά και να τα βάζει με τέτοιες μεγάλες πλατφόρμες κολοσσούς όπως το Facebook, Instagram, Meta και ούτω καθεξής.
1: Γι' αυτό και κύριε Φαραντούρη το υπογράμμισε εξ αρχής γι' αυτό που κάνατε.
0: Θέλω να σημειώσω και το εξής. Θέλω να σημειώσω ότι ανήκω σε ένα κόμμα και ανήκω σε μια ευρωομάδα που αποδεικνύει ότι μπορεί ο ευρωβουλευτής της ευρωομάδας και της αποστολής και του κόμματος, εννοώ το ΠΑΣΟΚ, να βγει μπροστά για το εθνικό συμφέρον και για το συμφέρον του καταναλωτή. Χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος, γι' αυτό νιώθω τιμή. Και νιώθω και μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στους κόλπους ενός κόμματος που στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις και το οποίο έχει ως ατζέντα όχι τα μεγάλα συμφέροντα, αλλά την προστασία του καταναλωτή και γενικότερα του κάθε ανθρώπου, συμπολίτη μας, πολύ δε περισσότερο όταν είναι υπό διωγμό, υπό εκδίωξη ή υπό απειλή. Ως η περιουσία του, εν τέλει και η ίδια η ζωή του.
1: Κύριε Φαραντούρη, ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skincare, make-up, αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα, με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε μια κίνηση η οποία αλλάζει το στάτους του μεταγραφικού σχεδιασμού, προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης εντάσσοντας τον Ζόβρε Μοκαντά στον γκρουπ των ομάδων του. 40χρονος Γάλλος παράγοντας, που μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε ήδη στο Γιώργο Καρεσκιάκη, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της Νάιμέγγεν, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επιστροφή του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη, αλλά του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη, αλλά και του γιου του Τζιοβάνι Τζουλιάνο Λόμποντο Ριβέιρα. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο 28χρονος χαφ της Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της Τίγρης στα μάτια σου, στηρίζουμε πολλά σε εσένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επέλεξε το νούμερο 14. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέγια από τη Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Τρεις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο διεθνής στόπερ Παντελής Χαντζηδιάκος και χάνει το β' παιχνίδι εναντίον της Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμερημένου Τσάπρα στη ρεβάντς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Οι πράσινοι έδωσαν τριετή επαγγελματικά συμβόλαια στους Σπύρο Αθανασάκη, Θάνο Δημητρακόπουλο, Θάνο Δούκα, Γιώργο Κασίμο, Δημήτρη Κόκκινο και Δημήτρη Ξηδιά, οι οποίοι προέρχονται από την Ακαδημία της ομάδας. Έζησε στα 61 του χρόνια ο προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στη γυμναστική εταιρεία Αγρινή ως αθλητής και τεχνικός. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ειρήνης και φιλίας έβαλε το ελεγχητικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Ο Όφη ανακοίνωσε πως οι φίλαθλοι των κριτικών θα έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν μαζί με την ομάδα για τη ρεβάντς των play-off του Europa League με πτήση τσάρτερ. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας Τάσος Χατζηγιοβάνης σε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς δώρησε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η Telegraph αποκαλύπτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino, αναφέροντας ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση μαζί της στην εποχή που εκείνος ήταν γενικός γραμματέας της UEFA έλαβε προαγωγή λαμβάνοντας αύξηση 30% στο μισθό της, φτάνοντας τα 160.000 ευρώ ελβετικά φράγκα ετησίως. Αργότερα μάλιστα έλαβε χρηματοδότηση για ένα μεταπτυχιακό της. Ο Γιώργος Κούτσιας άνοιξε λογαριασμό με τη Famalicão και έβαλε το πρώτο γκολ της σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από την Εστορίλ. Η Λίβερπουλ θωράκιζε τα μετόπιστέ της. Από το πουθενά έρθε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και παίρνει δανεικό το διεθνή Ουρουγουανό στόπερ Ρόναλντ Αράουχο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Αν και το όνομα τεπώνυμό του παραπέμπει στον πρώην εισαγγελέα και υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, που φιλεξενώ σήμερα στην εκπομπή μου, δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη, αλλά ούτε και με το κόμμα της Κουμουνδούρου. Είναι ένας καταξιωμένος σύμβουλος επικοινωνίας και πολιτικής διαχείρισης. Τον έχουν εμπιστευτεί μεγάλες εταιρείες αλλά και οργανισμοί. Επί 25 χρόνια διαγράφει εξαιρετική πορεία και οι τοποθετήσεις του διευρύνουν το δημόσιο διάλογο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε, είναι μια πραγματικότητα αρχικά. Θέλω τώρα να μου πείτε τι θα επηρεάσει στις προσεχείς δημοσκοπήσεις, τα χιλιάδες καμένα στρέμματα και τα καταστρεμμένα, θα πω, σπίτια, ή οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για ενίσχυση των πληγέντων. Και η ενίσχυση, μας είπαν ότι θα είναι πολύ άμεση.
1: Άκουγα που λέγατε στην εισαγωγή της εκπομπής σας ότι σύμφωνα με τον Ουμπέρτο Έκο δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει ανατραπεί. Αυτό που δεν έχει ανατραπεί είναι ότι δεν γίνεται δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλοί βρίσκονται μακριά από τις εστίες τους. Αυτό διαμορφώνει ένα πολιτικό σκηνικό επανεκκίνησης κάθε φορά το Σεπτέμβρη. Και είναι γεγονός ότι πάντα η κυβέρνηση που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, η εκάστοτε κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει το ενδιαφέρον του κόσμου σε όσα εξαγγέλει στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, που δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα πάντα με παροχές, αλλά έχουν πάντα να κάνουν με τη θετική ατζέντα. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσπαθούν να στρέψουν το ενδιαφέρον στην καθημερινότητα, στα προβλήματα που ποτέ δεν λύνονται στο σύνολό τους. Τώρα, το αν στην επικαιρότητα θα βρίσκονται οι πυρκαγιές, αυτό νομίζω όλοι το απευχόμαστε, γιατί θα σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε πυρκαγιές. Είναι πάντως κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι μπορούμε να τα ξέρουμε. Είναι μια χορογραφία στο πολιτικό σκηνικό που πολλές φορές την έχουμε δει να επαναλαμβάνεται.
0: Εσείς όμως, με βάση την εμπειρία σας, κύριε Παπαγγελόπουλε, πιστεύετε ότι όντως θα δοθούν άμεσα οι ενισχύσεις? Και γιατί το ρωτώ? Διότι ανάλογες υποσχέσεις, το ξέρετε και εσείς φυσικά, δόθηκαν και στο παρελθόν, αλλά αποδείχθηκαν λόγια του αέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν βελτιωθεί το ζήτημα τα τελευταία χρόνια, ώστε να λειτουργεί πιο γρήγορα. Πάντα βέβαια θα υπάρχουν παράπονα και πάντα θα υπάρχουν δυσλειτουργίες. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και πάντα, γι' αυτό πάντα μια κυβέρνηση πηγαίνει συγκριτικά με τους προηγούμενους, και η αντιπολίτευση πάντα θα υποστηρίζει ότι αν ήταν αυτή στη θέση της, και πυρκαγιές δεν θα είχαμε, και θα, όταν υπάρχουν τέτοια συμβάντα, θα αποκαθίσταται πιο γρήγορα κτλ. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή επανέρχομαι στο ερώτημά σας, το τι θα καθορίσει τις επόμενες δημοσκοπήσεις, πιθανότατα τίποτα από αυτά. Αυτό που θα επηρεάσει τις επόμενες δημοσκοπήσεις θα είναι το γενικότερο κλίμα το οποίο υπάρχει, και το κατά πόσο θα είναι πιστικά όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα, είστε ένας εξαιρετικός, καταξιωμένος πολιτικός αναλύτης. Μιλήσατε τώρα μόλις για τις δημοσκοπήσεις και δεν θα μπορούσα να μην ρωτήσω, κύριε Παπαγγελόπουλε, αν είναι τελικώς η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεδομένη. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι κάποιοι λένε ότι είναι, κάποιοι άλλοι λένε ότι με βάση τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις πιέστηκαν προς τα κάτω τώρα τελευταία, και φυσικά όσο παίρνει σάρκα και ωστά το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, θα πάνε οι δημοσκοπήσεις ακόμα πιο κάτω. Τι λέτε εσείς?
1: Δεδομένο δεν είναι τίποτα στην πολιτική. Αν τα κόμματα παίρνουν πάντα τα ίδια ποσοστά, δεν θα γίνονταν εκλογές. Εφικτή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με βάση την προϊστορία. Και με βάση την προϊστορία του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της και το 2019, όχι σε δημοσκοπήσεις, αλλά σε κάλπη, ένα μήνα πριν τις βουλευτικές εκλογές. Σε ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ πιο χαμηλά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, στο 32%, και ένα μήνα αργότερα πήρε πάνω από 40% και πήρε αυτοδυναμία. Το ίδιο συνέβη και το 2023, λίγους μήνες πριν τις εκλογές και πριν την προκήρυξη των εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ χαμηλότερη, ήταν στο 32-33% και κατόρθωσε και στις βουλευτικές του 2023 να φτάσει ποσοστά αυτοδυναμίας. Εφικτό, αλλά όχι νομοτελειακό, γιατί όπως είπαμε, πάντα υπάρχουν γεγονότα που έχουν σημασία Και πάντα έχουν σημασία και οι προεκλογικές εισαγγελίες και οι προεκλογικές εκστρατείες. Δηλαδή αυτό μας το δείχνουν τα ευρήματα των 6 πουλ. Πάντα πιστέψουμε 14% των ερωτωμένων όσων ψήφισαν στις εκλογές του 2023 απάντησε ότι αποφάσισε την ημέρα των εκλογών για το κόμμα που θα ψηφίσει. Άλλο 14% λέει ότι αποφάσισε την τελευταία εβδομάδα. Είναι λοιπόν ένα 28% του εκλογικού σώματος, πάρα πολύ μεγάλο, που δηλώνει ότι αποφασίζει τη...
0: Άρα ουσιαστικά κύριε Παπαγγελόπουλε λέτε ότι προς το παρόν είναι πλασματικές εικόνες, διότι την τελευταία στιγμή ο πολίτης θα αποφασίσει με βάση τα δεδομένα που θα έχει στο τραπέζι του. Τώρα θέλω να μου πείτε...
1: Δεν είναι. Είναι αποτύπωση, είναι η φωτογραφία της
0: στιγμής.
1: Απλά έχει υπερτιμηθεί η δημοσκόπηση όσον αφορά την προβλεπτικότητά της. Και δεν είναι συγκεκριμένα όλων των εταιρείων. Το να αποτυπώνεται για μια κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σε μη προεκλογική περίοδο, με βάση την ψυχολογία, με βάση την προσδοκία και με βάση την πληροφόρηση, γιατί και αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς όσοι ασχολούμαστε για τη δημοσιογράφη, πολιτικοί αναλυτές, μπορούμε να παρακολουθούμε την επικαιρότητα καθημερινά. Αυτό δεν είναι ο κανόνας για το σύνολο των πολιτών. Πολύ από το μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, καταρχάς μεγάλο μέρος των πολιτών δεν συμμετέχει σε εκλογές. Αλλά και από αυτούς που συμμετέχουν, διαμορφώνουν άποψη. Όταν βρισκόμαστε κοντά στις εκλογές και έχουμε δει όλες τις εναλλακτικές λύσεις και έχοντας ακούσει όσο δυνατόν περισσότερο το τι έχουν να πούν οι
0: πολιτικοί
1: αρχηγοί και τα πολιτικά κόμματα.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε, πολύ σύντομα, γιατί φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησής μας. Εσείς τι πιστεύετε, ποιος θα επηρεαστεί από τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ή τελικά τα άλλα κόμματα προς τα δεξιά, όπως είναι η Ελληνική Λύση?
1: Κοιτάξτε, τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μόνο κάποια ερωτήματα για τη δυνητική επιρροή του ενός πιθανού κόμματος πιθανής κίνησης του Αντώνη Σαμαρά. Το οποίο αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό, με την έννοια ότι είδατε πόσο μεγάλη ήταν η απήχηση ενός δυνητικού κόμματος της κ. Καρεσιάνου, και όταν αυτό απέκτησε σάρκα και οστά και είδαμε την πολιτική του ατζέντα, την αρχική και τοπική, και ποια είναι τα πολιτικά στελέχη, ας πούμε, που εκφράζουν αυτή την κίνηση, πήγε πολύ χαμηλότερα. Άρα λοιπόν αυτό μένει να το δούμε από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει, όπως όλα δείχνουν, την πολιτική του κίνηση, ποια θα είναι η αρχική του ατζέντα, ποιοι θα είναι αυτοί που θα εκπροσωπήσουν ένα πιθανό καινούριο κόμμα, τότε θα μπορέσουμε να δούμε από πού αντλεί και να σπίσει κάτι άλλο, μπορεί να αντλεί και από τους απέχοντες. Υπάρχει μια δεξαμενή εκεί που δεν ξέρουμε αν υπάρχει περίπτωση να συμμετέχει σε εκλογές ή αν θα αντλήσει από το κυβερνών κόμμα ή από τα άλλα κόμματα του λεγόμενου.
0: Μ' ακούτε, κύριε Παπαγγελόπουλε? Μάλλον χάθηκε το σήμα. Κύριε Παπαγγελόπουλε, πρέπει να αλλάξετε σημείο, γιατί χάθηκε το σήμα και δεν σας ακούμε.
1: Δεν ξέρω το σήμα αν χάνεται.
0: Μας σαμποτάρουν μάλλον, κύριε Παπαγγελόπουλε,
1: ναι,
0: για αυτά που λέτε. Κλείνοντας, πώς κρίνετε το φαινόμενο της ελπίδας για τη δημοκρατία? Μέχρι την ίδρυσή της η Μαρία Καριστιανού έμοιαζε όντως να εκφράζει, κύριε Παπαγγελόπουλε, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, θα πω, αλλά όπως φαίνεται καταραίει. Ευθύνεται η ίδια, πιστεύετε? Πολύ σύντομα.
1: Όπως έλεγε και πριν για τον κομμάτι του Αντώνη Σαμαρά, η δυνητική ψήφος δεν είναι απαραίτητα δημοσκοπικό έβρεμα, άπαξ και υπάρχει ένα κόμμα, και σίγουρα δεν είναι και εκλογικό αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα το κόμμα της κ. Καρασιανού, το οποίο δημιουργούν και αρνητικές ειδήσεις όσον αφορά αυτό, μένει να δούμε πώς θα επηρεάσει, γιατί και η ψήφος σε αυτό το κόμμα, όπως έχουμε δει από τα ως τώρα δεδομένα, έχει συμβολικό χαρακτήρα. Οπότε δεν είναι ότι κάποιοι ψήφισαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού επειδή έχει τον κύριο Αυγερινό ή την κυρία Μουτσάτσου. Οπότε μένει να δούμε και αυτό πόσο θα επηρεάσει το διάστημα.
0: Κλείνοντας λοιπόν με μία πρόταση, κύριε Παπαγγελόπουλε, ακούστηκαν καταγγελίες ότι η ελπίδα για τη δημοκρατία δεν έχει καταστατικό και όργανα. Κάτι ανάλογο βέβαια συμβαίνει και με κάποια κοινοβουλευτικά κόμματα. Πώς επιτρέπεται κάτι τέτοιο, θέλω να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η εσωκομματική δημοκρατία είναι ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά την ελληνική πολιτική σκηνή. Αλλά θα σας πω ότι μερικές φορές οι ίδιοι εκλογείς δίνουν τη λύση, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις. Πολλά κόμματα έχουν εμφανιστεί αρχηγικά, με μεγάλες προσδοκίες, με μεγάλη εμβέλεια κτλ. Και καταλήγουν κάποια στιγμή να εξαφανιστούν. Και αυτά που μένουν σταθερά είναι κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι το ΚΚΕ, με αδιάλεπτη παρουσία το 1974 μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και οι ίδιοι εκλογές έχουν την ευθύνη της επιλογής, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν προβλέψεις για συγκομματική δημοκρατία, καταστατικό. Και όλα αυτά τα πολύ καλά που είναι καλό να συμβαίνουν σε κάθε πολιτικό κόμμα.
0: Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που λέτε. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Ένας πολιτικός αναλυτής είναι απαραίτητος, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας.

0: Βαγγέλης Τριάντης αποτελεί έναν από τους καταξιωμένους δημοσιογράφους τόσο στο δικαστικό ρεπορτάζ όσο και στο ελεύθερο. Με συνεχείς αποκαλύψεις στην εφημερίδα BAM στο ρεπορτάζ αλλά και στις δύο εκπομπές του Πέτρου Κουσούλου στον Αντένα, τις αποκαλύψεις και τη νύχτα αποκαλύψεων. Με πολλά αποκλειστικά στο βιογραφικό του, σήκωσε πολλές φορές σκόνη και προκάλεσε εισαγγελικές παρεμβάσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Τριάντη. Θα μου επιτρέψει, Βαγγέλη, μιας και είμαστε συνάδελφοι, να μιλήσουμε στον Ενικό.
1: Εννοείται, Βασιλική μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Βαγγέλη, βγάλατε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν πολλά αποκλειστικά θέματα. Το ίδιο συνέβη και στην εφημερίδα. Θέλω λοιπόν να μου πεις ποιο από αυτά σου χαράχθηκε στη μνήμη.
1: Είναι λίγο τώρα μια δύσκολη, όχι δύσκολη ερώτηση, μια ερώτηση που με πιάνει λίγο, γιατί είναι πάρα πολλές οι φορές, ας πούμε, που βγάλαμε θέματα τα οποία όντως προκάλεσαν, τα οποία όντως υπήρξαν παρεμβάσεις των αρχών, ευχαριστίες πίσω από τις κάμερες από τους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να βγει η ιστορία προς τα έξω. Θέλω όμως να σταθώ εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα τελευταία, θα πάω λίγο στο τέλος της σεζόν. Θα πάω λίγο στις τελευταίες εβδομάδες, γιατί έγινε μια μεγάλη έτσι ανταπόκριση μετά το δημοσίευμα της BAM για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι οικονομικής φύσεως. Είναι αυτά τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, τα σπιτάκια που λέμε, που έγινε ένας διαγωνισμός με τη συμμετοχή μιας εταιρείας, υπήρξαν καταγγελίες από μια ανταγωνιστική. Είναι μια υπόθεση που ερευνάται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόσφατα έγινε τριπλή έφοδος, έχουν μπει πρόστιμα και από ό,τι φαίνεται η εισαγγελική έρευνα, Βασιλική μου, είναι όρημη. Δηλαδή φαίνεται να έχει προχωρήσει σε ένα μεγάλο βαθμό, φαίνεται να προκύπτουν ζητήματα τόσο κόστους όσο και η όρη των συμβάσεων, αλλά πολύ πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι φαίνεται κατά την έφοδο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων σε εγκαταστάσεις εταιρείας πριν από ένα μήνα περίπου, να εντοπίστηκαν υλικά προς ανακύκλωση τα οποία δεν προβλέπονταν στις συμβάσεις. Δηλαδή η Κομισιόν έδωσε χρήματα στην Ελλάδα προκειμένου να αποκτήσει υλικά, να ανακυκλώσει υλικά τα οποία συγκεκριμένα υλικά προς ανακύκλωση. Φαίνεται τελικά αυτά, τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, το οποίο έχει εντοπιστεί και κατά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σε πρόσφατο δειγματοληπτικό έλεγχο που έκαναν οι υπηρεσίες Κομισιόν. Τι σημαίνει αυτό, και εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι εκτός από ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, αυτό το ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πιθανότητα θα έχουμε και διοικητικό πρόστιμο στην Ελλάδα. Δηλαδή θα μπει ένα πρόστιμο κάποια στιγμή αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, που δεν θα είναι και η πρώτη φορά που μπαίνει στη χώρα μας, ίσως κάποια χρόνια μετά, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν αλλάζει τίποτα, Βασιλική. Ό,τι συνέβαινε για χρόνια, για δεκαετίες στη χώρα, συμβαίνει το ίδιο και τώρα. Χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για αλλότριους σκοπούς, χρήματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε εμείς όπως θέλουμε από την Κομισιόν, ανακύκλωση, μεγάλη ιστορία, μεγάλη υπόθεση, πολλά σκέλη, τα χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν με αποτέλεσμα να μην γίνονται αυτά που ζητάει η Ευρώπη στη χώρα μας.
0: Νομίζω σε ακούω, διότι πραγματικά έχεις το ρεπορτάζ και από τη στιγμή που ο συνάδελφος έχει το ρεπορτάζ, εμείς οι συνάδελφοι οφείλουμε να ακούσουμε. Υποθέτω ότι έχεις κάνει και τις διασταυρώσεις. Και πάμε παρακάτω. Ένα άλλο θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο θόρυβο, Βαγγέλη, είναι στις πολυοδομίες. Θέλω λοιπόν να μου πεις τι συνέβη και τελικά χάθηκε το θέμα από την επικαιρότητα, αν και είχαμε αποπομπές γενικών γραμματέων.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι συνήθως τα θέματα αυτά, Βασιλική, όταν έχουν πάει στη δικαιοσύνη, κρατάνε στην επικαιρότητα μέχρι να υπάρξουν προφυλακίσεις ή μέχρι να περάσουν από τον ανακριτή. Δηλαδή υπάρχει στην αρχή μια σύλληψη, συνέχεια περνάνε από εισαγγελία, κάποιες ποινικές διώξεις, οι δημοσιογράφοι αρχίζουν να ψάχνουν πιο πολύ το θέμα, έρχονται αποκαλύψεις στην επιφάνεια. Όταν περάσουν από ανακριτή και υπάρξουν είτε προφυλακίσεις είτε με περιοριστικούς όρους κάποιοι μένουν έξω, είτε τελικά κρίνει ο ανακριτής και εισαγγελίας ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει κάποια περαιτέρω νομική ενέργεια και αφήνονται ελεύθεροι, τότε συνήθως πέφτουν αυτά από την επικαιρότητα. Χάνονται λίγο, δηλαδή πέφτουν από τον αφρό, γιατί η επικαιρότητα συνεχώς ανανεώνεται και υπάρχουν νέα στοιχεία. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, Από όσο γνωρίζω, η έρευνα συνεχίζεται στις αρμόδιες αρχές. Δεν ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, υπήρξαν κάποιες αποκαλύψεις για συγκεκριμένα πρόσωπα, έτσι. Υπήρξαν προφυλακίσεις. Δύο γενικοί γραμματείς παραιτήθηκαν. Οπότε, και συνέχεια και συνεχίζουν να ερευνώνται κάποιες περιπτώσεις οι οποίες επισημαίνονται μέσα στην δικογραφία. Είναι μια μεγάλη υπόθεση η οποία δείχνει ότι το απόστημα στις πολεοδομίες δεν σπάει. Δηλαδή, κάποιοι εκμεταλλεύονται το δημόσιο λειτουργήμα που έχουν και την κρατική εξουσία που έχουν στα χέρια τους και το χρησιμοποιούν κατά το δοκούν, πουλώντας δεξιά και αριστερά εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο. Και αυτό είναι κάτι βασιλική που δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση που είδαμε. Συμβαίνει κατά καιρούς, έχουν εντοπίσει οι αρχές διάφορες περιπτώσεις σε διάφορες πολεοδομίες της χώρας. Είναι μεγάλος φάκελος οι πολεοδομίες, έτσι, και αστήρευτος. Δηλαδή με πολεοδομικές παραβάσεις κατοδοκούν.
0: Μιας και, Βαγγέλη, πάντα το ρεπορτάζ σου το τεκμηριώνεις και θέλω να μου πεις για την έρευνα που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση με τους διαδραστικούς πίνακες του Υπουργείου Παιδείας επί Νίκης Κεραμέως.
1: Επίσης αυτή είναι μια όρημη ευρωπαϊκή έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βασιλική, μου φαίνεται ότι προμηθεύτηκε το Υπουργείο Παιδείας διαδραστικούς πίνακες με τρόπο οποίο και ο διαγωνισμός φαίνεται να ουσιαστικά να υπήρξε εκεί πέρα ένα μοίρασμα μεταξύ των εταιριών που μπήκαν μέσα και συμμετείχαν στον διαγωνισμό, αλλά και το κόστος της προμήθειας των διαδραστικών πινάκων ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που από τις τιμές της αγοράς. Αυτό φαίνεται να το ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από ό,τι φαίνεται έχει προχωρήσει η έρευνα σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, εξετάστηκε πριν κάποιο καιρό χρονικό διάστημα, κλήθηκαν ως μάρτυρες για κατεπίγουσα έρευνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέθεσαν συγκεκριμένα στοιχεία. Από όσο πληροφορούμε, ένας εκ των μαρτύρων φαίνεται να έχει κάνει μια πραγματικά σημαντική έρευνα αγοράς και να έχει μιλήσει και με ανθρώπους αγοράς και έχει καταλήξει συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία έχουν τεθεί υπόψη των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Τώρα αναμένουμε τις εξελίξεις, αναμένουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Φαντάζομαι, επειδή είναι καρμπών αυτές οι ιστορίες, δηλαδή λίγο πολύ, ό,τι ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λίγο πολύ σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να υπάρχει ένα καρμπών, δηλαδή και οι διαγωνισμοί, οι όροι και ο τρόπος που κατέληξε συγκεκριμένες εταιρείες και το κόστος που είναι κατά πολύ υψηλότερο. Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται σε αυτή τη χώρα πάντοτε κάποιες προμήθειες που γίνονται με κοινοτικό χρήμα, συνήθως π.χ. πίνακες οι οποίοι μπορεί να τους βρει σε μια αλφα τιμή από στη διεθνή αγορά, εμείς να τους παίρνουμε σε πολλαπλάσια τιμή. Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, Βαγγέλη, θέλω να μου πεις τι έχεις ετοιμάσει για αύριο. Σε 3-4 ώρες θα βγει το πρώτο σέλιδο της BAM στο διαδίκτυο. Άρα μπορείς να μας διαφωτίσεις λιγάκι.
1: Βεβαίως, Βασιλική μου, και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά τις τελευταίες καταδικαστικές αποφάσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι δύο, είναι οι 58 κριτικοί με τα βοσκοτόπια στην Καστοριά, που κρίθηκαν ένοχοι 57 και μετά ασκήθηκε έφεση για την μία μοναδική αθώωση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την καταδίκη των Μελά και Ρέπα, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην διευθυντικός τέλεχος η κυρία Ρέπα. Ανοίγει ο κύκλος και μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Ευρωπαίων Εισαγγελιών περαιτέρω μία σειρά από διευθυντικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποια εκ των οποίων εξακολουθούν να υπηρετούν στο νέο φορέα από την ΑΑΔΕ. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν πρόσωπα που ερευνώνται από πέρυσι τον Ιούνιο για στην δικογραφία την πρώτη που είχε πάει στη Βουλή, διευθυντικά στελέχη και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να συμμετείχαν ή να εμπλέκονται στις όλες τις υποθέσεις αυτές που παίρναν παράνομες επιδοτήσεις κάποιοι με πλαστά, με ψευδή στοιχεία. Και τώρα ανοίγει ο κύκλος των στελεχών. Λοιπόν, τι έχει σημασία εδώ? Έχει σημασία ότι ενώ φαίνεται να οι υπουργοί που δίνουν τις εντολές για να γίνουν όλα αυτά να γλιτώνουν με βάση τον νόμο περιφήνισης υπουργών και να μην μπορεί να τους αγγίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν σημαίνει το ίδιο με τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βασιλική, και τους υπαλλήλους και τα διευθυντικά στελέχη που υπέγραφαν όλα αυτά και κάναν τους ελέγχους, είτε κάναν τα στραβά μάτια, είτε έδιναν το OK προκειμένου να εκταμιευθούν αυτά τα χρήματα. Εκεί θα έχουμε εξελίξεις. Εκεί, όπως φαίνεται από τις έρευνες των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, θα έχουμε ποινικές διώξεις. Ήδη έχουμε 4 ποινικές διώξεις σε πλημεληματικής μορφής για την υπόθεση των βουλευτών που πρόσφατα είδαμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Φαίνεται ότι ανοίγει ο κύκλος των ερευνόμενων διευθυντικών στελεχών και διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκεί θα έχουμε εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν, Ευαγγέλη, να δούμε τις εξελίξεις. Αν κάτι δεν αμφισβητείται, είναι το ρεπορτάζ σου και το ξέρουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι ευχαριστώ καλά. Πολύ. Ευχαριστώ. Θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε. Καλή συνέχεια, Ευαγγέλη.
1: Να είσαι καλά, Βασιλική. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3 για να δούμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Είμαι η Βασιλική Πολύσου και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον επόμενο καλεσμένο.

0: Ο Αλέξης Στεφανάκης ανήκει στην ελίτ των Ελλήνων ποινικολόγων. Αλλά πέρα από την επαγγελματική επάρκειά του, υπάρχουν και άλλα στοιχεία του χαρακτήρα του που σε κάνουν να τον εκτιμήσεις ακόμα περισσότερο. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, μα και για τα ενδιαφέροντά του που του δίνουν πόντους και αυξάνουν εκείνους που τον εκτιμούν. Καλή σας ημέρα, κύριε Στεφανάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίζου. Να, επειδή έχουμε 5 Αυγούστου, να καταργήσουμε λίγο τις συμβάσεις. Αν με επιτρέπεις, να σου φωνάζω Βασιλική, να με λες Αλέξη. Είμαστε πλέον, εγώ είναι η δεύτερη μέρα των διακοπών μου. Βρίσκομαι σε ένα νησί που έχω σημαδέψει, που έλεγε και ο Ελίτης. Και απολαμβάνω πια τις διακοπές που τόσο πολύ έχω ανάγκη.
0: Εγώ λοιπόν θα σε δυσαρεστήσω, θα σας δυσαρεστήσω, διότι θα κρατήσω τον πληθυντικό, διότι εγώ συνεχίζω και εργάζομαι. Άρα λοιπόν θα κρατήσουμε τον πληθυντικό. Λοιπόν, κύριε Στεφανάκη, θα αρχίσω από την χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος να ανασυρθεί δικογραφία για τις υποκλοπές. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, συμφωνείτε εσείς με την αντιπολίτευση ότι πρόκειται για άλλη μία απόδειξη συγκάλυψης ή όχι?
1: Ακούστε, δεν εκφέρω ποτέ άποψη για μία δικογραφία την οποία δεν έχω γνώση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάρω θέση σε ένα θέμα, δεν γνωρίζω την απόφαση του Αρείου Πάγου, να δω το σκεπτικό της. Δεν γνωρίζω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τι έχουν βρεθεί το αποδεικτικό στοιχείο. Οπότε θα μου επιτρέψετε στο κομμάτι αυτό να μην λάβω δε μία θέση, μη γνωρίζοντας την ίδια την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω τι λέει, τι αναλύει, ποια είναι τα στοιχεία της.
0: Και αυτό είναι προς τιμή σας, βέβαια, που δεν παίρνετε θέση, και αυτό είναι και μια απάντηση.
1: Δεν παίρνω σε καμία, ξέρετε, όποτε με ρωτάνε συνάδελφοί σας για οποιαδήποτε υπόθεση, να μιλήσουμε για ένα στιγερό έγκλημα. Όταν δεν ξέρω τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν παίρνω ποτέ θέση, διότι μπορεί να μας κατευθύνει σε τελείως λανθασμένα μονοπάτια. Το ίδιο θα κάνω και εδώ. Το θέμα των υποκλοπών είναι ένα μείζον ζήτημα. Από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη ελπίζουμε πάντα ως ευχή να λειτουργεί ανεξάρτητα, πράγμα το οποίο πολλές φορές έχουμε αρκετές αμφιβολίες πάνω στο κομμάτι αυτό, αλλά θα μου επιτρέψετε να μην λάβω κάποια άλλη περαιτέρω θέση.
0: Μάλιστα. Υπάρχει θέμα με τους θεσμούς στην Ελλάδα, κύριε Στεφανάκη. Είναι κάτι που συζητιέται όλο ένα και περισσότερο και από συναδέλφους σας και από πολιτικούς και από τον απλό κόσμο.
1: Να δείτε, το μεγαλύτερο είναι αυτό που μόλις συζητήσαμε. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Είναι τελικώς όμως ανεξάρτητη? Αυτό είναι πάντα ένα ζητούμενο. Δηλαδή, οι εκάστοτε κυβερνήσεις έχουν τη δύναμη να μπορέσουν να διαφοροποιηθούν στο κομμάτι του μη επηρεασμού της δικαιοσύνης. Μέχρι τώρα, στο σύνολο της ελληνικής ιστορίας, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει. Συνεπώς, στο ερώτημά σας, είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Η απάντηση είναι ως ευχή. Θα έπρεπε να είναι.
0: Ξέρετε.
1: Είναι τελικώς, διατηρώ πολλές αμφιβολίες.
0: Ξέρετε, κύριε Στεφανάκη, τώρα με πάτε κάποια χρόνια πίσω, που είχα στην τηλεοπτική μου εκπομπή την κυρία Βασιλική Θάνου, την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, και έθεσα το ερώτημα αν είναι αμερόληπτη η δικαιοσύνη. Και η απάντηση ήταν: θα έπρεπε να είναι. Κάτι που λέτε και εσείς τώρα. Θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Θα έπρεπε να είναι αμερόληπτη. Και εδώ τίθεται ένα θέμα, αλλά όλοι οι πολίτες, το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών είναι η δικαιοσύνη. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι.
1: Κυρία Πολίτη, θα έπρεπε να είναι. Πρώτα απ' όλα όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αυτό το οποίο είναι κοινότοπο και θεωρούμε αυτονόητο είναι τελικώς. Βάζω ερωτηματικά. Είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Βάζω ερωτηματικά. Στον χώρο της δικαιοσύνης, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Σε κάθε επαγγελματικό χώρο έχουμε διαμάντια, και για να το πω ευγενικά, και διαμάντια τα οποία ίσως δεν είναι τόσο φωτεινά. Κάθε χώρος έχει τα προβλήματά του. Στο χώρο το δικό μας, θα ξεκινήσω από τη δικηγορία. Έχουμε εξαιρετικούς συναδέλφους και συναδέλφους οι οποίοι ορισμένες φορές η συμπεριφορά του σε κάνει να ντρέπεσαι για το επάγγελμα το οποίο έχει επιλέξει να κάνει στη ζωή σου. Αυτό είναι και στο χώρο της δικαιοσύνης. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους με τρομερή καλλιέργεια, τρομερό αίσθημα δικαιοσύνης εσωτερικό, τρομερή μόρφωση. Γιατί ξέρετε, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη αν δεν έχει μια ευρύτερη καλλιέργεια. Αν δεν έχεις μια ανθρώπινη διάστηση, αν δεν έχεις μια ενσυναίσθηση, η εφαρμογή, η απλή εφαρμογή του νόμου δεν θα χρειαζόταν στους ανθρώπους. Θα πάμε στο AI. δεν θα χρειαζόμασταν εάν δεν υπήρχε ο άνθρωπος να εξειδικεύσει τα κάθε χαρακτηριστικά της κάθε υπόθεσης. Συνεπώς, η απάντηση και εδώ είναι, ναι, είναι το τελευταίο καταφύγιο, ναι, θα έπρεπε να είναι όλοι να είμαστε ίσοι ενώπιον του νόμου, αλλά και πάλι η απάντηση θα είναι με ερωτηματικό, είμαστε τελικά.
0: Πολλά τα ερωτηματικά, κύριε Στεφανάκη, και δεν έχω και το χρόνο για να θέσω και άλλα ερωτήματα και αναγκαστικά θα τρέξω, γιατί θέλω να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Ποια είναι η άποψή σας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Δέχεται πολλά πειρά, κύριε Στεφανάκη, και έντονη αμφισβήτηση. Εσάς ποια είναι η άποψή σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος και πολύτιμος. Τώρα, εδώ πέρα, όπως τα πάντα στην Ελλάδα, πολιτικοποιούνται. Δηλαδή, όταν έχουμε μια δικογραφία που έρχεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία μπορεί να βλάπτει την κυβέρνηση, αυτόματα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γίνεται ο δαίμονος ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σε όλα τα θέματα, σε όλα τα ζητήματα, δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε μια ψύχρεμη συζήτηση. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι λίγο θλιβερό. Δεν ξέρω κατά πόσο οι πολίτες ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα, να μάθουν, να πληροφορηθούν, να έχουν ήδη μια άποψη, ώστε αυτό το οποίο τους έρχεται, διότι είμαστε σε έναν κόσμο μόνιμης πληροφορίας, η οποία καίει τον εγκέφαλό μας. Ανάλογα λοιπόν από το μέσο το οποίο έρχεται η πληροφόρηση, έρχεται διαστρεβλωμένη μέσα από την πολιτική τοποθέτηση του μέσου το οποίο την φέρνει στον ακροατή, στον τηλεθεατή, στον αναγνώστη. Άρα και εδώ η συμβολή είναι, ναι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι χρήσιμη. Θα πρέπει όμως και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή, να βλέπουμε τις δικογραφίες που φέρνει, να βλέπουμε είναι ισχυρές αυτές τις δικογραφίες ή υπάρχει μια άλλη ατζέντα από πίσω. Σε αυτή την απάντηση ο κάθε πολίτης θα πρέπει να ενημερώνεται για να δίνει ο ίδιος την απάντησή του.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι, κύριε Στεφανάκη, ότι όλα τα θέματα ή τα περισσότερα θέματα πολιτικοποιούνται. Άρα αυτό σημαίνει πρακτικά, να μας απαντήσετε για να το ξέρουμε, ότι όταν πολιτικοποιείται ένα θέμα, αυτόματα χάνεται και το τεκμήριο της αθωότητας ως δικηγόρος που είστε και το επικαλέστε.
1: Χάνεται το τεκμήριο της απολύτως της αληθείας. Να σας δώσω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχαμε ένα τραγικό ατύχημα στα Τέμπη. Δηλαδή μια ανθρώπινη τραγωδία, ο καθένας κάνει τόσα νέα παιδιά. Έγινε ποτέ ένας ψύχρεμος διάλογος στο να μην μας ξανασυμβεί? Ήμουνα το Φεβρουάριο στο Κρά Μοντανά, όπου αντίστοιχα είχε γίνει ένα τραγικό ατύχημα εκεί πέρα, που είχαν χάσει τη ζωή τους σε ένα κλαμπ την πρωτοχρονιά, 47 νέα παιδιά. Εκεί πέρα καθίσαν όλοι, δεν υπήρχε ταμπέλα πολιτική, καθίσαν όλοι στο ίδιο τραπέζι και είπαν, όπα, τι έγινε εδώ, τι μας συνέβη, για να μην μας ξανασυμβεί. Δεν υπήρχε ποτέ ερώτηση να πέσει η κυβέρνηση από το ατύχημα. Δεν υπήρξε ποτέ το ζήτημα να κάνουμε μηνύσεις για προδοσίες. Δεν υπήρξε κάποιος γονιός ενός θύματος, ενός παιδιού, ο οποίος είπε ότι εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Δεν είναι ποτέ δυνατόν σε μια χώρα να μην γίνεται μια σοβαρή συζήτηση για τα θέματα τα οποία συμβαίνουν. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε πάντα άσπρο και μαύρο. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε πάντα στο μανιχαϊστικό πρότυπο του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα πρέπει τα πράγματα που μας ενώνουν σαν ανθρώπους, τα πράγματα που μας ενώνουν σαν Έλληνες, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίσουν. Αλλά αυτή δυστυχώς η προσέγγιση είναι η προσέγγιση που ολοένα και βλέπω να χάνεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Στεφανάκη, κλείνοντας, η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης θέλησε με τις νομοθετικές παρεμβάσεις να μειώσει το χρόνο για την εκδίκαση μιας υπόθεσης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, εσείς ως δικηγόρος, ως ποινικολόγος, το βλέπετε στην πράξη ή συνεχίζονται τα τρίκ με τις αναβολές? Και κλείνουμε.
1: Ακούστε να δείτε, πρώτα απ' όλα με τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης εγώ έχω εκφράσει και ανοιχτά πάρα πολλές φορές την αντίθεσή μου. Δεν είναι δυνατόν, θα μου δώσετε κύριε Πρόεδρε να πάω ένα βήμα πριν, δεν είναι δυνατόν εμείς οι ποινικολόγοι να δικάζουμε με ποινικούς κώδικες οι οποίοι έχουν 11 τροποποιήσεις τα τελευταία χρόνια, το 2019. Η προσπάθεια να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη έχει σε ένα βαθμό επιτευχθεί, αλλά με τεράστιο κόστος στα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβάλλον που είναι η δικαιοσύνη. δεν είναι μόνιμα το ζήτημα η επιτάχυνσή της. Έχουν καταργηθεί τα συμβούλια. Τα πενταμελή κακουργημάτων έχουν γίνει τριμελή. Τα περισσότερα αδικήματα δικάζονται από το μονομελές πρωτοδικείο, από ένα δικαστή, από ένα νέο δικαστή 30 ετών. Συνεπώς, εδώ πάλι σαν κοινωνία θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα: μας ενδιαφέρει η ταχύτητα ή η ορθή απονομή της δικαιοσύνης? Με τον τρόπο που πορεύεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δείχνει ενδιαφέρον στο fast food. Δηλαδή, πάμε στο ταχυφαγείο και λιγότερο στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Άρα, και πάλι βλέπετε ότι οι απαντήσεις δεν μπορούν ποτέ να είναι μονοσήμαντες, εάν δεν τις δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
0: Μάλιστα, το ακούμε αυτό που λέτε, κύριε Στεφανάκη. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, διότι τελικώς τα ερωτήματα που θέσατε εσείς είναι πολύ πολλά περισσότερα από αυτά που έθεσα εγώ. Εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Στεφανάκη.
1: Εγώ, κύριε Πολύζου, ευχαριστώ πολύ για τη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική σήμερα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Ο Κωνσταντίνος Φουντουλάκης είναι καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι διευθυντής στην ΓΑΜΑ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Επίσης είναι πρόεδρος του τομέα ψυχικής υγείας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Με τέτοιο βιογραφικό δεν προκαλεί έκπληξη η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας ως εκπρόσωπος της Νότιας Ευρώπης και βέβαια δεν μας ξαφνιάζει ότι εκπροσωπεί την Ελλάδα για την ψυχική υγεία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Φουντουλάκη, κύριε καθηγητά.
1: Πολύ ωραία, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε καθηγητά, θα θέλω να μου πείτε αν υπάρχει ψυχική υγεία στην Ελλάδα. Φαίνεται απλοϊκή ερώτηση, αλλά θέλουμε να την απαντήσει ένας ειδικός όπως είστε εσείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, από το 1990 περίπου, που είναι μια χρονολογία πολύ σημαδιακή, διότι τότε έγινε το σκάνδαλο της Λέρου, τότε το BBC έβγαλε το ντοκιμαντέρ που έδειχνε τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στο θεραπευτήριο. Από τότε λοιπόν έχουν περάσει περίπου 35 χρόνια και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Αλλά απέχουμε αρκετά από εκεί όπου θα έπρεπε να είμαστε. Σημειώνω βέβαια ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης ήταν ευρωπαϊκό, δεν ήταν από εθνικούς πόρους. Υπήρχε συμμετοχή εθνικών πόρων, αλλά κυρίως με ευρωπαϊκό χρήμα έγινε ό,τι έγινε. Και εντωμεταξύ βέβαια και οι προκλήσεις έχουν αυξηθεί. Ας πούμε η παιδική και εφηβική παραβατικότητα δεν υπήρχε το 1990 όπως υπάρχει σήμερα. Και ούτε υπάρχουν και οι πιεστικές καταστάσεις, ούτε υπήρχαν τότε οι πιεστικές καταστάσεις οι οποίες έχουν αναδεχθεί σήμερα. Άρα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ψυχική υγεία είναι πολύ περισσότερες. Αν θα έπρεπε να πω ποιο είναι το βασικό πρόβλημα στην ψυχική υγεία, θα έλεγα ότι ο σχεδιασμός είναι αρκετά ελλιπής. Δεν προβλέπει και δεν περιλαμβάνει έναν τρόπο αντιμετώπισης των αναδυόμενων προβλημάτων, αλλά ούτε και των προβλημάτων τα οποία χρονίζονται.
0: Κύριε καθηγητά, βήματα κάναμε. Το ερώτημα το εύλογο που προκύπτει είναι αν εντοπίζουν οι Έλληνες τα συμπτώματα των ψυχικών νόσων και αν τα εντοπίζουν, πώς τα αντιμετωπίζουν, κύριε καθηγητά? Έρχονται στους ειδικούς όπως είστε εσείς ή τα αποφεύγουν για να μην στιγματιστούν, θα πω?
1: Θα έλεγα ότι στοιχεία πραγματικά αξιόπιστα για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει δεν υπάρχουν. Το μόνο έτσι στοιχείο σκληρό το οποίο έχω εγώ υπόψη μου είναι ότι περίπου 1.100.000 διακριτά άμκα, άνθρωποι δηλαδή, πολίτες της Ελλάδος, έχουν συνταγογράφηση φαρμάκων που αφορούν την ψυχική υγεία όπως προκύπτει από την ΙΔΙΚΑ, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αυτό δεν σημαίνει από μόνο του πολλά πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε πόσοι κάνουν μόνο ψυχοθεραπεία. Θα μπορούσε να είναι άλλη τόση.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, υπηρεσίες προσφέρει μία γκάμα επαγγελματιών, οι οποίοι δεν καταγράφονται με τρόπο που να ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος πόσες χιλιάδες ψυχολόγοι υπάρχουν στην Ελλάδα, πρέπει να είναι γύρω στις 20.000. Είναι άγνωστο πώς είναι η life coach. Είναι άγνωστο γενικότερα τι ακριβώς συμβαίνει, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος σηκώνει και τη μάζα της παροχής υπηρεσιών υγείας.
0: Δεν μας τιμά βέβαια αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, ότι είναι άγνωστο πόσοι ψυχολόγοι υπάρχουν, πόσοι life coaching υπάρχουν ή κάνουν. Νομίζω ότι ως χώρα θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, υποθέτω.
1: Η Ελλάδα έχει μια μακρά παράδοση μη καταγραφής, είναι στο DNA μας. Έτσι είναι. Μια μακρά παράδοση μη καταγραφής, μη σχεδιασμού. Τρέχουμε να κάνουμε κάτι όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μια ευρωπαϊκή βοήθεια, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης OPS. Τι να κάνουμε, να κάνουμε και κάποια και κάτι για την ψυχική υγεία, αλλά δεν υπάρχει ο πραγματικός προγραμματισμός πίσω από αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Φουντουλάκη, γιατί ξεφυτρώνουν, θέλω να μας πείτε, δεξιά και αριστερά διάφορα ΑΜ και με δομές ψυχικής υγείας? Και γιατί σας θέτω το ερώτημα αυτό? Διότι έχω διαβάσει διάφορα ρεπορτάζ για σκάνδαλα στις αδειοδοτήσεις και τις χρηματοδοτήσεις.
1: Κοιτάξτε, ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει εδώ και κάποια χρόνια, δεν είναι πολύ παλιό, είναι σχετικά πρόσφατο, είναι ότι στους διαγωνισμούς του Υπουργείου Υγείας εμφανίζονται πάρα πολλές καινούργιες ΆΜΚΕ, οι οποίες ΆΜΚΕ είναι ανώνυμος μη κερδοσκοπική εταιρεία, έτσι, οι οποίες λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς και τους κατοκυρώνεται η ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας, ενώ αυτές οι ΆΜΚΕ δεν έχουν καμία εμπειρία και κυρίως οι ιδρυτές τους δεν έχουν και καμία σχέση με την ψυχική υγεία. Υπάρχει ένας γραφειοκρατικός τρόπος με τον οποίο επιτυχάνεται αυτό, αλλά σαφώς, όπως έχει δηλώσει και ο κύριος Στυλιανίδης, ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Στυλιανίδης, ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τον έλεγχο ποιότητας και τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Φουντουλάκη, διάβασα εχθές ότι ένας τουρίστας πρόσφερε χρήματα σε έναν καταστηματάρχη στην Κρήτη για να τον βοηθήσει, παρακαλώ πολύ, να συνευρεθεί με μία ανήλικη. Θέλω να μου πείτε, ως ειδικός και ως καθηγητής, έχει ξεφύγει ο κόσμος, κύριε Φουντουλάκη?
1: Αν το πάρουμε από άποψη έτσι, ας πούμε, επιστημονική. Κατά τον τελευταίο αιώνα, κατά τον τελευταίο

0: σημαίνει παιδιά τα οποία είναι λιγότερα μεν, αλλά δεν επιτηρούνται σχεδόν καθόλου από τους γονείς, οι οποίοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν υπάρχει ο κοινωνικός ιστός, ο οποίος υπήρχε στο παραδοσιακό χωριό με την παραδοσιακή οικογένεια. Υπάρχει μια πίεση κοινωνικο-οικονομική, ανεργία. Τα παιδιά μεγαλώνουν μόνο τους σε ομάδες που δεν επιτηρούνται, άρα έχουμε νεανική παραβατικότητα, έχουμε όλων των ειδών τις παράνομες δραστηριότητες να ανθίζουν σε μια πόλη η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά της παλιάς κοινωνίας, η οποία ήταν πιο συνεκτική και πιο έτσι, είχε ένα ιστό αλληλοβοήθειας και επιτήρησης βέβαια. Οπότε έχουμε όλων των ειδών να αναδύονται όλων των ειδών οι περίεργες και παράνομες δραστηριότητες.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι ακριβώς συνέβη με τον τουρίστα δεν μπορώ να σας πω, αλλά θα σας πω ότι
1: οι
0: παράνομες δραστηριότητες αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές, από τις ουσίες, τα ναρκωτικά, την πορνεία, την παιδική πορνεία, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανένας μπορεί να το βρει οπουδήποτε πια, και ειδικά με το διαδίκτυο, το οποίο είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία για συζήτηση.
1: Και νομίζω ότι κάπου όλο λάθος πάει, κύριε καθηγητά, και είναι έγκλημα να υπάρχει πρόσβαση από ένα παιδάκι σε όλα αυτά που προαναφέρατε εσείς. Κάποιος πρέπει να παρέμβει.
0: Χωρίς σχεδιασμό και χωρίς έλεγχο ποιότητας και με τον τρόπο που προχωρούμε, δεν πρόκειται να επιτύχουμε τίποτα από όλα αυτά. Να σας πω μόνο ότι η Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας του Υπουργείου, στην οποία είμαι μέλος, γνωμοδότησε κατά της οριζόντιας απαγόρευσης πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα μαζικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πράγμα το οποίο είναι και μια οριζόντια άποψη της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μας ακούει ότι πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και όχι οριζόντιες. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του ελληνικού κράτους, να μην ακούει τις επιτροπές των εμπειρογνωμόνων, αλλά να κάνει αυτό το οποίο πιστεύει ότι είναι πολιτικά σωστό, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Κύριε καθηγητά, πρέπει να κλείσουμε. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, γιατί το θέμα ψυχική υγεία αφορά όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ο Στέφανος Πουλημένος έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του στην Κέρκυρα, αρχικά ως δημοσιογράφος, έπειτα ως αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση και εν συνεχεία ως εκδότης. Από το 1986 εκλεγόταν πρόεδρος στην κοινότητα των κοινοπιαστών. Από το 1994 έως το 2006 διετέλεσε δήμαρχος Αχιλλείων, ενώ το 2006 πήρε για πρώτη φορά το χρήσμα των συμπολιτών του για να αναλάβει καθήκοντα νομάρχη Κέρκυρας και τώρα είναι δήμαρχος κεντρικής Κέρκυρας. Γνωριστήκαμε από κοντά όταν επισκέφτηκα το νησί τον Ιούνιο στις 20 Οκτωβρίου του 2024 ως εκπρόσωπος τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας και άκουσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο πανέμορφος τόπος. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, σε εκείνη τη συνάντηση είχατε αναφερθεί στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού σας, το νερό και τα σκουπίδια. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν σας ακούω, υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας.
0: Μπορείτε
1: να επαναλάβετε?

0: Σε εκείνη τη συνάντηση είχατε αναφερθεί, λέω κύριε Δήμαρχε, στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού σας που ήταν το νερό και τα σκουπίδια. Σωστά τα θυμάμαι?
1: Αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, έχουμε θετικές εξελίξεις.
0: Να επαναλάβουμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί
1: φέτος είναι η πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια που το μέγα πρόβλημα του νερού το έχουμε σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίσει, το έχουμε επιλύσει. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις προβλημάτων ίδρυψης που καταγράφονται στην καθημερινή ζωή του τόπου, εξαιτίας πολλών παρεμβάσεων που έχουμε κάνει στα υδραγωγεία, με καινούργιες γεωτρήσεις, καινούργια τμήματα των δικτύων διανομής, βελτιώσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που έκαναν τα συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης. Και έτσι έχει. Υπουργείο, οικισμό,
0: κύριε Δήμαρχε, υπάρχει
1: που να αναφέρει πρόβλημα ίδρυψης στο Δήμο μας.
0: Να σας ξανακαλέσουμε, κύριε Δήμαρχε, διότι υπάρχει ένα ζήτημα τεχνικό.
1: Ναι,
0: και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
1: Φοβούμαι ότι το πρόβλημά μας οφείλεται στην υπερφόρτωση του δικτύου από το μεγάλο αριθμό επισκεπτών που κάνουν ταυτόχρονα χρήση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τώρα είστε λίγο καλύτερα, νομίζω, στο θέμα του δικτύου. Είναι δύσκολο, βέβαια, να επικοινωνήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Επανερχόμαστε λίγο να λύσουμε το ζήτημα.
1: Ωραία.
2: Οικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Δυστυχώς υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα με τον Δήμαρχο και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Δεν έχει σήμα εκεί που βρίσκεται. Όμως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη συζήτηση αύριο εδώ στις 10 το πρωί. Θα είμαστε ξανά. Εύχομαι καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε και αύριο για να κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα. Γεια σας.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε μια κίνηση η οποία αλλάζει το στάτους του μεταγραφικού σχεδιασμού, προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εντάσσοντας τον Ζοφρέ Μοκαντά στο γκρουπ των ομάδων του. Ο 40χρονος Γάλλος παράγοντας, που μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε ήδη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΓΕΝ, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι επισημοποίησαν την επιστροφή του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη, αλλά και του γιου του Τζιοβάνι Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο 28χρονος χαφτής Λεβάντε Κέρβιν Αριάγκα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου, στηρίζουμε πολλά σε σένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επέλεξε το νούμερο 14. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια από τη Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Τρεις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος και χάνει το β' παιχνίδι εναντίον της Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρη στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Οι πράσινοι έδωσαν τριετή επαγγελματικά συμβόλαια στους Σπύρο Αθανασάκη, Θάνο Δημητρακόπουλο, Θάνο Δούκα, Γιώργο Κασίμο, Δημήτρη Κόκκινο και Δημήτρη Ξηδιά, οι οποίοι προέρχονται από την Ακαδημία του Συλλόγου. Έσβησε στα 61 του χρόνια ο προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου ως αθλητής και τεχνικός. Φρένος στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται καθώς απέκτησαν το Σενεγαλέζο μέσω Μοχάμεντ Ρασίντε Ντιαγιέ της Γκουέλχορς. Ο Αστέρας Άκτορ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι στην Τρίπολη επικράτησε 2-0 του ΠΑΣ Πύργου. Τα γκολ για τους Αρκάδες σημείωσαν Γιαννίκογλου στο 8 και Πέρεθ στο 81. Τη δυνατότητα μετακίνησης των φιλάθλων του με πτήση τσάρτερ ανακοίνωσε ο Όφη εν ώψη του δεύτερου αγώνα για τα play-offs του Europa League. Η κριτική ήρθε σε συμφωνία με την Μπάρι για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Λορέντζο Ντίκμαν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζαν Λούκα Τζιμάρτζιο. Την τρίτη του εμφάνιση χρώματος πορτοκαλί παρουσίασαν οι κυπελούχοι Ελλάδος. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την ΑΕΛ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Ρισβάνη για την σεζόν 2026-27. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας Τάσος Χατζηγιοβάνης προχώρησε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς και δόρισε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η Telegraph αποκαλύπτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino, αναφέροντας ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση την εποχή που ήταν γενικός γραμματέας της UEFA έλαβε προαγωγή λαμβάνοντας αύξηση 30% στο μισθό της, φτάνοντας στα 160.000 ελβετικά φράγκα ετησίως. Αργότερα μάλιστα έλαβε χρηματοδότηση για ένα μεταπτυχιακό της. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής με ανακοίνωσή της στηρίζει την υποψηφιότητα του Gianni Infantino. Στα άκρα οδηγείται η ρήξη στις τάξεις του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου με την Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ζητά ανοιχτά πλέον την άμεση παρέτηση του Gianni Infantino. Ο Γιώργος Κούτσιας άνοιξε λογαριασμό με τη Φαμαλικάο και έβαλε το πρώτο γκολ της σεζόν στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από την Εστορίλ. Η Λίβερπουλ θωρακίζεται στα μετόπιστεν. Από το πουθενά ήρθε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και παίρνει δανεικό τον διεθνή Ουρουγουανό στόπερ Ρονάλντα Ραούχο. Η Κόβεντρη, η οποία επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, δημιούργησε νέο ατομικό ρεκόρ μεταγραφής, καθώς πλήρωσε 27 εκατομμύρια ευρώ στην Νόρτζελαντ της Δανίας και απέκτησε τον 20χρονο Γκανέζο μέσο Κέιλεμπ Γιρένκι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είναι κάποιο ανέκδοτο, δεν είναι κάποιο αστείο. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Το μεσημέρι μας επέστρεψε. Τι να κάνω, πήγα και εγώ τις διακοπές μου χαλαρά. Γιατί πιστέψτε με, έχουμε ανάγκη να πάρουμε κάποιες ανάσες. Όχι μόνο εγώ ή οποιοδήποτε βρίσκεται μέσα στο σταθμό. Γενικά όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε κάποιες ανάσες. Είναι απαραίτητες. Τις πήρα και μπορώ να πω ότι όπως μίλαγα και χθες που είχα μιλήσει και τηλέφωνο και με τον Γιώργο και με τον, και με τον Θέμη, όπως μιλάγαμε και χθες, είναι μια επιστροφή στο σπίτι. Επιστρέψαμε λοιπόν στο σπίτι μας, επιστρέφουμε και στις εκπομπές μας. Ως γνωστόν, η εκπομπή που τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο είναι κοντά σας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές ώστε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Παρ' όλα αυτά, για όποιον δεν θέλει να βγει στον αέρα, υπάρχει το Viber να στείλει άμα θέλει κάποιο μήνυμα, έτσι δεν είναι? 6-9-39-9-43-9-43, το Viber του 943 Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Βρισκόμαστε στο τέλος μιας εβδομάδας καθόλου ικανοποιητικής για τις ελληνικές ομάδες. Αρχίζει ενωμένης την Τρίτη στον αγώνα Ολυμπιακός Νεϊμέγεν, εκεί όπου ο Ολυμπιακός αναδύθηκε ισοπάλος 0-0. Και ας ήταν, ήμουν στις διακοπές, κάθισα, άκουγα λίγο τα παιχνίδια στο ραδιόφωνο και τα παρακολουθούσα, κυρίως τα στιγμιότυπα, αλλά επίσης τα άκουγα στο ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα, κακά τα ψέματα. Ο Ολυμπιακός Νεϊμέγεν, τώρα τι να πρωτοσχολιάσω, ήταν αρκετά χλιαρή, πολύ χλιαρό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στη σεζόν. Και μου έκαναν εντύπωση πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν είμαι εγώ ο πρώτος προπονητής και δεν είμαι εγώ κάποιος καλύτερος, κάποιος που ξέρει καλύτερα από τον προπονητή για να πω, ξέρω εγώ, τι έγινε και τι δεν έγινε ή αν έπρεπε να κάνω εγώ κάτι. Απλά μου έκαναν εντύπωση κάποια πράγματα και στην εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση και καλά τα ψέματα η εντεκάδα η οποία κατέβασε. Μου φάνηκε αρκετά περίεργο και με βάση και από αυτά που είδα και στην προετοιμασία, έτσι δεν είναι? Να έχουμε, δηλαδή ακούστε λίγο την εντεκάδα την οποία έχει κατεβάσει. Πόποβιτς έχει κατεβάσει ένα 4-2-3-1, Πόποβιτς στο τέρμα, Σάγια κατά δεξί μπακ, αριστερό μπακ ο Γεμαέτσι, Ρέτσο Κάρμο στα δύο στόπερ, δύο αμυντικά χαφ, Μουζακίτης και Γκαρθία, Ροντινέι δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ ο Ρόκα, Τσικίνιο στο δεκάρι και Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Που να πούμε ότι σε εκείνο το παιχνίδι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ως μοναδικό επιθετικό τον Ελκαμπή. Εντάξει, γενικά δεν εντυπωσιάστηκα καθόλου από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και να δούμε πώς θα είναι και η συνέχεια εναντίον της. Να δούμε πώς θα είναι και η συνέχεια, έτσι. Γιατί έχουμε και την Τρίτη, έχουμε Νεϊμέγεν Ολυμπιακός. Το δεύτερο παιχνίδι στο Champions League. Το δεύτερο παιχνίδι του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League. Να δούμε. Γενικά πάντως δεν εντυπωσιάστηκα καθόλου. Ούτε κάποια τρομερή ευκαιρία μπόρεσα να δω από τους Ερυθρόλευκους. Ο Πόποβιτς που, από ό,τι βλέπω και στο flash score, είχε το καλύτερο rating, καθώς με 4 αποκρούσεις ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Όχι από τους καλύτερους, συγχωρέστε με, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού με βάση rating, με βάση αξιολόγησης. Δεν μπορώ να κρατήσω κάτι από αυτό το παιχνίδι. Γενικά, μακάρι συνέχεια να είναι διαφορετική. Τώρα, όσον αφορά το Παναθηναϊκός Τσέσκα Σόφιας, κρίμα πραγματικά, γιατί ο Ολυμπιακός, λέω, να καλά, ο Παναθηναϊκός έκανε μια πάρα πολύ καλή αρχή. Έκανε μια πάρα πολύ καλή αρχή, είχε χάσει ευκαιρίες, είχε βρει τον γκολ με τον Γιάγκουσιτς, είχε και μια ευκαιρία με τον Ντεφράι στη συνέχεια,
Αλλά αμέσως μετά η ΤΣΣΚΑ 1948, όχι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, γιατί είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Η ΤΣΣΚΑ, όπως παρακολούθησα, γιατί εντάξει, να είμαι ειλικρινής, προς το τέλος δεν είδα, είδα λίγο μετά κάποια στιγμιότυπα με ένα δοκάρι κιόλας που χασε ο αριστερός αμυντικός της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Δεν... τώρα τι να πω. Και εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί έκανε μια πάρα πολύ καλή αρχή ο Παναθηναϊκός, στις ευκαιρίες, γκολ του Γιάγκουσιτς και μετά ακόμα μια ευκαιρία με Ντεφράι, και ξαφνικά κάνει δύο επιθέσεις, κάνουν δύο επιθέσεις οι Βούλγαροι. Η πρώτη, δεν υπήρξε κάποια απειλή στην πρώτη ευκαιρία εναντίον προς την εστία του Πένια. Παρόλα αυτά, το δεύτερο ήταν, μπορεί να πει κάποιος, μια αδράνεια. Θα μπορούσε να πει κάποιος μια αδράνεια στην άμυνα, καθώς υπήρχαν αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού στην μεγάλη περιοχή. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν τέσσερις, πέντε, κάτι τέτοιο. Είμαι και από διακοπές και τι να κάνω, δεν έδωσα και ιδιαίτερη σημασία. Άσταν παρακολούθησα τους αγώνες. Ήλπιζα ότι θα είχαμε καλά αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη. Δύσκολη πραγματικά για την Ελλάδα. Στον χώρο των προκριματικών, αυτή η αμυντική αδράνεια, γκολ του εξτρέμ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, 1-1. Εν συνεχεία έχασε κάποιες ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, είχε και άλλες η ΤΣΣΚΑ, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, το δοκάρι προς τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης. Και τώρα ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στην Βουλγαρία με στόχο το διπλό. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τώρα με ένα μικρό σχόλιο στο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, που πραγματικά έχω να πω ότι ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε πάρα πολύ από την εικόνα, αδικήθηκε πάρα πολύ η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Γιατί αδικήθηκε? Okay, ήταν πραγματικά τρελή ατυχία να δεχθεί γκολ στα 10-11 δευτερόλεπτα. Στο πρώτο λεπτό σίγουρα από τον Τσβέτκοβιτς, τον επιθετικό της Άντερλεχτ. Τώρα όμως το θέμα είναι ότι μετά η Άντερλεχτ δεν έκανε κάτι σπουδαίο, δεν έκανε κάτι στον αγωνιστικό χώρο, δεν είχε κάποια εγρήγορση, δεν είχε κάτι. Δεν είχε αυτό το κάτι να πεις ότι μπορεί να βάλει ένα δεύτερο γκολ, ότι μπορεί να πάει να κλειδώσει την νίκη. Έβλεπε τον ΠΑΟΚ να χάνει ευκαιρίες, να χάνει πέναλτι, να σκοράρει με το μύθο, να ακυρώνεται τον γκολ του μύθου. Και εντάξει, απλά κρίμα. Ίσως, βασικά όχι ίσως, ο ΠΑΟΚ ήταν ο πιο άτυχος από όλους. Οφείλω να το πω, ο ΠΑΟΚ ήταν ο πιο άτυχος από όλους σε αυτή την εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, όλες οι ομάδες μας παίξαν εντός έδρας. Ο Ολυμπιακός έπαιξε στο Καραϊσκάκης. Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε στο ΆΚΑ και στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, αγωνίστηκε ο ΠΑΟΚ. Τώρα την επόμενη εβδομάδα, όλοι οι αγώνες εκτός έδρας. Πάντα εννοείται καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Και ελπίζω πραγματικά, όχι που ελπίζω, ελπίζουμε αυτή η εβδομάδα, αυτοί οι αγώνες να γίνουν μαθήματα. Να γίνουν μαθήματα για τις ομάδες μας και μακάρι να περάσουν όλες, και οι 5-0 ξεκινούμενοι να περάσουν όλες στις league phase των εκάστοτε διοργανώσεων. Είτε είναι Champions League, είτε είναι Europa League, είτε είναι Conference League. Ανοίγουν οι γραμμές, όποιος θέλει καλεί στο 210-2-25-9-43 ή στο 215-215-59-43 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι επιθυμείτε.

Και για τους φίλους του Στίβου έχω να σας πω. Γιατί χθες είχε πραγματοποιηθεί η Media Day του Σέγας. Επιτέλους, γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους φίλους είμαι και εγώ. Γενικά είμαι φίλος όλων των αθλημάτων, δεν μπορώ να επιλέξω. Αλλά έχω μια πολύ ωραία, έχω μια ευαισθησία στα σπορ, όπως είναι ο Στίβος. Εγκολύμβησε σε όλες αυτές τις... σε όλες αυτές τις διοργανώσεις, όλα αυτά τα αθλήματα. Στις 10 Αυγούστου, σημειώστε την ημερομηνία, ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, με την Ελλάδα η οποία έχει 60 μελής αποστολή. Συγκεκριμένα έχει βγει και το πρόγραμμα της πρώτης μέρας, και σε πρωί και σε απόγευμα γενικά έχει βγει το πρόγραμμα της διοργάνωσης και το πότε αγωνίζονται οι Έλληνες, αλλά θα τα πούμε στην πορεία, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, διότι θα είμαστε μαζί κοντά σας και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, για όποιον έχει, για όποιον ενδιαφέρεται και έχει την όρεξη να δει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, να πούμε ότι στο πρωινό πρόγραμμα έχουμε έχουμε την Ραφαηλίδου και την Μαγκουγιά στην σφαιροβολία γυναικών, τον προκριματικό στις 12:35. Στις 12:40 ξεκινάει το πρώτο γκρουπ του προκριματικού στην σφαιροβολία των ανδρών, με τον Παπαναστασίου, τον Φραντζεσκάκη και τον Αναστασάκη να ρίχνονται στην μάχη. Και στη 1:25 Πολυνίκη Μανουλίδου και Ραφαηλία Σπανουδάκη Χατζηρίγα ρίχνονται στον προκριματικό των 100 μέτρων γυναικών, και έχουμε και προκριματικό για τον Μίλτον Ντόγλου και τον Νίκο Στάμα τον Νικολό στη 1:30 το μεσημέρι. Ενώ έχουμε και ένα έχουμε και το Vita Group του προκριματικού της σφαιροβολίας ανδρών, Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου και Αναστασάκης, στις 2:20. Και έχουμε και τα δύο αγωνίσματα τα οποία ολοκληρώνουν το πρωινό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας. Στις 2:45 400 μέτρα μετεμποδίων είναι ο προκριματικός των γυναικών, χωρίς κάποια ελληνική συμμετοχή. Και στις 2:40, στις 3:20, έχουμε τον προκριματικό ανδρών στην σφαιροβολία, με τους Γενίκη, Μαχαίρα και Μουζενίδη να ρίχνονται και αυτοί στη μάχη του κορυφαίου ραντεβού, στον Ευρωπαϊκό Στίβο. Και απλά να πούμε λίγο και το απογευματινό πρόγραμμα, καθώς απογευματινό είναι στην Αγγλία, σε εμάς θα είναι βράδυ. Θα έχουμε δηλαδή δράση από Στίβο από τις 9 έως και τις 12:50, και έχουμε και δύο ελληνικές συμμετοχές. Στις 9:10 έχουμε το σφαιροβολέα γυναικών, το πρώτο γκρουπ, εκεί όπου έχουμε την Σταματία Σκαρβέλη. Έχουμε τριπλούν γυναικών στις 10:55 τον προκριματικό των γυναικών με την Καρύδη. Και η τελευταία ελληνική συμμετοχή είναι πάλι η Σταματία Σκαρβέλη στις 10:38, δηλαδή στις 11:22, αν μπορεί να το πει κάποιος. Είναι η τελευταία ελληνική συμμετοχή το απόγευμα της Δευτέρας.

0: Έχουμε και το μήνυμα, έχουμε και μήνυμα στο Viber από τον φίλο τον Διαμαντή. Καλησπέρα φίλε Νίκο, γεια σου και σένα φίλε Διαμαντή, καλησπέρα. Και απλά να κάνουμε μια αναφορά, καθώς σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι έχουμε το απόγευμα 5. Έχουμε 5 τελικούς. Έχουμε 5 τελικούς το απόγευμα της πρώτης ημέρας, της Δευτέρας, στην Σφαιροβολία Γυναικών στις 9:03, στη Σφαιροβολία Ανδρών στις 10:33, στις 10:40, 7 λεπτά μετά, στις 11:20, έχουμε τελικό στα 5.000 μέτρα. Έχουμε επίσης 11:40 έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα, έναν πολύ ενδιαφέρον τελικό στη σκηταλοδρομία 4x400 μεικτής, ανδρών και ανδρών και γυναικών, και ο μεγάλος τελικός των 100 μέτρων στις γυναίκες στις 11:50, στις 12 παρά 10, και έτσι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας. Πάμε, γιατί έχουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
4: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8:30, ο Ελλάδα Sports 943 από το Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στη Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχολεία ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την συνέχεια του μεσημεριού μας και έχουμε και μήνυμα από την Καρντάσενα, την Αποστολία από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα. Τώρα είμαι βάρδια μεθ, θέλω να πω καλές διακοπές στην αδυναμία μου τον Παγιουράκο και καλή βάρδια σε σένα, Κουκλάκι Γεωργάκη, εσύ, εσύ πότε θα πάρεις άδεια και πού θα πας, ρωτάει. Αυτό το μήνυμα πάει για τον Γιώργο, πλάκα καλά που τον ρώτησες. Θα κάνουμε μια συνέντευξη. Γεώργιε Ιωάννου. Δεν ακούει. Δεν πειράζει. Θα έρθει σε λίγο. Να κάνουμε λίγο μια κουβέντα, μια συζήτηση. Να δούμε. Πού θα πάει ο Τζόρτζης.

Και απλά να πούμε λίγο κάποια νέα τα οποία έρχονται από την Αφρική, καθώς αναφέρουν συγκεκριμένα το Africa Food. Αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει στην κούρσα για την απόκτηση του Έλιες Σκύρι από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Παρόλα αυτά, η ομάδα η οποία βρίσκεται στην pole position για την απόκτηση του Τινίσιου ποδοσφαιριστή είναι η Σεβίλη.

Και μάλιστα πάνω στον στον Σκύρι, πάνω στο θέμα του Σκύρι, ενδιαφέρεται και η Φιωρεντίνα για να κάνει δικό της τον Τινίσιο. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.

Σαφ, εδώ είμαστε. Ο Φεράν Τόρες επέλεξε την Παρίσι Ζερμέν και αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα σύμφωνα με την Μάρκα. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της Μάρκα, ο Ισπανός επιθετικός, ο οποίος μάλιστα είχε σκοράρει και στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου εναντίον της Αργεντινής στην παράταση, που αυτό το γκολ ήταν και το γκολ το οποίο έδωσε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο στην Ισπανία έπειτα από το 2010, και οι δύο τελικοί είχαν την ίδια κατάληξη. 1-0 στην παράταση εναντίον της Ολλανδίας του 2010, εναντίον της Αργεντινής ο φετινός. Ο σκόρερ λοιπόν του γκολ, ο Φεράν Τόρες, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στους πρωταθλητές Ευρώπης, στην Paris Saint-Germain, και δεν θα είναι πια ποδοσφαιριστής της ομάδας της Καταλωνίας.

Οι γραμμές έχουν ανοίξει. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει 210-2259-43, 215-215-5943. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να τα πούμε. Επιστρέφουμε δυναμικότατα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά επιστρέφουμε πιο δυναμικά από ποτέ.

Και απλά να πούμε λίγο για το, για κάτι το οποίο είχε γίνει πριν 3 χρόνια και δεν είναι κάτι ευχάριστο. Μιλάω για την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη από οπαδούς της Δυναμό Ζάγκρεμπ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Νέα Φιλαδέλφεια φιλικός αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Καλυθέα, εκεί όπου θα τιμηθεί η μνήμη του αδικοχαμένου Μιχάλη Κατσούρη. Έχει βγει και σχετική ανακοίνωση από τον Δικέφαλο και συγκεκριμένα λέει: η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι ο σημερινός φιλικός αγώνας με την Άθενς Καλυθέας στις 8 θα είναι με δωρεάν είσοδο για τους φιλάθλους μας, ως μία συμβολική πράξη στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, του Μιχάλη της ΑΕΚ. Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι δύο ομάδες θα αποτίσουν φόρο τιμής μπροστά στη θύρα 21 και θα τηρηθεί ενός λεπτούς υγεία, ενώ οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια. Επίσης, για σήμερα, η σημαία της ΑΕΚ έξω από το σπίτι μας στη Νέα Φιλαδέλφεια κυματίζει με σύστια και η μορφή του Μιχάλη απεικονίζεται στα Μάτριξ στην πλατεία Αετού. Απόψε όμως η οικογένεια της ΑΕΚ τιμά τη μνήμη και του Κώστα Γιάκα, ενός από τους πιο αγαπητούς υπαλλήλους του προπονητικού μας κέντρου στα Σπάτα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και ο αδόκητος χαμός σκόρπισε τη θλίψη στα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, για τα οποία αποτελούσε ένα ιδιαίτερα προσφυλές πρόσωπο και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους. Οι παίκτες μας θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια και για τον Κώστα. Η ανακοίνωση της κίτρινο-μαύρης ΠΑΕ.

Αποστολή απρώτων, είχα πάρει την άδειά μου, έλειπα. Έλειπα από την 1η Αυγούστου μέχρι και εχθές. Σήμερα επιστρέψαμε δυναμικά. Τώρα αν ξαναφύγω δεν είναι κάτι σίγουρο, αλλά μάλλον κατά τα μέσα του Σεπτέμβρη θα πάω Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όμως κάτι κανονισμένο ακόμα. Είναι απλά μια πρώτη σκέψη και την οποία έχω. Και βλέπουμε, βλέπουμε τι θα γίνει. Το πρώτον και δεύτερον, ναι, εγώ φοράω τα γιαγιά. Ναι, βασικά, όχι, και οι δύο φοράμε τα γιαγιά. Απλά εγώ έχω λιγότερο μουσί από τον Γιώργο τον Ιωάννου.

0: Να και κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Πάμε Αμερική. Γιατί έχει βγει ανακοίνωση από την Ίντερ Μαϊάμι, όχι για κάποιον παίκτη, ούτε για κάποια ανανέωση κάποιου παίκτη, ούτε ξέρω εγώ, α, ο Μέση. Δεν έχει να κάνει κάτι με παίκτη, μην το σκεφτείτε αυτό. Αλλά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη στον κόσμο του MLS. Ποια είναι αυτή? Το MLS αλλάζει format. Το θέμα είναι όμως πώς αλλάζει format. Θα γίνει κάποια αύξηση στις ομάδες, θα γίνει κάποια αλλαγή στο format με τους ομίλους Ανατολής και Δύσης. Από όσο βλέπω, όχι. Η αλλαγή όμως η οποία θα γίνει, ναι, όντως δεν θα γίνει κάποια, ναι, όντως δεν θα γίνει κάποια αλλαγή στους ομίλους Ανατολής Δύσης. Παρόλα αυτά, το MLS θα γίνει όπως το NBA στο πρόγραμμα, καθώς πλέον, για όσους δεν γνωρίζουν, το πρωτάθλημα της Αμερικής, το Major League Soccer, και γενικά και αρκετά πρωταθλήματα και στην Λατινική Αμερική, έχουν σεζόν η οποία αρχίζει Μάρτιο και τελειώνει Νοέμβριο. Δηλαδή έχουν μια σεζόν έτους. Δηλαδή είναι σεζόν 2026. Δεν αρχίζει το καλοκαίρι του 2026 και τελειώνει το καλοκαίρι του 2027. Το Μάιο του 2027, να είμαι και πιο σωστός. Ουσιαστικά όλο αυτό αλλάζει. Από το 2027 το Major League Soccer, το MLS δηλαδή, το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα, θα είναι στο καλεντάρι το Summer του Spring. Δηλαδή θα αρχίζει από τον Αύγουστο, π.χ. ξέρω εγώ 10 Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο στις 10 Αυγούστου, και θα τελειώνει τον Μάιο. Δηλαδή αν το Σαββατοκύριακο είναι 15 Μαΐου, παίζει να είναι και ο τελικός του πρωταθλήματος του MLS. Στην Αμερική, όπου έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές όσον αφορά τον χώρο του ποδοσφαίρου, παρόλα αυτά πλέον αρχίζει πλέον όχι απλά να γίνεται μια αλλαγή όσον αφορά στις ομάδες, στις επενδύσεις, στους παίκτες στους οποίους έρχονται, αλλά γίνεται και στο format, καθώς θα έχουμε και την... Και τώρα το MLS να είναι σε ευρωπαϊκά ματάντα. Λοιπόν, πολλά είπαμε και έχουμε και πολλά να πούμε στη συνέχεια. Αλλά η εκπομπή αυτή έχει γραμμές και έχουμε γραμμή. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Βασίλης.
0: Πού είσαι ρε Βασίλη, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Δόξα τω Θεώ, πάντα.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, υγεία και δύναμη. Πάντα, πάντα.
1: Υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω για αυτή την Ορκουίτ του ΟΠΑΠ.
0: Την ποια?
1: Την Ορκουίτ.
0: Την Όριτς, μήπως εννοείς?
1: Ναι, ναι. Του ΟΠΑΠ. Είναι, πώς να το πω, μπιπικολοεταιρεία.
0: Περίμενε, μισό λεπτό λίγο, ρε Βασίλη, τι χαρακτηρίζεις?
1: Για το στοίχημα.
0: Μήπως εννοείς all win.
1: Ναι, ναι, αυτή.
0: Γιατί, τι έγινε?
1: Εγώ λέω όλοι το κουβά μας ρίχνει και τον κόσμο.
0: Εντάξει τώρα, τι να σου, κοίτα, Βασίλη, θα σου είμαι ειλικρινής. Δυστυχώς ή ευτυχώς ο παίζον χάνει. Εγώ δηλαδή που παίζω, εγώ δηλαδή δεν σου κρύβω ότι παίζω και το λέω και γήμα, έχω ολόκληρη στιγματική εκπομπή.
1: Με τον ΟΠΑΠ δεν έχω τίποτα, αλλά με αυτήν την κολοεταιρεία.
0: Ηρέμησε Βασίλη, απευθείας τους χαρακτηρισμούς. Εντάξει.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, δεν θα σε σκοτώσει κανένας, απλά εγώ σου λέω, εντάξει τώρα. Με τα στοιχήματα είναι πονεμένη ιστορία. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Εγώ είχα παίξει 7 παιχνίδια. Ωραία. Είχα παίξει 8 παιχνίδια. Πάνω στο Μουντιάλ, στον γύρο 32. είχα παίξει 3 ευρώ. Ξέρεις πόσα θα έπαιρνα?
1: Ναι. Πόσα?
0: 580. Και δεν στο λέω, και δεν στο λέω τώρα για πλάκες και τέτοια. Όντως θα έπαιρνα 580. Έπιασα τα 7 από τα 8 παιχνίδια. Έπιασα τα 7 από τα 8 παιχνίδια. Και το Κολομβία Γκάνα, το οποίο το έπαιξα 2-3 γκολ. Είχε σκοράρει η Κολομβία 1-0 στο 13. Βάζει δεύτερο γκολ η Κολομβία. Ακυρώνεται. Και το παιχνίδι λύγει 1-0. Δηλαδή, το στοίχημα είναι θέμα τύχης.
1: Κοίτα, εγώ με τον ΟΠΑΠ δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Πρέπει να σηκωθεί να φύγει τουλάχιστον. Ή να τα αφεντικά του ΟΠΑΠ να μαζέψει την όργους και να τους πει αυτό και αυτό. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα, να ρίχνει τον κόσμο στο κουβά.
0: Ναι. Εγώ σου ξαναλέω, βέβαια, είναι και απίστευτα θέμα τύχης, έτσι. Είναι απίστευτα θέμα τύχης στους αγώνες. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να απαντήσω κάτι. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε αυτό. Κουβάδες έχουμε πάει όλοι. Έχουμε πάει όλοι μεγάλους κουβάδες. Δεν το κρύβω.
1: Ήθελα να σου πω καλή επιτυχία στον Παθηναϊκό. Να περάσουμε την Τσέσσεκα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολο.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έπαιζε. Εντάξει, με την Άντερλεχτ έπαιζε και καλύτερα ο ΠΑΟΚ. Έπαιζε καλύτερα. Η Άντερλεχτ δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Δηλαδή, μετά τον γκολ δεν μπόρεσα να δω κάποια φάση η οποία να λες, η οποία να σε κάνει να τρέμεις. Κατάλαβες. Δηλαδή. Εντάξει, βέβαια θα είναι δύσκολο γιατί παίζει στο Βέλγιο. Θα είναι δύσκολο γιατί παίζει στο Βέλγιο.
1: Στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία να περάσει.
0: Εννοείται, να πάντα σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Τώρα δεν ξέρω η ΑΕΚ πότε παίζει.
0: Η ΑΕΚ παίζει το διήμερο 18-19 Αυγούστου. Τώρα αυτό εξαρτάται από το ποιος θα είναι ο αντίπαλός της. Γιατί έχω δει ότι αν εν τέλει η ΚΑΕΡΑΤ περάσει, ο αγώνας θα γίνει στις 18 Αυγούστου, ενώ αν περάσει, όχι. Νομίζω, αν περάσει, θα το δω και θα σου πω, αν περάσει η ΚΑΕΡΑΤ, η ΑΕΚ παίζει Τρίτη. Αν περάσει η Λεύσκη, η ΑΕΚ θα παίξει Τετάρτη. Θα το δούμε αμέσως. Να σου δώσω κι εγώ να...
1: Θέλω να πω για την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Κλείνουν οι παιχταράδες. Ευχαριστώ τον Μάκη Αγγελόπουλο που την έχει κάνει για την ΑΕΚ. Και θα την κάνει η Βασίλισσα και θα είναι η πρώτη. Θα κοντράρει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, είναι... Κοίτα. Εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει να βλέπω μπάσκετ και γενικά σε όλα τα αθλήματα να υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, μου αρέσει δηλαδή να κονταχτυπιούνται 4-5 ομάδες, αυτό δείχνει και το επίπεδο της χώρας. Θα είναι, πώς το λένε, συμφέρει το ελληνικό μπάσκετ να ανέβει και η ΑΕΚ. Γιατί, να πούμε λίγο στον κόσμο ότι από τότε που άρχισε όλο αυτό το μονοπόλιο με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα. Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2002, τα κύπελα του 18 και του 20, του 90. Εντάξει, δεν θα μετρήσω για πιο παλιά. Σου λέω από το 2002 και μετά που πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Μετά πήρε ένα Champions League, δύο κύπελα Ελλάδος. Ένα διπυρωτικό, δεν μπορεί να το ξεχάσει και δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Γενικά όμως θα είναι πολύ μεγάλο συμφέρον να ανέβει και η ΑΕΚ στο ελληνικό μπάσκετ. Γιατί σκέψου λίγο, θα έχουμε 5 ομάδες οι οποίες θα είναι top. Θα έχουμε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, όπου έχουν ρίξει.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Όπου έχουν επενδύσει αρκετά. Sorry που σε διακόπτω, όπου έχουν επενδύσει αρκετά. Πώς το λένε. Αυτό το καλοκαίρι. Και θα έχεις και την ΑΕΚ, η οποία θα ανέβει και αυτή. Δηλαδή θα έχεις 5 ομάδες. Συνέχισε.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω για να κλείσω το Λαριτζάκι. Τι έγινε, ο Λαριτζάκης έφυγε από το Ολυμπιακό?
0: Κοίταξε να δεις. Ο Λαρετζάκης είναι
2: ένα από τα ονόματα τα οποία ενδιαφέρει την ΑΕΚ, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια επίσημη εξέλιξη ότι ο Λαρετζάκης θα φορέσει τα χρώματα της ΑΕΚ.
1: Δηλαδή δεν βλέπεις.
2: Κοίτα. Εγώ προσωπικά όταν πρόκειται για μεταγραφές δυσκολεύομαι να κάνω προβλέψεις. Γιατί? Γιατί ξέρεις κάτι. Δεν είμαι ούτε σκάουτερ, ούτε προπονητής, ούτε παίκτης για να κρίνω το τι θα γίνει. Δηλαδή και στις μεταγραφές δεν έχω δηλαδή κάποια παραπάνω πληροφορία ότι ξέρω να είμαι σίγουρος ότι θα πάει ο Λαρετζάκης στην ΑΕΚ. Απλά αν κάτσουμε να το δούμε με βάση τη λογική, ο Ολυμπιακός θέλει να έχει και στο ρόστερ του Έλληνες. Οπότε από τη μία μπορεί να κρατήσει το Λαρετζάκη για το ελληνικό στοιχείο και από την άλλη ο Λαρετζάκης μπορεί να πάει κάπου να θέλει να παίζει πιο πολύ, κατάλαβες. Δηλαδή θα σε γελάσω, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι θα πάει ή δεν θα πάει με σιγουριά. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
1: Για να κλείσω, πιστεύω ότι ο Λαρετζάκης θα πάει στην ΑΕΚ.
2: Το πιστεύεις?
1: Ναι, το πιστεύω.
2: Okay.
1: Γιατί και ο ίδιος θέλει.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, και συγγνώμη για πριν. Πώς μίλησα έτσι.
2: Έγινε.
1: Δεν έχω τίποτα με τον ΟΠΑΠ, αλλά με αυτήν την εταιρεία.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, σε καταλαβαίνω. Όλα καλά, όλα καλά. Τώρα αυτά παρελθόν. Νέα μέρα, νέοι στόχοι. Και μάλιστα μπορεί να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε δεν ξέρεις. Γιατί σου λέω, είναι θέμα τύχης. Να είσαι πάντα καλά, υγεία και δύναμη και όλα θα έρθουνε.
1: Αγόρι μου.
2: Να είσαι καλά, Βασιλάκη, να είσαι καλά.
1: Για να έχουμε.

Και απλά να πούμε λίγο για την ΑΕΚ που ρώτησε και ο Βασιλάκης και τώρα αυτή τη στιγμή το έχω μπροστά μου, γιατί υπήρχε το σενάριο αναλόγως των αντιπάλων να οριστεί και η ημερομηνία. Από όσο όλα δείχνουν, και εντάξει αν δεν αλλάξει και τίποτα, η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 18 Αυγούστου, δηλαδή την Τρίτη που, δηλαδή έχουμε 8 Αυγούστου, σε 10 μέρες η ΑΕΚ παίζει στο Champions League, στα play-off. Όποιος τώρα, έτσι είναι προς το παρόν, έτσι, δηλαδή άμα δεν υπάρξει κάποια αλλαγή παίζει στις 18 Αυγούστου. Το μόνο που είναι σίγουρο 100% είναι ότι στις 26 του Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, ο Δικέφαλος θα φιλοξενεί στον αντίπαλό του στη Νέα Φιλαδέλφια με στόχο την πρόκριση στην League Phase του Champions League.

0: Και πάμε λίγο μπάσκετ. Πάμε λίγο μπάσκετ εκεί όπου η Βιλερμπάν, η οποία αντιμετωπίζει και αυτή οικονομικά προβλήματα, αναμένεται να ολοκληρώσει την συμφωνία με τον Ζόελ Μπολομπόη, ο οποίος αγωνιζόταν και στον Ολυμπιακό. Ο Ζόελ Μπολομπόη, μια Βιλερμπάν να πούμε ότι είχε κατέβει σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι με πάρα πολλές προσδοκίες και πράγματι είχε ανακοινώσει κανονικότατα τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Παρ' όλα αυτά, κάποια οικονομικά προβλήματα τα οποία έχει και τέλος πάντων υπάρχουν στην ομάδα της Λιόν, Λιόν Βιλερμπάν, όπως θέλετε πείτε την, πώς να το πω τώρα, ανάγκασαν, πάω και το σκέφτομαι τόση ώρα, ανάγκασαν τον Σιλβέν Φρανσίσκο να αποχωρήσει από τη Βιλερμπάν και να βρεθεί στον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, φετινή σεζόν στη EuroLeague εγώ προσωπικά την περιμένω με ενδιαφέρον, γιατί έχουν γίνει αρκετές κινήσεις. Έχουν και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και όχι μόνο. Γενικά γίνονται κινήσεις διάφορες. Η ώρα είναι 12:56. Εμείς θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη.

0: έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων, υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
6: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε μια κίνηση η οποία αλλάζει το στάτους του μεταγραφικού σχεδιασμού, προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εντάσσοντας τον Ζοβρέ Μοκαντά στο γκρουπ των ομάδων του. Ο 40χρονος Γάλλος παράγοντας, που μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Παράλληλα, οι Πειραιώτες ανεπισημοποίησαν την επιστροφή του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου, Δημήτρη, αλλά και του γιου του Τζιοβάνι, Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο 28χρονος χάφτης Λεβάντε Κέρβιν Αριάγκα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου, στηρίζουμε πολλά σε σένα. Τον Ισομάριο Ηλιόπουλο, τον Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επέλεξε το νούμερο 14. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια από τη Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Τρεις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος και χάνει το δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Οι πράσινοι έδωσαν τριετή επαγγελματικά συμβόλαια στους Σπύρο Αρθανασάκη, Θάνο Δημητρακόπουλο, Θάνο Δούκα, Γιώργο Κασίμο, Δημήτρη Κόκκινο και Δημήτρη Ξηδιά, οι οποίοι προέρχονται από την Ακαδημία του Συλλόγου. Έσβησε στα 61 του χρόνια ο προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου ως αθλητής και τεχνικός. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ειρήνης και φιλίας έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί για να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται καθώς απέκτησαν τον Σενεγαλέζο μέσο Μοχάμεντ Ρασίντ Ντιαγέ της Γκουέλχορς. Τη δυνατότητα μετακίνησης των φιλάθλων του με πτήση τσάρτερ ανακοίνωσε ο Όφη εν ώψη του δεύτερου αγώνα για τα play-offs του Europa League. Οι κριτικοί ήρθαν σε συμφωνία με την Μπάρι για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Την τρίτη του εμφάνιση χρώματος πορτοκαλί παρουσίασαν οι κυπελούχοι Ελλάδος. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την ΑΕΛ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Ριζβάνη για την σεζόν 2026-27. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνοιας Τάσος Χατζηγιοβάνης προέβησε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς στην οποία δόρισε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η Telegraph αποκαλύπτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino, αναφέροντας ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση την εποχή που ήταν γενικός γραμματέας της UEFA έλαβε η προαγωγή λαμβάνοντας αύξηση 30% στο μισθό της και έφτασε τα 160 ελβετικά φράγκα ετησίως. Αργότερα μάλιστα έλαβε χρηματοδότηση για ένα μεταπτυχιακό της. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής με ανακοίνωσή της στηρίζει την υποψηφιότητα του Gianni Infantino. Στα άκρα οδηγείται η ρήξη στις τάξεις του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου με την Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ζητά ανοιχτά πλέον την άμεση παραίτηση του Gianni Infantino. Ο Γιώργος Κούτσιας άνοιξε λογαριασμό με τη Φαμαλικάο και έβαλε το πρώτο γκολ της σεζόν στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από την Εστορίλ. Η Coventry, η οποία επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, δημιούργησε νέο ατομικό ρεκόρ μεταγραφής καθώς πλήρωσε 27 εκατομμύρια ευρώ στην Nordjylland της Δανίας και απέκτησε τον 20χρονο Γκανέζο μέσω Κέιλεμπ Γιρένκι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε το δεύτερο ημίχρονο του μεσημεριού μας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εντάξει, καθυστέρηση. Άργησα να μπω προσωπικά, γιατί είχα λίγο μια κουβέντα με τον αγαπητό τον Τζόρτζι, που θέλω να τον φέρω μέσα. Να δω τι κάνει, πώς είναι. Γιώργο, αγόρι μου, έλα μέσα, σε παρακαλώ. Εντάξει. Δεν ακούει, okay. Κάνει και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο οι εκπομπές που κάνουμε μέσα στο σταθμό. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία κάνουμε. Οπότε τον καταλαβαίνω απόλυτα. Δύναμη να είσαι πάντα, Γιώργο, δύναμη. Πλάκα. Τώρα που μιλάμε εκεί πέρα έτσι λίγο αθλητικά, θέλω να σας πω λίγο μια ωραία εμπειρία την οποία είχα από την Κίμη. Μπορεί να μην... Και είναι κάτι το οποίο θέλω να πω. Γιατί... σε ένα χωριό, τέλος πάντων, στην Πλατάνα, εκεί όπου έμενα, εκεί όπου είναι οι συγγενείς μου, βασικά οι θείοι μου, τα ξαδέρφια μου και τέτοια, υπήρχε σε κάποια φάση μια πολύ ωραία εκδήλωση την οποία πραγματοποίησε ο Σύλλογος Πλατάνας Αναγέννηση το διήμερο 4 με 5 Αυγούστου με τουρνουά μπάσκετ 3-on-3, 3-on-3. Για παιδιά κάτω των 15, για παιδιά από 15 ετών και κάτω. Πέρσι ήταν και μεγαλύτερες ηλικίες μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή. Και ήταν γεμάτο. Ήταν γεμάτο από κόσμο το γήπεδο. Από γονείς, από παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Και είχε δημιουργηθεί μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Μια εκδήλωση πραγματικά υγιής, μια εκδήλωση πραγματικά πολύ ωραία. Έκατσα δηλαδή και την είδα, γιατί έμενα εκεί πέρα, πήγα μια βόλτα, πέρασα από το γήπεδο εκεί πέρα της Πλατάνας και πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ο κόσμος τον οποίο, ο οποίος μαζεύτηκε στο γήπεδο της Πλατάνας και ήταν γενικά πάρα πολύ ωραίο. Και το συζήταγα και με την ξαδέρφη μου κιόλας, που δίνω πολλά χαιρετίσματα στα ξαδέρφια μου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κίμη Ευβίας. Το συζήταγα κιόλας με την ξαδέρφη μου και λέμε, κοίτα να δεις την ωραία, την ομορφιά του αθλητισμού, γιατί δεν είναι ότι αφορά απλά παιδιά, αφορά μια τοπική κοινωνία και η τοπική κοινωνία της Πλατάνας ήταν ενεργή σε αυτό το γεγονός. Μια Πλατάνα η οποία έχει γνωρίσει και αναβάθμιση κιόλας φέτος. Πάμε να συνεχίσουμε με γραμμές, λέω εγώ τώρα. Σας είπα την εμπειρία μου, ήθελα να τη μοιράσω αυτή την εμπειρία, γιατί γενικά ο αθλητισμός είναι παντού και δεν έχει χρώμα ο αθλητισμός. Δεν έχει χρώμα. Είναι μια μαγεία, είναι κάτι το οποίο είναι μαγεία, είναι υγεία, είναι αγάπη. Αυτά είναι ο αθλητισμός. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Και εύχομαι να το καταλάβει όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
1: Την καλησπέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Κατσάτσο.
0: Ο Γιάννης είσαι?
1: Από Πειραιά, ναι.
0: Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά, γιατί πήρα. Επειδή λέω την άποψή μου και κάποιοι λεβέντες σαν τον Σπύρο, τον άρχοντα του πληθρολογίου, λένε τι θέλει, λέει και μαζαλίζει και τα λοιπά. Λοιπόν, την άποψή του ας την κρατήσει για τον εαυτό του. Εγώ έχω το δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου, έχω αδικό.
0: Εντάξει, κανείς, δεν είπε κανείς ότι δεν μπορείς να λες τη γνώμη σου, έτσι, κανένας. Ούτε εσύ ούτε κανένας, ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του.
1: Και δυστυχώς δικαιώνομαι. Τι είχα πει, ότι ο Μαρινάκης δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα των Πορτογάλων, γιατί οι Πορτογάλοι, θα σου πω κάτι για να το θυμάσαι, επειδή σε ένα παιδί, οι Πορτογάλοι είναι σαν τους Εβραίους. Αλληλοποστηρίζονται μεταξύ τους αγρίους. Κατάλαβες τι σου λέω?
0: Θα ήθελα λίγο παραπάνω. Την αλληλοστήριξη την κατάλαβα.
1: Αλληλοϋποστηρίζονται μεταξύ τους αγρίους. Δηλαδή, προσπαθούν να σου φέρουν ή προπονητή ή παίκτες μόνο από Πορτογαλία, αν το έχει σαν μάνατζερ. Παραδείγματος χάρη, προσπαθούν να φορτώσουν τώρα στον Μαρινάκη τον Μπραγκάνσα της Πόρτο. Ο Μπραγκάνσα πριν ένα χρόνο είχε κάνει χειαστούς.
0: Σπόρτινγκ, νομίζω, είναι ο Μπραγκάνσα.
1: Σπόρτινγκ, ναι, είχε κάνει χειαστούς. Ακόμα και ο Σαμοτράκης το ξέρει. Αυτός ο παίκτης αποκλείεται να αντέξει στην ταχυδύναμη που θέλω με τη Λίμπαρ. Θα έχει πρόβλημα η ομάδα. Ένα αυτό. Δυστυχώς και ευτυχώς που δικαιώνομαι και λες και με άκουσε ο πρόεδρος. Αυτός ο Μονταντά που παίρνει ο Γάλλος, τον άκουσες πιστεύω, έτσι?
0: Ναι, τον. Ναι.
1: Δεν είναι απλά τεχνικός διευθυντής, είναι τεχνικός διευθυντής παύλα μάνατζερ, το έχεις υπόψη.
0: Ναι, το ακούω.
1: Λοιπόν, και έχει και έχει συνεργάτες μάνατζερ οι οποίοι αγκαλιάζουν Πορτογαλία, Ιβηρική, Γαλλία, Κεντρική Ευρώπη, Βαλκάνια και όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Λοιπόν, σαν Γάλλος που είναι, έχει άμεση γνώση του Μαρόκου, της αγοράς του Μαρόκου και προφανώς και των διαπραγματεύσεων που μπορούν να γίνουν εκεί και έχει επίσης και γνώση και της αγοράς της Λατινικής Αμερικής και κυρίως Αργεντινή. Τέτοιος χρειάζεται. Μην νομίζεις ότι αυτός ο Μονταντά θα τρέχει ο ίδιος. Έχει συνεργάτες για αυτές τις δουλειές, οι οποίες κάνουν και τις διαπραγματεύσεις, ξέρεις. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Πάνω σε αυτό κοίταξε να δεις. Επειδή καταλαβαίνω λίγο τι θες να πεις με Πορτογάλους αλληλοστήριξη.
1: Και θέλω να πω ευρύτερο πεδίο αγοράς όταν ψάχνεις για παίχτες. Δηλαδή όταν θέλεις ένα ακρόμπακ, ποιος μου λέει εμένα ότι αυτό το ακρόμπακ που ψάχνεις δεν θα βρίσκεται καλά στην αγορά του Βελγίου ή της Νορβηγίας ή της Σουηδίας ή γενικά της Δανίας.
0: Εντάξει τώρα,
1: άμα
0: κάτσεις να ψάξεις τώρα τα πρωταθλήματα Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, θα δεις θα δεις διαμαντάκια. Θα
1: μπορείς να δεις διαμαντάκια. Αυτό σου λέω ακριβώς. Δες την Άντερλεχτ κάνει, πήγε και βρήκε αυτό το σέντερ φορτ στο Σέρβο που το παστέλω στον Παναθηναϊκό, πήγε
0: στον
1: και βρήκε πριν 3 χρόνια σε Σερβία, σε μια μικρομεσαία ομάδα. Τον πήρε, τον έβαλε σε β' ομάδα και τον πέταξε το δραχήμα και μετά τον πουλήσε 25 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι κάνουν οι ομάδες σοβαρές, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Όχι, εντάξει, ξέρεις κάτι, αυτό με την ευρύτητα στο σκάουτινγκ μπορώ να σου πω ότι συμφωνώ, εφόσον μιλάς για τις επιλογές. Εντάξει, οκ, το ακούω.
1: Κατάλαβε την παγίδα ο Μαρινάκης ότι δεν μπορεί να περιοριστείς μόνο στην αγορά της Πορτογαλίας και να ψάχνεις από Πορτογαλία και θα την πατήσεις. Δεν έχεις ευρύτητα στο ψάξιμο. Πρέπει να ψάχνεις όλη την υδρόγειο σε αυτό το πράγμα πώς έγινε το ποδόσφαιρο και το κατάλαβε. Έβαλε το σωστό άνθρωπο. Γιατί αυτό ήταν στη Μίλαν, είναι σωστό άνθρωπο. Δηλαδή το σκάουτινγκ της Μίλαν ήταν πολύ καλό.
0: Στη Μιλανάρα, όχι στη Μίλαν.
1: Στη Μίλαν. Ήταν πολύ καλό το σκάουτινγκ που έχει η Μίλαν από άποψη έβρε παιχτών. Μην βλέπεις που είναι λίγο πεσμένη οικονομικά και δεν μπορούσε να αντέξει τον ανταγωνισμό από άλλες ομάδες. Ένα αυτό. Το άλλο, ο Μεντιλίμπαρ λέει δεν κάνει για τον Ολυμπιακό διότι παίζει με γιόμες. Με συγχωρούν, ο Μεντιλίμπαρ δεν παίζει με γιόμες. Ο Μεντιλίμπαρ παίζει με το λεγόμενο άμεσο ποδόσφαιρο που για να έχει αποτέλεσμα χρειάζεσαι ένα δίδυμο, γιατί είναι μεγάλες οι εντάσεις και δεν φτάνει ένα δίδυμο καλών αριστερών μπακ και ένα δίδυμο καλών δεξιών μπακ.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω μια στιγμή.
1: Συγγνώμη
0: που σε διακόπτω μια στιγμή. Απλά να πούμε λίγο μια είδηση η οποία αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου και του Super Cup Αγγλίας στο ποδόσφαιρο, τα οποία έδειχνε μέχρι φέτος η Cosmote TV. Από τη νέα σεζόν, το κύπελο Αγγλίας και το Super Cup Αγγλίας, δηλαδή το Community Shield, θα είναι στην ΕΡΤ.
1: Ελεύθερο κανάλι. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι σε αυτό που είπα, ότι με το σύστημα που παίζουμε τη Λίμπαρο, ότι θέλει ένα δίδυμο καλών δεξιών μπακ και ένα δίδυμο καλών αριστερών μπακ. Ένας πολύ καλός και ένας λιγότερο καλός. Καλός είναι ο Σάλιακας, αλλά ο Μανθέο είναι λίγος για αυτή τη θέση. Σαν βασικός αριστερό μπακ πρέπει να υπήρχε ένας καλύτερος εκεί. Όπως το ίδιο πρέπει να γίνει και από την αριστερή μεριά. Και δεν πρέπει να περιοριστεί στο Μόγουρα, ή φέρει τον Εδανικό, ή δεν φέρει. Πρέπει να πας και σε άλλες αγορές. Ποια είναι η γνώμη σου αυτό?
0: Με τις αγορές σούπα, με την ευρεία, οκ. Okay. Ναι, το ακούω, έτσι, το ακούω απόλυτα.
1: Να
0: το ακούω απόλυτα.
1: Μπορεί να βρει σε μια άλλη αγορά έναν ακραίο μπακ από αριστερά που είναι πολύ καλύτερο από τον Μόρα και σε ποιο συμφέρουσα τιμή. Επίσης, χρειάζεσαι ένα καλό εξάρι με ταχυδύναμη, ο οποίος να κόβει, και ένα καλό οχτάρι με ταχυδύναμη που συγχρόνως να είναι και εγκεφαλικός παίχτης. Παραδείγματος χάρη, ένα παίχτη σαν τον Μπέρκ τον Νορβηγό. Ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι, κατάλαβα ποιον Μπέρκ λες.
1: Λοιπόν. Και κανένας μουζακίτης δεν έχει καεί. Που είπε κάποιος εχθές, λέει, δώσ' τον κάπου, λέει, δανεικό και μετά πούλησε τον. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ο μουζακίτης είναι ένα νέο παιδί 20 χρονών. Θέλει να έχει πλάτες. Και οι πλάτες είναι να έχει ένα οχτάρι εγκεφαλικό σαν τον Μπέρκ, ο οποίος και να τον καθοδηγεί και να κάθεται δίπλα του να μαθαίνει. Ποια είναι η γνώμη σου αυτό?
0: Το Μουζακίτη εγώ προσωπικά θα τον εμπιστευόμουν. Έχει δείξει.
1: Ναι, έκανε... Ένα νέο παιδί όμως δεν πρέπει να έχει ένα έμπειρο παίχτη σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία όπως είναι ο Μπέρκ με παραστάσεις να έχει καλυμμένες πλάτες του και να μαθαίνει και αυτός.
0: Καλά, δεν σου λέω. Καλά, προφανώς. Εννοείται.
1: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άμα τον εβάλεις και του λες πάρ' την ομάδα στις πλάτες σου νέο παιδί, θα του κάψεις. Και το τελευταίο, ότι χρειάζεται ένα σεντρεφόρ Ολυμπιακός που να είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι, αλλά να μπορεί να βγει και έξω από την περιοχή. Ένα παίχτη, όχι στην ηλικία αυτή είναι, αλλά αντί, ένα παίχτη σαν το Γιώβετς. Σαν το Γιώβετς.
0: Δηλαδή...
1: Χρειάζεται ένα αντι-Γιώβετιτς Ολυμπιακός εκεί. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Γιώβετιτς. Εντάξει, ξέρεις κάτι. Καλό, ξέρεις κάτι. Ο Ελκαμπή είναι καλός, δεν το αμφισβητεί κανένας.
1: Χρειάζεται ένα αντιγιώβετες για να ξεκουράσει τον Ελκαμπή, να τον ξεφορτώσει στην άμυνα, να μπορέσει να του δώσει την παλιά.
0: Κοίταξε, κοίτα, το ακούω γιατί εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε και τις εξελίξεις στο θέμα, γιατί είναι ο Ταρέμι όπου είχε, όπου κιόλας έχω ακούσει ότι περιμένει και, ότι περιμένει και πρώτα, φέρει πρώτα, να φέρει πρόταση.
1: Λάθος επιλογή. Και ο Ελκαμπή ήταν λάθος επιλογή από πέρσι. Και ο Ταρέμι είναι προωθημένος.
0: Όπα, περίμενε. Δεν σου είπα, κάτσε, δεν σου είπα ότι είναι λάθος επιλογή κάτι. Ίσα-ίσα ο Ταρέμι σχετικά έκανε μια καλή σεζόν, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο. Αλλά...
1: Ναι. Για μένα, γιατί είναι λάθος επιλογή. Διότι ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή παίζουν και δύο φουνταριστή. Θέλει ένα παίχτη ο οποίος να ξεφορτώνει και να ξεκουράσει τον Ελκαμπή, να του δώσει και την παλιά. Ένα παίχτη που να βγαίνει και έξω, να ξέρει και την μπάλα. Σαν τον Γιώβετιτς, ας πούμε, κινητικό. Σαν τον Γιώβετιτς σε μικρότερη ηλικία, ένα αντιγιώβετιτς. Γι' αυτό λέμε ευρύτητα αγοράς και σωστό τεχνικό διευθυντή μάνατζερ, να ψάξει όλες τις χώρες να πει αυτός μας κάνει. Ποια είναι η γνώμη σου αυτό που λέω?
0: Εντάξει, δεν. Okay.
1: Εντάξει. Αυτές είναι οι κινήσεις που χρειάζεται η ομάδα για να συνέλθει και να πάει καλά. Δεν φταίει κανένας με τη Λίμπαρ. Όταν έχουμε ένα προπονητή για να τον κρίνουμε, του δίνουμε τα εργαλεία που θέλει για να μπορέσει να παίξει το σύστημά του. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω. Κοίτα, να σου είμαι και ειλικρινής. Και χαίρομαι που με ρωτάς τη γνώμη μου πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι εμείς μπορούμε να κρίνουμε κάποιον ο οποίος ξέρει κάτι καλύτερο από εμάς. Δηλαδή, είναι σαν να παίζεις εσύ τώρα βόλεϊ, εγώ να μην έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
1: Και να του λες πώς θα παίξει, ότι παίζει με γιώμα.
0: Και να σε βγάζω άμπαλο, καταλαβες.
1: Κοίταξε, ο Μεντιλίμπαρ έχει πάρει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Δεν είναι κανένας τυχαίος. Αλλά για να τον κρίνεις, πάρ' του τα εργαλεία που θέλει. Δηλαδή για να κρίνεις ένα επαγγελματία, οτιδήποτε επάγγελμα και να κάνει, του παίρνει τα εργαλεία που θέλει και μετά τον κρίνεις. Ποια είναι η γνώμη σε αυτό που λέω?
0: Όχι, εντάξει. Ναι, συμφωνώ.
1: Απλά πράγματα. Όταν σου ζητάει ένα δυναμόκλειδο για να σου στήξει τη μηχανή και σπάσει και του φέρνει μία τανάλια από το πανέρι, δεν φταίει αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ που με έκουσες.
0: Τίποτα, ρε Γιάννη. Τίποτα. Να είσαι καλά. Επίσης, καλό σου το Κυριακό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε εμείς δυνατά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 για όποιον θέλει να βγει στον αέρα. Και έχουμε και το Viber του σταθμού 6-9-39-9-43-9-43. Να δούμε λίγο τώρα, γιατί έχουμε και στην Κοπηλασία. Συνεχίζουμε τις επιτυχίες στην Κοπηλασία μετά το χάλκινο του Ντούσκου, το χρυσό του Γκαϊδατζή, το ασημένιο των Αναστασιάδου και Κοντού. Έχουμε και χρυσό μετάλλιο, όχι ασημένιο, συγγνώμη, συγχωρέστε με, ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων. Συγκεκριμένα ο Γιώργος Γιώτης με τον Απόστολο Αλεξίου πραγματοποίησαν μια συγκλονιστική κούρσα στον τελικό του Δίκοπου στη Βουλγαρία και ανέβηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους στο βάθρο μιας παγκόσμιας διοργάνωσης και οι δύο Έλληνες 18 χρονών τερμάτισαν σε χρόνο 6:34:07. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Τέτοιες επιτυχίες να βλέπουμε, και γιατί όχι σε περισσότερα σπορ. Να συνεχίσουμε. Καλό μεσημέρι, φίλε.
2: Και σε σένα, φίλε μου, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Βασίλη, τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, φίλε μου, εσύ τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
2: Τα ακούω καλά και χαίρομαι, όμορφα είμαι. Περνάω τόσο όμορφα εδώ στον Πλαδαμόν αυτή τη στιγμή, αλλά αναγκάζομαι να βγω γιατί άκουσα το φίλο το Γιάννη. Γιάννη δεν είναι αυτός ο φίλος που μιλάγεις προηγουμένως?
0: Ναι, να ξέρεις, έχεις καλησπέρα από το φίλο το Διαμαντή.
2: Να είναι καλά, αντεύχομαι. Θέλω να πω στο φίλο αυτό το Γιάννη να εμπεδώσει ακριβώς ένα πράγμα και να βλέπει το ποδόσφαιρο έτσι ακριβώς όπως είναι και όχι να το φαντάζετε. Έκανε γύρω στις 7 με 8 προτάσεις στο διάλογο σας για τις ανάγκες του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Και εγώ τον ρωτώ. Ρωτώ ταυτόχρονα και εσένα και όλους τους ακροατές σου. Υπάρχει ομάδα στον κόσμο που δεν ψάχνει για αυτά που πρότεινε ο Γιάννης για τον Ολυμπιακό, σε έμψυχο δυναμικό δηλαδή.
0: Ναι, καλά. Όλες οι ομάδες ψάχνουν για τα πάντα.
2: Όλες οι ομάδες της γης ακριβώς αυτή τη στιγμή ψάχνουν ακριβώς αυτά που πρότεινε ότι πρέπει να γεμίσει ο Ολυμπιακός. Δύο μπακ με ταχυδύναμη.
0: Απλά το θέμα είναι ότι σε κάποια...
2: Δύο χαφ με ταχυδύναμη.
0: Ναι.
2: Ένα σέντερ φορ με γκολ χωρίς σκέψη και. Λοιπόν, όταν όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, φίλε Γιάννη, ψάχνει για ακριβώς το ίδιο προϊόν, δεν είναι εύκολο να το βρεις με τη μία εσύ, ρε.
0: Καλά,
2: θέλει διερεύνηση, θέλει ικανότητα και το κυριότερο, θέλει τύχη.
0: Εντάξει τώρα.
2: Δεν είναι δόκιμο δηλαδή να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και να λέμε τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να προκόψει. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός και η κάθε ομάδα έχει ανθρώπους επαγγελματίες για να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Δεν πρέπει δηλαδή να βγαίνουμε εμείς και να τους, σαν ερασιτέχνες και να τους υποδεικνύουν τι πρέπει να κάνουν.
0: Ναι, να τους πράγμα.
2: Υποδεικνύουμε δηλαδή. Κλείνοντας, θέλω να ξαναπώ σε αυτό το φίλο τον Γιάννη, ο οποίος είναι συμπαθέστατος Ολυμπιακός, ότι όταν όλος ο πλανήτης ψάχνει για βερικόκα ή για ντομάτες, ψάχνοντας κι εσύ για το είδος αυτό, θα δυσκολευτείς να βρεις το καλύτερο πάρα πολύ. Γιατί ενδεχομένως να σε έχουν προλάβει άλλοι που έχουν περισσότερα λεφτά και είναι σε ταχύτητα πιο γρήγορη.
0: Ωραία.
2: Να σε καλά, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον επόμενο φίλο.
3: Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
5: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
5: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
4: lanisadv.gr.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Goal!
8: Ελλάδα Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελλάδα Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελλάδασουβλάκι.gr.
0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με το τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Εννοείται πως όποιος δεν μπορέσει σήμερα, υπάρχει και το αύριο. Και αύριο θα υπάρξει και μία παραπάνω ανακοίνωση σε σχέση με το πρόγραμμα του σταθμού, τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες. Πριν όμως προχωρήσουμε στον επόμενο φίλο του σταθμού, απλά να πούμε χρόνια πολλά στις γάτες, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γάτας. Και έχω δύο γάτες στο σπίτι, οπότε όποιος έχει γάτα στο σπίτι, να τις χαίρεται. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε και εμείς κανονικά στην ροή του προγράμματος και απλά να πούμε επίσης ότι στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νανού, ο αμυντικός από την Γουινέα Μπισάο, γεννημένος στην Πορτογαλία, ο δεξιός πλάγιος αμυντικός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ηρακλή. Ένας Νανού ο οποίος έχει αγωνιστεί και στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο, ενώ έχει φορέσει και τις φανέλες των Μαριτίμο, Πόρτο, Ντάλλας, Σάντα Κλάρα και Σαμσουνσπορ. Ενδιαφέρον. Συνεχίζει και ο Ηρακλής στις μεταγραφές, όπως και όλες οι ομάδες που είναι λογικό. Συνεχίζουμε. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα στο φίλο.
9: Καλό σου μεσημέρι, καλησπέρα και ομένα στην Νίκο.
0: Ποιος είναι? Γεια σου Αλέξανδρε, τι κάνεις?
9: Καλά, εγώ είμαι καλός όρος γιατί νομίζω ότι έλειπε και κοπές αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, έλειπα, ναι. Τώρα από μέσα Σεπτέμβρη και αν, ξανά.
9: Ναι. Δηλαδή τώρα θα κάνεις την εκπομπή του Θέμη τη Δευτέρα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, ναι, θα την κάνω εγώ.
9: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, να δώσω τις καλησπέρες μου προφανώς σε όλους τους ακροατές του και ακροάτες του Ιντερβέρτε Σπορτ, σαν χαιρέτους, και αν μην ξεχάσω κάποιον και μετά, έχω τύψει εδώ. Και επίσης να δώσω τα συγκριτήριά μου που τάμε αυτό το τραγικό γεγονός από την κυρία Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο κάποιου οπαδού του Ολυμπιακού στήρα 7 στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, ας πούμε καλά. Κάποιος οπαδός του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή την ημέρα. Να δώσω κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια του ανθρώπου εκείνου και να έχει καλό παράδεισο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
9: Κάτι που δεν το γνώριζα προφανώς, Νίκο. Και τώρα από την κυρία Αποστολή δεν το γνώριζα καθόλου αυτό το γεγονός. Και να πάμε τώρα στα καθημερινά τα δικά μας πεπραγμένα.
0: Ναι, και απλά πριν συνεχίσει, απλά θέλω να απαντήσω λίγο σε αυτό που λες, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο πάντα ευχόμαστε να μην συνεχιστεί και πάντα συνεχίζεται με τους θανάτους απλών φιλάθλων.
9: Λοιπόν, θύρα η οποία είναι καταπονημένη από δυστυχώς από απώλειες,
0: ναι,
9: όπως η τραγωδία της 1981 που θυμόμαστε όλοι, όπως φυσικά και του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν χάσει.
0: Ναι, γενικά πολλά και διάφορα και πραγματικά λέμε ποτέ ξανά, αλλά δυστυχώς πάντα θα συμβεί κάτι στο κοντινό διάστημα, πάντα. Είτε είναι αυτό, ξέρω εγώ, οπαδικό επεισόδιο που μπορεί να θερνίσουμε θύματα, είτε είναι κάποιο ατύχημα, είτε είναι το οτιδήποτε. Προσοχή γενικά. Να έχουμε υγεία πάντα, δύναμη και ευλογία για τις στιγμές που ζούμε και τις στιγμές στις οποίες θα ζήσουμε.
9: Προφανώς. Και προφανώς να δώσω και την κουδάρια και δύναμη στους ανθρώπους το παδού της ΑΕΚ που είχα στη ζωή της ομάδας.
0: Ναι.
9: Στο έξω το γύρω της αδέλφειας τότε.
0: Mm-hmm.
9: Σε εκείνους κουδάρια και δύναμη και...
0: Ναι, πάντα.
9: Να είναι καλά να το θυμούνται οι δικοί του και από εκεί πάνω ψηλά θα τους βλέπει εκείνος και θα χαίρεται με τις ψυχές της ΑΕΚ. Και πάμε τώρα στο Ολυμπιακό, γιατί είμαι και Ολυμπιακός, το ξέρεις.
0: Mm-hmm.
9: Ο Ολυμπιακός λοιπόν την Τρίτη παίζει ένα σπουδαίο παιχνίδι για εκείνον στο να προσπαθήσει να διεκδικήσει την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο που του δώσει την άδεια να πάρει και βαθμούς για την Ελλάδα αλλά και να προηγηθεί να πάρει εκείνο βαθμό για να μην χωράκι εμείς βέβαια.
0: Ναι.
9: Το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό, προφανώς. Μπορεί να σημαίνει αυτό ότι να είμαι γίνει ένα απόβητρο. Αλλά δεν μπορεί να είναι ένα παιχνίδι μέσα στην Ολλανδία. Ένα παιχνίδι που οι Ολλανδοί δεν είναι και εύκολοι αντίπαλοι να τους παίξει την τέρα τους. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί την προσοχή του παιχνιδιού, όπως και να είναι το πράγμα. Και να δούμε παραπάνω γιατί είναι μια περίοδο που οι ομάδες γενικώς δεν είναι και πανέτοιμες σε αυτή την περίοδο να αγωνιστούν. Θα έπρεπε βέβαια κατά κάποιο βαθμό, αλλά προφανώς είναι πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα για την απόδοσή τους, αλλά είναι τα αθλήματα τόσο μεγάλης σημασίας που εκεί κοιτάξεις προφανώς να πάρεις περισσότερο το αποτέλεσμα παρά να έχεις σούπερ απόδοση.
0: Ναι.
9: Πιστεύω ότι ο κ. Μεντιλίμπαρ θα προσπαθήσει να φτιάξει λίγο καλύτερα τα πράγματα από το πρώτο παιχνίδι. Δεν θα του πω ότι θα κάνει. Το μόνο που θα πω εγώ είναι ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται να παίξει τον Φορτούνη σε τέτοια παιχνίδια, να βοηθάει μέσα στο γήπεδο και να προσπαθήσει να βάλει το τσικίνιο στη δική του θέση του τσικίνιου για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να έχει απόδοση σε αυτή τη θέση που ξέρει ο παίκτης αυτός να γνωρίζεται πολύ καλύτερα από το να παίζει πίσω από τον Φόρο. Και φυσικά προφανώς μεγάλη σημασία θα έχει να μπορούν να αγωνιστούν ένας εκ των δύο ή και οι δύο και εννοώ τους έτσι και συμπιώνει που έλυσαν τον Ολυμπιακό στα προηγούμενα παιχνίδι με την Ολλανδική ομάδα που είναι πάρα μια παρέτηση και οι δύο θα έλεγα και να μπορέσουν να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους τον Ολυμπιακό να πάρει την πολυπόθητη πρόκληση. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι Νίκο μου μπορεί να ξέρεις εσύ. Εάν ο Ολυμπιακός περάσει να ημέγεν, ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι ο πιθανός του αντίπαλος και πότε θα γίνει το πρώτο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, να ξέρεις, αν ο Ολυμπιακός επικρατήσει τις Νάιμέγγεν και προκριθεί, το ζευγάρι με το οποίο διασταυρώνεται είναι το Union Saint-Gilloise εναντίον Bodo Glimt, που το πρώτο παιχνίδι έχει λήξει 3-3.
9: Ναι, ναι. Αλλά συνεπώς ένα εκ των δύο θα αντιμετωπίσει αν περάσει Νάιμέγγεν.
0: Ναι.
9: Το πρώτο παιχνίδι ξέρουμε να γίνει στο Καραϊσκάκη ή στην έδρα του αντιπάλου του.
0: Θα το δούμε τώρα μια στιγμή.
9: Βεβαίως.
0: Έχω την εντύπωση ότι θα είναι εντός, αλλά δεν δίνω όρκο.
9: Μάλιστα, ωραία.
0: Θα το δούμε τώρα.
9: Ναι.
0: Και θα σου απαντήσω στην ερώτησή σου.
9: Ναι.
0: Αλλά ναι, αυτό που γνωρίζω είναι ότι έπειτα και από την κλήρωση ο Ολυμπιακός θα έχει... Θα σου πω ένα δύσκολο έργο. Είχα βγει και είχα κάνει και το σχόλιο μου πάνω σε αυτό για τον αγώνα, κυρίως με την Bodo Glimt. Γιατί με τη Saint-Gilloise οι Βέλγοι είναι δύσκολοι, αλλά θα σε γελάσω. Θα σε γελάσω για την Saint-Gilloise. Αλλά ποτέ μιλές ποτέ, έτσι.
9: Αλλά προφανώς. Πάντως η Bodo Glimt δεν είχε να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Τότε είναι πολύ δύσκολο κάτι για την περάσει.
0: Ναι. Καλά, εννοείται σε αυτές τις φάσεις. Ναι. Είναι γενικά. Είναι, πώς το λένε, γενικά πολύ, πολλά ύπουλα τα πράγματα. Πολύ ύπουλα τα πράγματα. Πολύ ύπουλα.
9: Ναι. Και κάτι από τις μεταγραφές των Ολυμπιακών θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, αν έχουμε κάνει εξέλιξη με τον Πουέρτα ή τον Μόουρα ή τον Βίνια που ακούγεται από την Αργεντινή ή κάνα σύντερφορ ή κάνα εξτρέμ, αν έχει κάτι ακουστά να ακούγεται αυτές τις μέρες.
0: Κοίταξε να δεις, από την Αφρική έχει βγει ένα δημοσίευμα το οποίο συνδέει τον Ολυμπιακό με τον Τινίσιο τον Σεχλή, πώς τον...
9: Σεχλή νομίζω για το
0: παίκτη. Ναι. Γιατί είχα κολλήσει και εγώ το διάβασα και προηγουμένως και είχα κολλήσει. Την περίπτωση του την κοιτάνε και η Φιωρεντίνα και η Σεβίλη. Με τη Σεβίλη να έχει το προβάδισμα. Οπότε, εντάξει, βέβαια όλα μπορούν να συμβούν. Οπότε, ναι, δηλαδή προς το παρόν έχουμε αυτό. Προς το παρόν.
9: Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη θέση που να ακούει για τον Ολυμπιακό και που πονάει δηλαδή ο Ολυμπιακός, όπως για παράδειγμα του αριστερού μπάκι του εκτρέμου του χώρου.
0: Μέχρι στιγμής κάτι ιδιαίτερο, όχι, δεν.
9: Ωραία, μάλιστα. Οκ, Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου, αγόρι μου.
0: Τίποτα, δεν υπάρχει θέμα. Να σε καλά και... Λοιπόν, λοιπόν, πριν κλείσεις ναι. Το βρήκα, το έχω μπροστά μου, έχω μπει και το έχω δει. Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που προκριθεί της Νάιμέγγεν, παίζει το πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη 19 Αυγούστου στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και η ρεβάνς θα είναι την Τρίτη στις 25 Αυγούστου και είναι και την ίδια ώρα κιόλας, 10 η ώρα Ελλάδος. Αυτό.
9: Ωραία. Υπέρ, ευχαριστώ για την ομιλία που είχαμε, φίλε μου Νίκο.
0: Τίποτα, Αλεξάνδρε. Να σε καλά.
9: Καλό απόγευμα, αγόρι μου.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.

Εννοείται πως όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο μπορεί να καλέσει στο 210-2-25-943 ή στο 215-215-5943 οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Έχουμε χρόνο για 2-3 γραμμές. Έχουμε χρόνο. Η ώρα είναι 1:41 αυτή τη στιγμή. Εννοείται πως μετά από το μεσημέρι μας ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Τζόρτζης Ιωάννου με το μαγκαζίνο του 943 Ελλάδα Sports, εκεί όπου θα έχετε τη δυνατότητα να μάθετε για όλα τα τελευταία νέα από όλες τις ομάδες, από όλα τα σπορ, από όλους τους συνεργάτες του 943 Ελλάδα Sports.

0: Πάμε να δούμε τώρα λίγο κάτι το οποίο γράφει η Mundo Deportivo, η οποία αναλύει το ρόστερ του φετινού Παναθηναϊκού, το φετινό ρόστερ του Παναθηναϊκού, και το χαρακτηρίζει ένα από τα πιο τρομακτικά στη σύγχρονη ιστορία της EuroLeague. Ουσιαστικά γίνεται αναφορά στους παίκτες τους οποίους έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, και μάλιστα έχουμε και το, έχω και το κομμάτι μπροστά μου όπου λέει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημιούργησε ένα ρόστερ πραγματική πολυτέλεια με έναν και μοναδικό στόχο, την επιστροφή στο θρόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Λέει για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πως θα καθοδηγήσει ένα από τα πιο τρομακτικά ρόστερ στη σύγχρονη ιστορία της διοργάνωσης. Στη θέση του Άσου, ο Σίλβεν Φρανσίσκο θα συνθέσει ένα δίδυμο κορυφαίο επίπεδου μας με τον Κώστας Λούκα και τον... με τον Κώστας Λούκα, ναι, το βλέπω και καλύτερα τώρα. Ο Κέντρικ Ναν θα παραμείνει το μεγάλο επιθετικό σημείο αναφοράς, και αναφέρει ότι ο Μπράνκου Μπάντιο θα δώσει βάθος στην ομάδα. Γίνεται αναφορά στους Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Αϊζέια Μπόγκα, ενώ χαρακτηρίζει βόμβα την μεταγραφή του Γκέρσον για Μπουσέλε. Τέλος, αφήνει ένα μικρό κενό σημειώνοντας για τη θέση του σέντερ πως μπορεί να κρύβει κάποια ερωτηματικά, καθώς οι Λεσόρ και Φαλ προέρχονται από σημαντικούς τραυματισμούς. Τζόρτζι, έλα εδώ να πεις καλησπέρα, έλα να μιλήσεις. Να μιλήσει, σε φωνάζω εδώ και σε έχει ξαναφωνάξει. Μία, δύο. Τώρα που δεν σε φώναξα, μπήκες. Τι είσαι εσύ? Κάτσε, περίμενε τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ένα. Καλησπέρα, Γεώργιε.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε.
0: Ξανασυναντιόμαστε μετά από μέρες.
1: Καιρό είχαμε, ρε. Καιρό είχαμε, αδερφέ.
0: Όντως.
1: Τι θέλεις να σου πω?
0: Να. Επειδή ρωτάνε τώρα, επειδή είχε ρωτήσει και η Αποστολία, πού θα πας διακοπές, έχεις κανονίσει?
1: Θα το δούμε.
0: Stand-by δηλαδή, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ενδιαφέρον. Θα ήθελες να κάνεις κανένα σχόλιο για τις... πώς είδες τους αγώνες γενικά των ελληνικών ομάδων αυτή την εβδομάδα?
1: Τα είπαμε και στις εκπομπές, η αλήθεια είναι τις καθημερινές.
0: Εντάξει όμως εγώ...
1: Εντάξει, δεν περιμένω να ανεξι... δεν περιμένω να παίξουν στο 100% τώρα, Αύγουστο μήνα, ναι, και μάλιστα αρχές του μήνα, αλλά πρέπει, αν θέλουμε 10η θέση, πρέπει να νικάνε. Να βρουν τον τρόπο να κερδίζουν ακόμα και με κακή εικόνα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Σιγά-σιγά. Τώρα,
0: εντάξει, κοίτα,
1: την άλλη εβδομάδα να πατσίσουμε αυτή τη χασούρα που είχαμε, γιατί δεν πήγε καλά αυτή η εβδομάδα. Δύο ισοπαλίες και μία ήττα.
0: Που η μία ήττα ήταν και άδικη, έτσι.
1: Η μία ήταν και... είναι βέβαια ότι ο Αλέσιο Λύση λες και το ξέρε.
0: Ναι.
1: Όντως. Είπε, πρέπει να προσέχουμε το πώς ξεκινάμε τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και με το που το είπε, στη συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι με την Άντερλεχτ.
0: Ούτε.
1: 17 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. 17 ήτανε.
1: 17 δευτερόλεπτα.
0: Α, εγώ. Ρε, εγώ νόμιζα ότι ήταν κάπου στο 12-13, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Έλα, ρε. Τέλος πάντων. Πάλι καλά που το είπε.
1: Κάτι μου θυμίζει βέβαια αυτό, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι, κάποιο meme. 10 ώρες να φορέσει τα,
0: ναι,
1: λόγια. Κάτι τέτοιο.
0: Ναι, όντως. Όντως.
1: Γεννή. Πλάκα μας, μακάρι παιδιά να αλλάξει όλο αυτό, να μπορέσουμε να πάρουμε ένα βαθμό παραπάνω.
0: Ναι, γιατί είμαστε πολύ κοντά στη 10η θέση.
1: Σε κάθε εκπομπή κυνηγάμε κάθε βαθμό. Θα τα πούμε, ναι, λεπτομερώς στο μαγκαζίνο, ετοιμαστείτε.
0: Ναι. Είμαστε και πολύ κοντά στη 10η θέση, έτσι. Είμαστε σχετικά κοντά. Δηλαδή τώρα. Και σύντοτε επίσης η Τουρκία που νομίζω είναι από πάνω μας έχει και μια απώλεια αυτή. Ενώ εμείς ακόμα παραμένουμε με τις ομάδες. Ενώ εμείς ακόμα παραμένουμε με 5 ομάδες.
1: Στόχος για την ώρα είναι να πάμε με 5 ομάδες στην League Phase.
0: Ναι.
1: 3 από τις 5 έχουν κλειδώσει παρουσία. Ναι.
0: Η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη.
1: Ακριβώς. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, παιδιά, πρέπει να κάνουν κάτι. Δεν γίνεται.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Πρέπει και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός να προκριθούν σε μια League Phase.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ο Παναθηναϊκός του Conference, γιατί εκεί μπορεί να προκληθεί εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, και μάλιστα στο
1: Conference. Ας πάει στο Conference, ας πάει στο Europa, ας πάει σε μία.
0: Και αν πάνε και στις δύο, σου λέω εγώ ένα παράδειγμα, θα είναι και ουσιαστικά μια τεράστια ευκαιρία να πάρουμε πολλούς βαθμούς από το Conference, και το έχουμε δει και από την ΑΕΚ πέρσι και από τον Παναθηναϊκό πρόπερσι. Εντάξει, τον Ολυμπιακό που πήγε και το σήκωσε. Κατάλαβες, δηλαδή, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το Conference League να ανέβουμε στην κατάταξη της UEFA. Βέβαια, εντάξει, το ιδανικό. Εμένα η επιθυμία μου είναι να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες και γιατί όχι, γιατί να μην περάσουν στα νοκάουτ. Δεν σου λέω να πάνε εγώ στα πρώιμη τελικά ή στους 16, γιατί να μην περάσουν στα νοκάουτ.
1: Πάμε πρώτα link face και βλέπουμε.
0: Αυτό σου λέω είναι η επιθυμία μου. Δεν σου λέω ότι θα το γίνει σίγουρα.
1: Μας, αλλά το θέμα είναι. Και εμένα η επιθυμία μου είναι να δω τρεις ελληνικές ομάδες να σηκώνουν Champions League, Europa και Conference. Αλλά αυτό, παιδιά, είναι όνειρο απατηλό.
0: Καλά, σιγά, ναι. Σιγά, κοίτα, βέβαια, στο Football Manager μπορείς να το κάνεις. Αν βάλεις ένα development plan στις ακαδημίες, στα training facilities και...
1: Τι συγκρίνεις, Νίκο μου.
0: Έπαιζα πολύ Football Manager, να ξέρεις. Έπαιζα πολύ Football Manager στις διακοπές.
1: Λοιπόν... Μείνετε συντονισμένοι, κύριοι, γιατί έχουμε μαγκαζίνο και έρχεται.
0: Γιώργος Ιωάννου.
1: Γιατί σε λίγο θα τα πούμε όλα.
0: Ακούσατε, Τζορτζ Ιωάννου, ακούσατε. Κανείς δεν φεύγει μετά από την εκπομπή. Κανείς δεν φεύγει. Βάζουμε, συνεχίζουμε να είμαστε συντονισμένοι στον 943 Ελλάδα Sports και έχουμε το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Ιωάννου. Όπως σας είπα, από όλα τα σπορ, από όλες τις ομάδες, από όλους τους συνεργάτες, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε.

Συγγνώμη αν θα κάνω κάποια μη αθλητική παρέμβαση αυτή τη στιγμή, καθώς έχω βρει μία είδηση την οποία αφορά, αφορά πάρα πολύ αυτούς που μένουν κοντά στην περιοχή του Λυκαβητού, Αμπελόκηπους, Γκίζη, Κυψέλη, εντάξει Κυψέλη σχετικά, γενικά κέντρο, καθώς στο Λυκαβητό βρέθηκε πτώμα σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Και μάλιστα αυτό έγινε και κάτι μέρες μετά, μετράμε κάτι μέρες μετά από το πτώμα της Σκοτσέζας, το οποίο βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Και από ό,τι βλέπω, τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι η αναγνώριση της ορού δεν είναι εφικτή. Μάλιστα. Δεν είναι εφικτή. Εντάξει, τραγικό. Τραγικό, δεν έχω κάτι να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Πραγματικά. Πολλά πολλά και διάφορα. Τώρα, τι να πει πραγματικά ο καθένας. Τι να πει πραγματικά ο καθένας, αλήθεια. Are a pain in my soul, but they're healing time. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο για όποιον θέλει να πάρει ένα τελευταίο τηλέφωνο, 210-259-43, 215-215-59-43. Εννοείται πως πάρουν και τα μηνύματά σας. Όποιος δεν προλάβει, όποιος δεν θέλει να βγει στον αέρα, μπορεί να στείλει μήνυμα στο Viber 6939-943-943, το Viber του 943 Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε.

Και ενώ συμβαίνουν πάρα πολλά και διάφορα στον πλανήτη αθλητικό και μη, Όφη ξεπέρασε τα 7.000 εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Super Cup εναντίον της ΑΕΚ στις 12 Αυγούστου, με τις θύρες 12, 14 και 15 να έχουν βγει εκτός διάθεσης, εκτός συστήματος διάθεσης, καθώς έχουν γεμίσει. Αναμένεται μια δυνατή παρουσία από τους οπαδούς του Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο, στον πρώτο τελικό της σεζόν, για τον πρώτο μεγάλο τίτλο της σεζόν, ίσως την πρώτη μεγάλη γιορτή, γιατί μακάρι προσωπικά να δούμε

Γιατί στις θύρες 14, στις θύρες 14 και 15 έχουν κλείσει. Στις θύρες 16-17 και για τα όσα έχουν μείνει στην 18 είναι 10 ευρώ. Στη θύρα 13 είναι, 15, είναι 10 ευρώ. Στη θύρα 13 είναι 15 ευρώ. Και στη θύρα 12 είναι 20 ευρώ. Ενώ η θύρα 11 αποτελεί, σαν να λέμε, την ουδέτερη ζώνη.

Και απλά να πάμε λίγο στον... ξανά στον Στίβο, εκεί όπου ορίστηκε η ημερομηνία του αγώνα δρόμου Λιθνοθάλασσας στο Αιτωλικό, όπου θα διεξαχθεί στις 26 Σεπτεμβρίου. Εφόσον είπαμε για Στίβο προηγουμένως, γιατί να μην πούμε και γι' αυτό.

Και κάπου εδώ, με την ώρα να είναι 1:54, η πρώτη εκπομπή μετά την επιστροφή στο στούντιο, μετά την επιστροφή στο ραδιόφωνο από τις διάκοπες, ολοκληρώνεται. Η ώρα περνάει σαν νερό και κάθε στιγμή πρέπει να την απολαμβάνουμε όσο μπορούμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική μιλία παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος ακολουθεί με το μαγκαζίνο του σταθμού, αφού μεσολαβήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό μεσημέρι και να έχετε, σε όλους, και να έχετε ένα όμορφο, ένα τέλειο Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
2: Μείνε άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες.

0: για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους, γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε μια κίνηση η οποία αλλάζει το στάτους του μεταγραφικού σχεδιασμού, προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εντάσσοντας τον Τζοφρέ Μακαντά στο γκρουπ των ομάδων του. Ο 40χρονος Γάλλος παράγοντας, που μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε ήδη στο γερός Καραϊσκάκης, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κατά της Νάιμέγγεν, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι επισημοποίησαν την επιστροφή του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη, αλλά και του γιου του Τζιοβάνι Τζουλιάνο Λόμποντο Ολιβέιρα. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο 28χρονος χαφτής Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου. Στηρίζουμε πολλά σε εσένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επέλεξε το νούμερο 14. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέγια από την Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Τρεις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος και χάνει το δεύτερο παιχνίδι εναντίον της Άντερλεχτ της Βρυξέλλες. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη ρεβάνς με την Τζέσκα 1948. Ανεβάζει στροφές ο Λιβάη Γκαρσία που έβγαλε ολόκληρο πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης του Τριφυγιού. Έζησε στα 61 του προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα και στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου ως αθλητής και ως τεχνικός. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ειρήνης και φιλίας έβγαλε το ελεγχητικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών με την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται, καθώς απέκτησαν τον Σενεγαλέζο μέσω Μοχάμεντ Ρασίντ Ντιαγέ της Γκουέλ Γουόρς. Στη Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ηρακλή, βρίσκεται ο 32χρονος Πορτογάλος, αλλά διεθνής με την Γουινέα Μπισάου δεξιός μπακ, Νανού. Τη δυνατότητα μετακίνησης των φιλάθλων με πτήση τσάρτερ ανακοίνωσε όφη ενόψει του δευτέρου αγώνα για τα play-off του Europa League. Οι κριτικοί ήρθαν σε συμφωνία με την Μπάρ για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντιμάρτσιο. Την τρίτη του εμφάνιση, χρώμα του Πορτοκαλί παρουσίασαν κυπελούχοι Ελλάδος. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την ΑΕΛ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Ρισβάνη για τη σεζόν 2026-27. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας Τάσος Χατζηγιοβάνης, σε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς, δόρισε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η Telegraph αποκαλύπτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Φαντίνο, αναφέροντας ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση την εποχή που εκείνος ήταν γενικός γραμματέας της UEFA έλαβε προαγωγή λαμβάνοντας αύξηση 30% στο μισθό της, φτάνοντας τα 160.000 ελβετικά φράγκα ετησίως. Αργότερα μάλιστα έλαβε χρηματοδότηση για ένα μετατυχιακό της. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής με ανακοίνωσή της στηρίζει την υποψηφιότητα του Τζιάννη Φαντίνο. Στα άκρα οδηγείται η ρήξη στις τάξεις του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου με την Νορβηγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να ζητά ανοιχτά πλέον την άμεση παρέτηση του Τζιάννη Φαντίνο από τη θέση του Πρόεδρου της FIFA. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Ξεκινάει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το Σαββατοκύριακο. Χειροκροτάει ο Νικολάκης, ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος βρίσκεται στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Επέστρεψε ο Νίκος. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Έχετε βαρεθεί ο λίγο, τι να μ' ακούτε. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4, εκεί που θα αναλάβει ο Φώτης Κατσούφης. Η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τα πάντα. Θα τα πούμε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε να πούμε αρκετά.

Έχουμε λοιπόν να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Βρισκόμαστε και λίγο στον απόϊχο των πρώτων ευρωπαϊκών παιχνιδιών τριών ομάδων. Των πρώτων ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Των πρώτων παιχνιδιών του τρίτου προγραμματικού γύρου τουλάχιστον. Τρεις ελληνικές ομάδες συμμετείχαν. Δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά. Τα λέγαμε και λίγο πριν με τον Νίκο στον αέρα. Δεν πήγε καλά η όλη κατάσταση. Είχαμε χασούρα. Δεν πήγε όπως το θέλαμε. Δύο ισοπαλίες και μία ήττα ο απολογισμός. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Δυστυχώς διαφορά από Πολωνούς και Τσέχους αυξήθηκε. Βέβαια η Ελλάδα άμα θέλει το γυρνάει. Πρέπει για την ώρα οι ομάδες μας να καταφέρουν να βρουν τον τρόπο να νικάνε.

Και με ποιον να ξεκινήσουμε? Α, ξεκινήσουμε για ΑΕΚ. Ξεκινήσουμε για ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα την Athens Καλλιθέα σε φιλικό παιχνίδι. Είναι το τελευταίο της φιλικό, είναι η πρόβα τζενεράλε για την έναρξη της σεζόν. Το κλίμα είναι πένθυμο, βέβαια, στην Ένωση σήμερα, λόγω ότι συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη. Έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και ο Κώστας Λιάκας, ένας από τους πιο αγαπητούς υπαλλήλους του προπονητικού κέντρου στα Σπάτα. Η Ένωση με αυτό το φιλικό θα τιμηθεί προς τιμήν των 2 ανδρών. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα παρουσιαστούν και θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια, θα τερηθεί 1 λεπτού στη γη και οι 2 ομάδες θα ποτίζουν φόρο τιμής μπροστά στη θύρα 21. Η είσοδος ως μια συμβολική πράξη στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη θα είναι δωρεάν για τον κόσμο της ΑΕΚ, 8 η ώρα όπως είπα πιο πριν. Οπότε όποιος φίλος της ΑΕΚ έχει το χρόνο και θέλει να δει το παιχνίδι μπορεί να πάει, είναι δωρεάν. Η σημαία της Ένωσης έξω από το σπίτι της στη Νέα Φιλαδέλφεια θα κυματίζει με σύστια και η μορφή του Μιχάλη θα απεικονίζεται στα Μάτριξ στην πλατεία του Αετού.

Στο μεταξύ είχαμε και δηλώσεις χθες. Είχαμε το βίντεο του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Λόβρο Μάγερ. Ένα πραγματικά απολαυστικό βίντεο, ο διάλογός τους. Τον είπαμε και χθες. Θα αναφέρω μόνο μία-δυο φράσεις. Ανέφερε πως ο Μάριος Ηλιόπουλος έλεγε, όταν ήμουν μικρός είχαμε μια φράση, το βλέμμα της τίγρης. Βλέπω από τα μάτια σου ότι είσαι ένα πολύ έξυπνο άτομο, οπότε βλέπω το βλέμμα της τίγρης που έχει στα μάτια σου. Πάμε γερά. Ανταλλάξαν φανέλες, του δώσε ο Λόβρο Μάγερ τη φανέλα της Εθνικής Κροατίας, την οποία φοράει τον αριθμό 7. Να πούμε πως από ό,τι αντιλαμβάνομαι ήταν... έχει αγωνιστεί με αυτή τη φανέλα στο Euro απέναντι στην Ισπανία, στο περασμένο Euro. Ο Λόβρο Μάγερ λοιπόν του δώσε αυτή τη φανέλα με το νούμερο 7 και ο Μάριος Ηλιόπουλος του δώσε τη φανέλα με το νούμερο 14.

Τώρα πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα θα αντιμετώπισε την Μπραν για το ποδόσφαιρο γυναικών, για το Women's Champions League, αλλά θα πάμε πρώτα στα του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος χειρουργήθηκε, ευχήθηκε καλή ανάρρωση χθες. Ο ΜΕΙΤΕ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Σου ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση, μην είναι δυνατός, καλή αποκατάσταση και ανυπομονούμε να σε δούμε σύντομα ξανά στο γήπεδο, είμαστε όλοι μαζί σου. Αυτό είναι το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον Σουαλιό ΜΕΙΤΕ. Και τώρα πάμε λίγο στα του Κωνσταντέλια. Και γελάω γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα από αυτά που έχουμε να πούμε φέρνει γέλιο. Για την Dortmund αρχικά ότι ενδιαφέρεται για τον Κωνσταντέλια, όπως αναφέρει το Kicker, είναι στο στόχαστρο της Borussia Dortmund ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μετά τον Καρέτσα θέλει άλλον έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή η Dortmund. Έχει όλα τα στοιχεία που ψάχνουν οι Γερμανοί ο Κωνσταντέλιας, ταχύτητα, τεχνική και τρίπλα. Επισημένοντας πως υστερεί μόνο στο αμυντικό κομμάτι ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Οι Τούρκοι πάλι δεν ξέρω πως τους ήρθε να το γράψουν αυτό. Η αλήθεια είναι πως αυτό που ανέφεραν δεν έχει καμία λογική. Καμία λογική. Και γιατί το λέω αυτό? Ανέφεραν πως η Γαλατά Σαράι έκανε πρόταση στον ΠΑΟΚ για δανεισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Να πάρει δηλαδή τον Κωνσταντέλια δανεικό. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Στείλτε μου τα μηνύματά σας φυσικά. Παρέλειψα να το πω αυτό. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber. Επαναλαμβάνω το Viber του σταθμού. 6939-943-943. Δεν ξέρω με ποια λογική το γράψαν αυτό οι Τούρκοι λοιπόν. Ότι η Γαλατά Σαράι θέλει δανεικό τον Κωνσταντέλια. Και με ποιο σκεπτικό. Δηλαδή, δεν θέλω να φανταστώ ότι ο ΠΑΟΚ πήγε στη διαδικασία συζήτησης. Η αλήθεια είναι, δηλαδή, από πού και ως που να μπει στη συζήτηση να δανείσει τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, αν πάρουμε το ρόλο την 11η του ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας ίσως να είναι και ο τελευταίος που πρόκειται να βγει από την 11η. Αλλά η Γαλατά Σαράι δανεικό, να πάρει παιχνίδια να φανταστώ. Δεν ξέρω τι σκεφτήκαν και το γράψαν, η αλήθεια είναι. Με όλο το σεβασμό φυσικά.

Στο μεταξύ θα πάμε και στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα, κυρίως από τη μεριά του Όφη. Πάμε στους κριτικούς, στους κυπελούχους Ελλάδος, οι οποίοι σύμφωνα με τον Gianluca Di Marzio έχουν κλείσει τον Lorenzo Dickmann. Σε ό,τι αφορά αυτό που βγαίνει από την Ελλάδα είναι ότι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις. Ο Όφη λοιπόν θέλει τον δεξιό μπακ της Μπάρι, Lorenzo Dickmann, με κανονική μεταγραφή. Η υπόθεση αναφέρει πως δεν έχουν τελειώσει οι συζητήσεις οριστικά. Διετές θα είναι το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Gianluca Di Marzio. Ο Dickmann. Τι έπαθες Νικό? Γιατί γελάς? Εντάξει Νικό μου, έκανα κι εγώ ένα λάθος. Gianluca Di Marzio είναι δημοσιογράφος, δεν είναι μπακ. Εντάξει. Παράλληλα, οι κριτικοί έχουν παρουσιάσει και την τρίτη τους εμφάνιση. Δεν μπορεί, το χρώμα, εντάξει, το έχετε καταλάβει. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, έτσι. Το έχετε καταλάβει. Πορτοκαλί χρώμα, το γούρι, το γούρικο, που συνδυάστηκε με την κατάκτηση του κυπέλου. Να πούμε επίσης πως γίνεται πραγματικά παροξισμός στις τάξεις του Όφη εν ώψη τελικού. Πάνω από 7.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί για τον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, παγκρίτιο στάδιο. Οι κριτικοί θέλουν πολύ τον τίτλο, υπερβαίνουν τα 7.000, ελάχιστα μένουν για sold out. Είπαμε, θα είναι γεμάτο το γήπεδο.

Και να πούμε επίσης ότι πάνω από 15.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί. Κοινό στο γήπεδο θα είναι ασφυκτικά γεμάτο, τουλάχιστον αυτό που είναι εφικτό να γεμίσει. Το λέω γιατί όπως είναι αναμενόμενο θα υπάρχει και νεκρή ζώνη. Έτσι.

Στο μεταξύ, θα πάμε τώρα γρήγορα στον Ηρακλή που έφερε στη Θεσσαλονίκη τον Νανού, διεθνής με τη Γουινέα, Πορτογάλος, αλλά διεθνής με τη Γουινέα, δεξιός μπακ. Ο Νανού θα υπογράψει με τον Ηρακλή, 32 ετών. Παίζει στο δεξί άκρο της άμυνας. Θα περάσει ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει με τον Ηρακλή. Ο Γυραιός επίσης ενδιαφέρεται και για τον Ντάμε Γκέιγ, σύμφωνα τουλάχιστον με γαλλικό δημοσίευμα. Ο Ντάμε Γκέιγ αγωνίζεται στην Λεμάν, βρίσκεται στο στόχαστρο του Ηρακλή αλλά και ομάδων της Κύπρου. Επιθετικός από τη Σενεγάλη. Στην περσινή σεζόν 10 γκολ και 3 ασίστ σε 33 συμμετοχές στην Ligue 2. Το είπαμε και το γαλλικό μας. Στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.

Και φυσικά έχουμε να πούμε και για τον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος έκανε κάτι αξιοθαύμαστο. Έδωσε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό και αξίζει να το αναφέρουμε. Θα το πούμε και μετά το διάλειμμα, η αλήθεια είναι, γιατί θα πρέπει να πάμε σε ένα break. Έκανε μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση, η οποία θα πρέπει να μας κάνει να το σκεφτόμαστε, πρέπει να αναφέρεται. Έδωσε 12.500 ευρώ για τα απαιτούμενα έξοδα της στην μάχη του μικρού Δημήτρη απέναντι στον ευρωβλάστομα σταδίου 4. Αλλά θα τα πούμε λεπτομερώς μετά το break. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και ο λόγος που ήθελα να αναφερθώ σε πολλά πράγματα, θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα στον Τάσο Χατζηγιοβάνη για αυτό που έκανε. Έδωσε 12.500 ευρώ για τις ανάγκες του μικρού Δημήτρη. Και το αναφέρουμε γιατί κάτι τέτοια πράγματα πρέπει να αναφέρονται, πρέπει να τα λέμε, είναι σημαντικά και πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης που μπορούσε, ό,τι έπρεπε να κάνει, το έκανε. Αυτά καλό είναι να γίνονται, όταν χρειάζεται να γίνονται. Και όταν λέω όταν χρειάζεται, μακάρι να μην χρειαζότανε και να ήταν ο μικρός Δημήτρης και κάθε παιδί να ήταν απόλυτα υγιής και να ζουν όπως πρέπει να ζει ένα παιδί.

Θα συζητήσουμε και τα μπασκετικά παρέα, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε. Έτσι, θα ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό Άκτορ, γιατί έχουμε ένα ωραίο δημοσίευμα της Mundo Deportivo που αποθέωσε τις κινήσεις του Τριφυλιού για το ρόστερ, για τον νέο Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Θα διαβάσουμε όλη την αναφορά της Mundo Deportivo, όπως τη διάβασε νομίζω και ο Νίκος, ο Κατσάτσος, αλλά θα την αναφέρουμε και εμείς. Στην θέση του playmaker ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα σχηματίσει ένα δίδυμο κορυφαίου επίπεδου με τον Κώστα Σλούκα. Ο Κέντρικ Νάν θα συνεχίσει να αποτελεί την κύρια επιθετική απειλή και θα είναι άλλη μια φορά ένας από τους κορυφαίους υποψήφιους για το βραβείο MVP. Ενώ ο Μπραν Κουμπαντιό θα προσθέσει βάθος σε ένα ήδη απίστευτα ταλαντούχο rotation στο πίσω μέρος του γηπέδου μετά από μια εξαιρετική σεζόν. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις επέστρεψε στην Ευρώπη την περασμένη σεζόν μετά από μια μέτρια θητεία στο NBA και θα μοιραστεί τη θέση του αμυντικού με τον Άιζακ Μπόγκα. Ο διεθνής Γερμανός, ο καλύτερος αμυντικός στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ, ήταν ένας από τους πιο περιζήτητους παίχτες στην αγορά μέχρι που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τον πείσει να ενταχθεί στο σχέδιο του Ομπράντοβιτς. Η άφιξη του Γκέρσον Γιαμπουσέλε αποτελεί μια ακόμη από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του καλοκαιριού. Ο Γάλλος Power Forward επιστρέψει στην Ευρώπη μετά την πορεία του στο NBA για να σχηματίσει ένα φοβερό δίδυμο με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030, αφού είχε συνδεθεί έντονα με επιστροφή στην Ισπανία. Και όχι μόνο στην Ισπανία, θα πω εγώ. Στη ρακέτα ο Ματίας Λεσόρ έχει αναρρώσει από τον σοβαρό τραυματισμό, στον αστράγαλο, όχι στο γόνατο που αναφέρει εδώ, που τον κράτησε εκτός δράσης για αρκετούς μήνες και θα μοιραστεί τη ρακέτα με τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος αποκτήθηκε από τον αιώνιο αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Η θέση του σέντερ είναι ακριβώς η μόνη που ενδέχεται να δημιουργήσει κάποια ερωτηματικά, καθώς και οι δύο παίχτες επιστρέφουν από σοβαρούς τραυματισμούς και μένει να δούμε πώς θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Ευρωλίγκας. Η αλήθεια είναι πως το έχω αναφέρει και εγώ ότι ο Γιαμπουσέλε που υπολογίζεται για πεντάρι. Και υπολογίζεται σαν είναι τεσσαροπεντάρι, δεν είναι καθαρός center. Πιθανότατα το πλάνο που έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, το πλάνο του είναι να έχει 5 παίχτες στην περιφέρεια. Στην περίπτωση που αυτό όντως γίνει, υπάρχει το εξής μείον. Αυτή τη στιγμή η τριάδα center του Παναθηναϊκού, Γιαμπουσέλε, Λεσόρ, Φαλ, ο Γιαμπουσέλε έχει ένα μεγάλο ατού που είναι το τρίποντο. Γι' αυτό είπαμε ότι θα παίζουν 5 στην περιφέρεια. Μεγάλο πρόβλημα είναι όμως όταν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ομάδες σαν τον Ολυμπιακό με την front line που έχει, με αυτή τη θηριώδη front line ειδικά στο 5 που υπάρχει ο Μιλουτίνοφ, ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Χολ, τρεις παίκτες που είναι, πώς να το πω, δεν θα φοβηθώ να το πω, δεν φοβάμαι τις λέξεις, η καλύτερη τριάδα center στην Ευρώπη, με τον Μιλουτίνοφ ένα από τα καλύτερα πεντάρια, αν όχι το καλύτερο, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς για δεύτερο πεντάρι, που για πολλές ομάδες θα έπρεπε να είναι πρώτος και θα μπορούσε να παίζει και 30 λεπτά, και ο Ντόντα Χολ, ο οποίος έχει κάνει από την περσινή σεζόν, από τα μέσα και μετά, ένα εντυπωσιακό step up. Και τώρα θα πάμε και στον Ολυμπιακό. Έτσι. Καταρχάς, πριν πάμε στον Ολυμπιακό, όμως να πούμε λίγο για τα του Παναθηναϊκού. Θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά που γράφει Mundo Deportivo. Απλά να το πάμε λίγο πιο αγωνιστικά. Αρχικά, το να δούμε τον Σιλβέν Φρανσίσκο μαζί με τον Κέντρικ Νάν ταυτόχρονα στο παρκέ ή έστω και στο glass floor είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και οι δύο έχουν πρόβλημα στο αμυντικό κομμάτι, οπότε είναι πολύ δύσκολο να τους δούμε και τους δύο ταυτόχρονα. Πιθανό να δούμε τον Σιλβέν Φρανσίσκο με τον Μπαντιό και τον Γκραντ με τον Ναν ή κάπως διαφορετικά. Ένας εκ των Μπαντιό και Γκραντ θα είναι δίπλα στον Ναν και ο άλλος δίπλα στον Φρανσίσκο. Το να τους δούμε ταυτόχρονα μαζί θα είναι μόνο ίσως στο τέλος κάποιων παιχνιδιών, όταν και η περίσταση το απαιτεί. Κάπου εκεί θα βρίσκεται και ο Κώστας Λούκας, προκειμένου να τους δίνει ανάσες. Είναι το μόνο πλάνο που αυτή τη στιγμή εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται κάπως ρεαλιστικό. Γιατί στην περίπτωση που ο Φρανσίσκο παίξει μαζί με τον Νάν στο παρκέ, θα τους χτυπάνε συνεχώς στις αλλαγές.
τον Φρανσίσκο συγκεκριμένα θα τον χτυπάνε συνέχεια στις αλλαγές. Επιθετικά το συζητάμε, η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι εξαιρετική. Έτσι, έχει πάει σε πολύ διαφορετικές κινήσεις ο Μπράντοβιτς σε σχέση με την περίοδο Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί έφυγε ο Σόρτς, έφυγε ο Όσμαν. Αποκτήθηκαν ο Μπαντιό και ο Μπόγκα. Ψηλότεροι από τους παίκτες που βρισκόντουσαν στις θέσεις τις οποίες θα καλύψουν. Και πάμε και στα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τρέχει για ανανέωση Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Λάρε Τζάκη, προβλέπω ότι ο Γουόκαπ το πιο πιθανό, αν δεν φύγει, θα φύγει του χρόνου. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός έχει θέσει κιόλας στην ρήτρα του, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε αυτά. Ο Λάρε Τζάκη, στην περίπτωση αποχώρησης του Γουόκαπ, μου φαίνεται δεδομένο πως θα μείνει στον Ολυμπιακό. Το ίδιο και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ειδικά στην περίπτωσή του οι συζητήσεις πηγαίνουν και πολύ καλά από ό,τι έχω μάθει. Από τουλάχιστον βγαίνει. Το ότι υπάρχουν ομάδες που προσπαθούν να τον πάρουν είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα για το 3-4 τα έχουμε ξαναπεί. Η πρόβλεψή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε μια κίνηση αθλητικού forward στο 4, προκειμένου να είναι πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ, και στο 3 δεν αποκλείω να δούμε κάποιο μεγάλο μπαμ. Μια κίνηση που θα κάνει κρότο σε όλη την Ευρώπη.

Και πάμε τώρα και στο γηπεδικό, γιατί παίζονται και αυτά. Τι συνέβη τώρα με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας? Έχει συμβεί το εξής. Υπήρξε πάγωμα των εργασιών της ενεργειακής αναβάθμισης της έδρας των πρωταθλητών Ευρώπης, που το ελεγκτικό συνέδριο ακύρωσε το διαγωνισμό και επαναπροκυρήσεται το έργο. Ο πρώτος ανάδοχος ήταν η Τεκάλ. Εντόπισαν παραλήψεις κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, γι' αυτό και διακόπηκε. Παίρνει μια μικρή παράταση ενεργειακή αναβάθμιση. Τώρα, όσον αφορά στις εργασίες που κάνει η ίδια η ΚΑΕ Ολυμπιακός, δεν υπάρχει καμία απολύτως διακοπή. Συνεχίζονται κανονικότατα. Και όταν λέω συνεχίζονται κανονικά, δεν το συζητάμε, είναι συνεχίζονται όλες οι εργασίες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας όσον αφορά στις ενέργειες της ΚΑΕ Ολυμπιακός αποκλειστικά. Σε ό,τι έχει αναλάβει το κράτος, ναι, μπαίνει φρένο. Για Σαν Λαρίνα το έχουμε πει ότι θα βρίσκεται εκεί ο Ολυμπιακός. Ήταν το πιο πιθανό. Επίσης, να το πούμε αυτό, κρατήστε την ημερομηνία αυτή, save the date που λέμε, δεν μένει ούτε ένας μήνας, λιγότερο από μήνα έχει μείνει, 5 Σεπτεμβρίου του 2026. Τι συμβαίνει τότε? Τότε θα έχουμε τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ναι, αθλητική εκπομπή κάνουμε. Γιατί την αναφέρω? Γιατί το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα παρουσιαστεί σε αυτήν την έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η νέα του μορφή θα αποκαλυφθεί με όρομα τα επόμενα 40 χρόνια. Έτσι, θα δούμε το υπερσύγχρονο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και η αλήθεια είναι ότι αναμένω και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δω.

Η παρουσίαση, να το πούμε αυτό, θα προβληθεί μέσα από ένα αρχιτεκτονικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη σε μορφή 3D βίντεο. Με παρούσα τη διοίκηση του ΣΕΦ, τους συντονιστές, τη Χριστίνα Τσιλγκύρη που είναι η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταδίου.

0: Και θα μείνουμε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν θα μείνουμε στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Θα πάμε στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Γιατί έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι. Πώς είσαι καταρχάς?
1: Καλά.
0: Πάντα καλά και φυσικά δεν ξέρω με τι θέλεις να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά, αν υπάρχει κάποιο καινούριο νέο, κάτι.
1: Κοίταξε, καινούριο νέο δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει σήμερα ή αύριο και αναφέρομαι στον ΕΣΕ. Γιατί σήμερα ή αύριο θα κριθεί κατά μεγάλο ποσοστό η συμμετοχή του στο παιχνίδι της Τρίτης. Η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα δώσει κανονικά το παρόν ο Αργεντίνος. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον Μεντιλίμπαρ, για αυτόν τον Ολυμπιακό. Η απουσία του ήταν αισθητή την περασμένη Τρίτη, θα έλεγα. Είναι ένας παίκτης πολύ κομβικός στον άξονα. Και φαίνεται ότι τουλάχιστον ο ίδιος δηλώνει ότι θα είναι έτοιμος. Οπότε αυτό είναι σημαντικό όταν ο παίκτης δηλαδή είναι έτοιμο. Βέβαια το ιατρικό team θα αποφασίσει, θα πάρει την τελική απόφαση. Γιατί ήταν ένας αρκετά σοβαρός τραυματισμός, Γιώργη, στο τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία, στη διάρκεια της προετοιμασίας, στον Αστάγαλο. Ακόμα και προχθές, ας πούμε, που η ομάδα είχε ρεπό, αυτός έκανε ατομικό πρόγραμμα που δείχνει ότι είναι αποφασισμένος να παίξει. Οπότε εκεί είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον. Και στο Σιπιόνι, αλλά ο Σιπιόνι έτσι κι αλλιώς και να είναι έτοιμος δεν θα είναι στο βασικό σχήμα. Δηλαδή αν ο ΕΣΕ είναι καλά και αγωνιστεί τελικά μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία θα είναι ιδίως στον άξονα. Αυτό είναι το σίγουρο. Και νομίζω ότι οι εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που έρχονται οι πληροφορίες από το Ρέντι είναι ότι θα γίνουν 2-3 αλλαγές, όχι πολλές. 2-3 αλλαγές θα γίνουν στο παιχνίδι της. Έτσι έχει αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ. Και ξέρουμε ότι είναι αρκετές φορές που μας εκπλήσει με κάποιες από τις αποφάσεις του. Οπότε μπορούμε να τα περιμένουμε όλα. Γενικά στον Ολυμπιακό, στον οργανισμό Ολυμπιακό είναι επικεντρωμένοι στο παιχνίδι της ερχομένης Τρίτης. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή ό,τι άλλα μεταγραφικά σενάρια, ονόματα ακούγονται, περνάνε σε δεύτερο πλάνο. Και όσο και αν ο Μοκαντά αρχίζει να τρέχει μαζί με τον Καρντόσο τα μεταγραφικά θέματα, ο Μοκαντά θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής, έτσι, πρώην της Μίλαν. Έχει συμφωνήσει με τον Βαγγέλη Μαρινέκη να αναλάβει και τον Ολυμπιακό και την Νότιχαμ και την Ρίο Άβε. Ένας αξιόλογος άνθρωπος του ποδοσφαίρου με αρκετές επιτυχίες στη μέχρι τώρα καριέρα του, και είναι 40 χρονών αν δεν κάνω λάθος. Είναι 40, είναι ο Γάλλος.
0: Ήταν τεχνικός για 8 χρόνια στη Μίλαν ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, βέβαια δεν θα είναι, όπως είπες, θα είναι και στην Νότιγχαμ και στη Ρίο Άβε. Γενικότερα, ναι. Δηλαδή θα έχει έναν ρόλο τεχνικού διευθυντή σε όλο το γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Ναι, ναι, αυτό θα είναι, αλλά ήδη φαίνεται ότι έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες να κάνει κάποιες επαφές για μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού, το οποίο όμως δεν θα διαρρεύσουν τα ονόματα αυτές τις μέρες, τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη που είναι το παιχνίδι με την Αιμέγγεν. Για αυτό το παιχνίδι, να σου πω, Γιώργη, ο Ολυμπιακός έχει πάρει περίπου 600 εισιτήρια, γιατί το γήπεδο της Νέμεγκεν είναι μικρό, έχει χωρητικότητα 16.500. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει πάρει 600 εισιτήρια και μάλιστα η διάθεσή τους, όσοι θέλουν να αγοράσουν το εισιτήριο, θα έχουν το δικαίωμα μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 η ώρα να τα αγοράσουν. Ήδη έχουν φύγει πάρα πολλά. Δεν έχω ενημέρωση για πόσα έχουν φύγει, αλλά νομίζω ότι θα είναι και πολύ φίλοι του Ολυμπιακού από Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, τις γύρω χώρες, που είναι γνωστό ότι υπάρχουν αρκετοί και δεν χάνουν ευκαιρία να πηγαίνουν σε τέτοια παιχνίδια του Ολυμπιακού, αλλά και εδώ από την Ελλάδα θα πάνε πολύ. Γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται και τους οπαδούς του σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε μια δυνατή έδρα, γιατί την Αιμέγγεν έχει καλή έδρα. Δηλαδή πέρσι το πρωτάθλημα της Ολλανδίας το έδειξε. Να σου πω ότι η Αιμέγγεν σήμερα το απόγευμα παίζει στις 5.30 ώρα με την Telstar, γιατί ξεκινάει το Ολλανδικό πρωτάθλημα.
0: Που σημαίνει ότι θα έχει καλύτερο ρυθμό ίσως από τον Ολυμπιακό.
1: Δεν ξέρω αν θα έχει καλύτερο ρυθμό.
0: Αυτό είναι λίγο δικό από μαχαίρι, θα λέγαμε.
1: Η αίσθηση που έχω, Γιώργη, είναι ότι και αυτοί θα έχουν το μυαλό του στο παιχνίδι της Τρίτης περισσότερο. Άλλωστε, πρεμιέρα είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή και μια απώλεια δεν λέει τίποτα. Μήπως κάνουν αλλαγές, κρατήσει κάποιους παίκτες εκτός. Πάντως στις 5.30 ώρα παίζει με την Telstar στην πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, είναι η Μέγκιν, στην έδρα της είναι το παιχνίδι αυτό.
0: Και δεν είναι, εντάξει, νομίζω όπως το είπες και εσύ θα κάνουν αλλαγές δεν, και δεν έχουν και στόχο να πάνε να πάρουν το Ολλανδικό Πρωτάθλημα.
1: Η λογική αυτό λέει, τώρα έχουν το παιχνίδι της Τρίτης ας πούμε που θα κριθεί αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν στα play-off του Champions League. Είναι πρώτη αγωνιστική στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός να ήταν στη θέση του, το ίδιο δεν νομίζω ότι θα κάνει. Mm-hmm. Κάποιους παίκτες θα τους κρατούσε ο προπονητής. Φαντάζομαι, εκτιμώ, πάρ' το όπως θέλεις, ότι κάπως έτσι θα το κάνει και ο προπονητής του. Θα δω την δεκάδα, θα ενημερώσουμε για την εξέλιξη του αγώνα και βλέποντας και κάνοντας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επειδή προηγουμένως είπαμε για αλλαγές, νομίζω ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Ζώτα Σίλβα που μπήκαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ζέλσον στο ημίχρονο, ο Ζώτα στο 58 λεπτό, θα είναι δύο νέα πρόσωπα. Mm-hmm. Όπως και ο Πιρόλα, ο οποίος θα παίξει μαζί με τον Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, γιατί ο Πιρόλα ήταν πολύ καλός προχθές, συμμαζεύτηκε λίγο ο Ολυμπιακός με την είσοδό του, αντί του Κάρμο. Ο Κάρμο δείχνει ακόμα να είναι ανέτοιμος. Και θα πάει στη σιγουριά των δύο στόπερ οι οποίοι πέρσι τα πήγαν αρκετά καλά στη χρονιά, έτσι. Δηλαδή τον Πιρόλα με τον Ρέτσο.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω, ανέφερες τώρα τον Ζώτα Σίλβα και τον Ζέλσον.
1: Ναι.
0: Ο Ζώτα Σίλβα θα παίξει το 10.
1: Θα παίξει, πίσω, θα παίξει εκεί που έπαιξε την Τρίτη πίσω από τον LKB. Να του δώσει στηρίγματα. Ο Ολυμπιακός ψάχνει και γκολ τώρα. Δεν μπορεί να πάει για το Χ. Έτσι. Θα πρέπει να είναι πιο επιθετικός, να κάνει πιο πολλές ευκαιρίες.
0: Ωραία. Στο άλλο φτερό ποιος θα βρίσκεται, γιατί είπαμε ο Ζέλσον θα είναι στο 1.
1: Θα σου πω, θα σου εξηγήσω γιατί λέω για τον Ζώτα ότι θα πρέπει να δώσει στηρίγματα στον LKB. Γιατί η Νέιμεγκε νομίζω και σε αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει το μάτς με τρία στόπερ. Άσχετα αν στο δεύτερο ημίχρονο, περασμένη Τρίτη, το έκανε 4-4-2 ο προπονητής της, αν το παρακολούθησε το παιχνίδι. Θέλει να δώσει στηρίγματα στον LKB που έδειχε απομονωμένος. Το βλέπαμε αυτό. Έτρεχε από εδώ, από εκεί, κουράστηκε όσο και προσπαθούσε. Ήταν μόνος. Ενώ ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να του δώσει βοήθειες. Εγώ θα έλεγα και το Φορτούνι, αλλά δεν νομίζω ότι ο προπονητής θα ρίξει το Φορτούνι από την αρχή.
0: Γενικά οι υποψήφοι υπάρχουν πάντως για εκείνη τη θέση. Ναι, υπάρχει ο Ρόκα, Γουστάβο, υπάρχει ο Ροντινέ, υπάρχει ο Φορτούνις.
1: Ακόμα και ο Γκουστάβο Σά.
0: Ακόμα και ο Γκουστάβο Σά.
1: Άργησε να έρθει, η αλήθεια είναι. Αλλά ποντάρουν πολύ σε αυτή την αξιολόγηση αυτού του παίκτη, γι' αυτό και αποκτήθηκε ο Ολυμπιακός από τη Φαμαλικάο, με ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, με τρομερές ικανότητες. Θα το δούμε βέβαια αυτό, έτσι, για να μην λέμε μεγάλα λόγια, γιατί στο γήπεδο φαίνονται όλα αυτά. Μπορεί κάποια στιγμή να ρίξει και αυτό στο μάτς, ανάλογα με την εξέλιξη. Έτσι, όλα τώρα αυτά τα συζητάμε, για το πώς, ανάλογα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Κοίταξε να δεις, αν παίξει ο Ζέλσον δεξιά, θα πάει αριστερά ο Ζέλσον και δεξιά ο Ροντινέη. Το Ροντινέη δεν πρόκειται να το βγάλει από εκεί. Ούτε και νομίζω ότι μπορεί να το βάλει μπακ και να αφήσει έξω το Σάλιακα ή το Μοφέο, γιατί Γιώργο, οι Ολλανδοί, οι δύο εξτρέμους στο Καρεσκάκι μου έδειξαν πολύ ικανότατοι, γρήγοροι και με καλές προσπάθειες, δημιούργησαν προβλήματα. Δεν νομίζω ότι θα βάλει τον Ροντινέη δεξιμπακ. Ξέρουμε ότι άλλωστε ο ίδιος τον έχει χρήσει ας πούμε εξτρέμ από εδώ και πέρα. Οπότε θα βάλει τον Μαφέο, νομίζω θα ξεκινήσει, ο οποίος είναι καλύτερος αμυντικά του καθήκοντα, και μπροστά του ή τον Ροντινέη ή τον Ζέλσον. Αν βάλει τον Ζέλσον, αν βάλει τον Ροντινέη, θα πάει ο Ζέλσον από την άλλη πλευρά αριστερά. Όπως έπαιξε στο Καραϊσκάκι την περασμένη Τρίτη. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή να ξεκινήσει πάλι το Ρόκα, ας πούμε, ο οποίος δεν ήταν κακός στο πρώτο ημίχρονο, το μάτς της περασμένης Τρίτης, αρκετά κινητικός, δεν ολοκλήρωσε βέβαια τις προσπάθειες, αλλά έδειξε μια διάθεση και μια τεχνική κατάρτιση έτσι από ένα παίκτη εξτρέμ που του αρέσουν του με τη Λίμπαρα. Και γυρίζει και μαρκάρει κιόλας, έτσι, γιατί θέλει και αυτό.
0: Το ερώτημα που θέλω τώρα να σου κάνω, ναι, στο 8, υπάρχει πιθανότητα να δούμε τον Τζικίνιο?

0: κάποιες αλλαγές. Αλλά αυτό το τσικίνιο στο 8, όχι, το αποκλείω. Όχι. Το θέμα είναι ότι επειδή το τσικίνιο δεν είναι καλά, τώρα εγώ δεν κάνω υποδείξεις, απλά εκτιμήσεις κάνω. Το τσικίνιο από την περσινή χρονιά, όπως ξεκίνησε χάλια, το ίδιο ήταν και φέτος. Και στα φιλικά παιχνίδια και στο παιχνίδι της Τρίτης. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να το ξεκουράσει και να βάλει εκεί τον Σώτα Σίλβα, ο οποίος είναι μπαλαδόρος. Τον είδαμε στο διάστημα απόδειξη στα 35 λεπτά με κάποιες κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι είναι ένας παίκτης που χρειάζεται ο Ολυμπιακός.
1: Καταρχάς ο Ζώτα Σίλβα...
0: Αν και η θέση είναι εξτρέμ, αλλά ο προπονητής επιμένει ότι όχι μόνο ότι μπορεί να παίξει από τη θέση, μπορεί να παίξει και σεντερφό, έτσι.
1: Και όχι μόνο, έτσι, να λέμε και την αλήθεια. Ο Ζώτα Σίλβα με το που μπήκε στο παιχνίδι, προσπαθούσε να κάνει συνεχώς κάθε το παιχνίδι, να παίξει κάθετα.
0: Ναι, το έχει αυτό, το έχει αυτό, γι' αυτό και νομίζω ότι...
1: Και στα φιλικά το έχει δείξει, απλά το έδειξε τώρα και στο επίσημο παιχνίδι. Που με, το που με το που έπαιρναν μπάλα η χαφ του Ολυμπιακού, συνεχώς έφευγε.
0: Και το γκολ του έχει και στο φιλικό με τον Άγιαξ. Παρότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, μου και μέσα σε 2-3 φάσεις βρέθηκε σε θέση βολής. Μια κεφαλιά και που πέτυχε η μπάλα, έφυγε λίγο out, ένα σουτ. Τέλος πάντων, είναι ένας παίκτης ο οποίος νομίζω, αν τον αξιολογήσουμε σωστά, έχει θέση στην δεκάδα σε αυτό το μάτς. Δεν ξέρω σε τι βαθμετιμότητα είναι, αν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά, γιατί προφανώς ο προπονητής ξέρει καλύτερα να αξιολογήσει αυτούς τους παίκτες που έχει στο ready μαζί του αυτές τις μέρες. Το ίδιο ισχύει και για τον Φορτούνη, το ίδιο ισχύει και για τον Γκουστάβο Σά, ο οποίος είναι 15 μέρες στις προπονήσεις. Αν έχει δει κάτι περισσότερο από αυτά που θέλει ο προπονητής, μπορεί να το δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος πάντων, υπάρχουν επιλογές αυτή τη στιγμή, τώρα μην παρεξηγηθώ. Προφανώς και υπάρχουν επιλογές, αλλά ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση, έτσι εννοείται αυτό. Γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει ότι τι μας λες, υπάρχουν επιλογές, αφού λείπει το αριστερό μπακ, λείπει το 8, λείπει ένα center for και πιθανότατα και ένας εξτρέμ ακόμα, αν τελικά ο Αντρέ Λουίς μας αποχαιρετήσει για το MLS. Αλλά ακόμα βλέπω ξερά ύλα σε αυτό το θέμα. Πριν από λίγες μέρες, πριν από 10 μέρες, διαβάζαμε και ακούγαμε ότι είναι τελειωμένη μεταγραφή και μάλιστα σε ένα μεγάλο ποσό, γύρω στα 19 εκατομμύρια, αλλά δεν βλέπω καμιά εξέλιξη. Και αυτό μου προκαλεί εντύπωση, να σου πω.
1: Σιγή ηχθείως εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κώστα, να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, η αλήθεια είναι. Εσύ άλλως δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε και κάτι άλλο στη δεδομένη
0: όχι,
1: χρονική στιγμή.
0: Όχι, άλλο υπάρξει. Μεταγραφικό σου λέω, δεν βλέπω κάποια εξέλιξη για το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα το πρωί η αποστολή αναχωρεί για την Ολλανδία. Και από Τετάρτη μετά την επιστροφή, γιατί η αποστολή θα επιστρέψει την Τετάρτη το απόγευμα στην Αθήνα, θα παραμείνει μέσα στην Ολλανδία. Στο Ναϊμέγγεν, την Τετάρτη πρωί θα κάνει μια προπόνηση με τη Λίμπαρ, ένα ξεμούριασμα με αυτό που συνηθίζει να κάνει. Το έχει καθιερώσει να μένουν και το ίδιο βράδυ. Παρότι ο Ολυμπιακός αμέσως μετά η πτήση τσάρτερ έφευγε για την επιστροφή στην Ελλάδα, αλλά θεώρησε ότι θα υπάρχει κόπωση, γιατί θα έφευγε γύρω στις 2 η ώρα τη νύχτα, θα ήταν εδώ 5-5.30, μέχρι να πάνε σπίτια του υπέρχεται, θα πήγαινε 7. Οπότε θα ήταν ταλαιπωρία. Γι' αυτό και αποφάσισε να παραμείνει η ομάδα και την Τρίτη το βράδυ μετά το παιχνίδι στο Ναϊμέγγεν και να αναχωρήσει την Τετάρτη το μεσημέρι.
1: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να καλά, Γιώργα, καλή συνέχεια.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία ούτως ή άλλως.
0: Ναι, να προσέξεις τον Νικολάκη.
1: Εννοείται.
0: Γιατί είναι επικίνδυνος, λέει.
1: Εννοείται. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Να είσαι καλά, γεια.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design.

0: τεράστια εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Σε μια κίνηση η οποία αλλάζει το στάτους του μεταγραφικού σχεδιασμού, προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης εντάσσοντας τον Ζόφρε Μοκαντά στο γκρουπ των ομάδων του. Ο 40χρονος Γάλλος παράγοντας, που μέχρι πρώτη ως εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε ήδη στο Γιώργος Καρεσκάκης, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της Ναϊμέγκεν, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι επισημοποίησαν την επιστροφή του αδελφού του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη, αλλά και του γιου του Τζιοβάνι Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο 28χρονος χάφτης Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου. Στηρίζουμε πολλά σε εσένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επέλεξε το νούμερο 14. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέι από την Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Τρεις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος και χάνει το δεύτερο παιχνίδι εναντίον της Άντερλετ στις Βρυξέλλες. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο βασικό σήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη ρεβάνς με την Τζέσκα 1948. Ανεβάζει στροφές ο Λιβάη Γκαρσία που έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης του Τριφυλιού. Έζησε στα 61 του χρόνια ο προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα και στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου ως αθλητής και τεχνικός. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ειρήνης και φιλίας έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου δεξιού μπακ από τη Γουινέα Βισάου, Νανού. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται καθώς απέκτησαν τον Σενεγαλέζο μέσο Μοχάμεντ Ρασίντ Ντιαγέ της Γκουάλιουορς. Τη δυνατότητα μετακίνησης των φιλάθλων του με πτήση τσάρτερ ανακοίνωσε όφη εν όψη του δεύτερου αγώνα για τα play-off του Europa League. Οι κριτικοί ήρθαν σε συμφωνία με την Μπάρ για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντιμάρτσιο. Την τρίτη του εμφάνιση χρώματος πορτοκαλί παρουσίασαν οι κυπελούχοι Ελλάδος. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την ΑΕΛ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Ρισβάνη για τη σεζόν 2026-27. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνια Στάσος Χατζηγιοβάνης σε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς δόρισε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Παίκτη τη Arsenal είναι και επίσημα ο Μπρούνο Γκυμαράες. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος μέσος υπέγραψε με τους κανονιέριδες έως το 2030. Η Telegraph αποκαλύπτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino, αναφέροντας ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση την εποχή που εκείνος ήταν γραμματέας της UEFA έλαβε προαγωγή λαμβάνοντας αύξηση 30% στο μισθό της, φτάνοντας τα 160.000 ελβετικά φράγκα ετησίως. Αργότερα, μάλιστα, έλαβε χρηματοδότηση για ένα μεταπτυχιακό της. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής, με ανακοίνωσή της, στηρίζει την υποψηφιότητα του Gianni Infantino. Στα άκρα οδηγείται η ρήξη στις τάξεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με την Νορβηγική Ομοσπονδία να ζητά ανοιχτά πλέον την άμεση παρέτηση του Ελβετού από την Προεδρία της FIFA. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να διορθώσω κάτι, πως ο Μοκαντά, ο κύριος Μοκαντά, ο νέος, ο οποίος προσλήφθηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν είναι τεχνικός διευθυντής στο γκρουπ, θα είναι υπερτεχνικός διευθυντής.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διεθνή. Ήρθε η ώρα για τα διεθνή. Ήρθε η ώρα για Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα και δεν ξέρουμε τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των 943 Ιντερβέτε Σπορτ. Θα ξεκινήσουμε από την Αϊμέγγεν, η οποία στις 5.30 υποδέχεται την Τέλσταρ στην πρεμιέρα του νέου Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Είναι η Αϊμέγγεν, η οποία τερμάτισε τέταρτη την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Και βεβαίως την Τρίτη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γήπεδό της. Έτσι. Ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Η Αϊμέγγεν, λοιπόν, ήταν. Ο Μάρτιν Βος, τον έχει ορίσει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας, θα παίξει με το σύστημα 3-4-2-1, τερματοφύλακας ο Γκονσάλο Φρετάζ, τα τρία center back στην άμυνα ο Φίλιπ Σάντλερ, ο Τόμπια Στόρμ και ο Ντέβερον Φόνβιλ, στη μεσαία γραμμή ο Σάμι Κουάισα, ο Ζαμίρο Μοντέιρο, ο Ντάρκο Ντέγια Σμιτς, που ήταν ο κορυφαίος της Νάιμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι και τον αποθέωσε με την επόμενη μέρα ο τύπος της Ολλανδίας, για αριστερός χαφ ο Μπίσχοφ. Ποιος μετά το προωθημένη στα άκρα δεξιά και αριστερά, δεξιά ο Νόε Λέμπρετον, αριστερά ο Τάιρον Σέρι, ο αριστεροπόδαρος αυτός 38χρονος ποδοσφαιριστής, και ο Μπρίαν Λίνσεν στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε στο θέμα της FIFA. Το θέμα της FIFA που καθημερινά απασχολεί την φίλη ολόκληρη, έτσι, με τα καμώματα του Προέδρου, του Γιάννη Φαντίνο.
0: Και άλλα καμώματα. Τι άλλο έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος?
1: Καταρχήν, κοίτα να δεις, η καρέκλα καμιά φορά οδηγεί σε άλλα ζωνία, έτσι.
0: Γιατί τώρα βγήκανε κάτι...
1: Ναι, ας τα πάρουμε όλα από την αρχή. Καταρχήν είχαμε την αποκάλυψη από το ισπανικό μέσο ότι την παραμονή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου είχε καλέσει στο ξενοδοχείο Waldorf στην Αστόρια τους άμεσους συνεργάτες του, τα υψηλόβαθμα στελέχη της FIFA, και αφού τους εξέθεσε το σχέδιό του για την πώληση του 20% του παγκοσμίου κυπέλου, τους έθεσε ως όρο, για την ακρίβεια ήταν το περιόδικο Μεντιτεράνεο που αποκάλυψε αυτό, την ίδια μέρα, δηλαδή την παραμονή ως τα μεσάνυχτα, έπρεπε να αποφασίσουν στο τελεσίγραφο που τους έδωσε αν δέχονται ή όχι. Και λίγο πριν τα μεσάνυχτα έγινε ψηφοφορία, νίκησε η πλευρά του Ιφαντίνο 3-2. Και πέρασε το σχέδιο αυτό για τον Ιφαντίνο, εννοείται. Από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι ότι υπήρξαν οι μεγάλες αντιδράσεις, πρώτα από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, την UEFA, με τις 55 χώρες μέλη της, που όλοι μαζί είπανε εμείς δεν το δεχόμεθα αυτό, και συνεχίζουν ακόμα και χθες με νέα τους ανακοίνωση που λέει ότι εμείς παραμένουμε στην αρχική αποφάση μας, θα μποϊκοτάρουμε οποιαδήποτε σχέση έχει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, εθνικές ομάδες ουσιαστικά ανδρών και γυναικών. Θα θυμίσουμε ότι το 27 έχουμε παγκόσμιο κύπελλο γυναικών. Λοιπόν, ο Ιφαντίνο στη συνέχεια βγήκε και δήλωσε στο Μαρόκο προχθές, το Ραμπάτ, που είχε καλέσει όλες τις ομοσπονδίες. Η μόνη που παρευρέθησαν ήταν το Μαρόκο που ήταν εκεί. Το Κουβέιτ, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή, αφού ζήτησε, αρχικά ζήτησε συγγνώμη από τις 211 χώρες μέλη της FIFA, λέγοντας έκανα συγγνώμη, αποσύρω την πρότασή μου αυτή. Η UEFA δεν το έχει αποδεχθεί ακόμα, λέει τα θέλουμε γραπτός και θέλουμε τα πάντα, μην χαθεί κανένα έγγραφο, γιατί θέλουμε να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη. Τώρα, χθες το βράδυ έρχεται η Telegraph, η αγγλική εφημερίδα, η οποία βγάζει στην επιφάνεια ένα θέμα, το οποίο, να θυμίσουμε, από το 2009 στο 2016 ο Γιάννη Φαντίνο ήταν γενικός γραμματέας της UEFA. Λοιπόν, στο διάστημα αυτό, όπως αποκαλύπτει η Telegraph, είχε συνάψει σχέσεις, να θυμίσουμε είναι παντρεμένος με μια Λιβανέζα και έχουν 5 παιδιά. Λοιπόν, είχε συνάψει σχέσεις με μια κοπέλα που δούλευε στην UEFA. Η σχέση αυτή, λοιπόν, σε κάποια στιγμή ο Ιφαντίνο την έκανε διευθύντρια, της άφησε και το μισθό, τον πήγε τότε σε 160.000 ελβετικά φράγκα. Επειδή όμως υπήρχε κάποια στιγμή ένα θέμα με τον τότε πρόεδρο, τον Μισελ Πλατινί, οπότε του είπε ο Πλατινί κάποια στιγμή πρέπει να φύγει ή εσύ ή αυτή, όπως καταλαβαίνουμε έφυγε η κοπέλα, πήρε και κάποια αποζημίωση, μάλιστα της χρηματοδότησαν και το μεταπτυχιακό της. Ο Εφαντίνο βεβαίως αυτό τώρα βγαίνει και το διαψεύδει, αλλά είναι τόσες οι μαρτυρίες που δεν ξέρω αν υπάρχει και συνέχεια, δηλαδή. Μην δούμε και κάποιο άλλα στη συνέχεια.
0: Αυτό σκέφτομαι, γιατί τώρα έχουν ξεκινήσει και είναι κάθε μέρα και ένα καινούριο.
1: Ναι, ναι.
0: Και ένα καινούριο σκάνδαλο, να το πω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Βγήκε καταρχήν η Ομοσπονδία της Αργεντινής τον στηρίζει. Εντάξει, πώς να μην το στηρίζει η Αργεντινή έτσι. Ενώ βγαίνει από την άλλη πλευρά η Ομοσπονδία της Νορβηγίας με την πρόεδρό της, την Κλέβενες, που λέει πρέπει να παραιτηθείς. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Να θυμίσουμε. Έχουν άρει την υποστήριξή τους προς το πρόσωπο του Ιφαντίνο για τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου η Ελλάδα, η Σερβία, η Αγγλία, η Ουαλία, η Σουηδία, η Νορβηγία και πότε και άλλες σύντομα. Βεβαίως από τις 211 ο Ιφαντίνο χρειάζεται 110. Αν πάρει 110 ψήφους, τότε αυτομάτως μπορεί να επανεκλεγεί πρόεδρος FIFA, έτσι. Η 18 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για όποιον θέλει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Μέχρι τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνος που θα θέσει υποψηφιότητα είναι ο πρόεδρος της CONCACAF, δηλαδή της Συνομοσπονδίας Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, ο Βίκτορ Μονταλιάνι. Και δεν αποκλείεται να βάλει υποψηφιότητα ή ο Φίγκο, που είναι σύμβουλος του πρόεδρου της UEFA, του Αλεξάντ Σεφερίν, ή ο ίδιος ο πρόεδρος της UEFA, κ. Σεφερίν, θα δούμε πάντως. Είναι ανοιχτό το θέμα αυτό. Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου θα υπάρχουν πολλές πληροφορίες και διάφορες εξελίξεις.
0: Και μέχρι τις 18 Νοεμβρίου μπορεί να υπάρξουν και άλλα σκάνδαλα για τον Ιφαντίνο, έτσι όπως γίνεται.
1: Βεβαίως.
0: Το λέω γιατί εδώ και μια εβδομάδα και κάτι βγαίνει κάθε μέρα και, κάτι καινούριο. Ναι. Δηλαδή σήμερα το βράδυ δεν ξέρω τι θα βγει.
1: Βεβαίως.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Τώρα, να πούμε ότι και επισήμως σήμερα η Arsenal παρουσίασε το νέο μεταγραφικό της απόκτημα, το διεθνή Βραζιλιάνο μέσο αρχηγό της Νιουκάστλ, τον Μπρούνο Γκυμαράες. Ήταν ο πρωταρχικός στόχος των Κανονιέρδων και του Αρτέτα. Σήμερα τον παρουσίασε. 87,5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Arsenal στην Newcastle. Στην παρουσίαση ήταν ο Μπέρτα, ο αθλητικός διευθυντής της Arsenal. Στη μέση ο Γκυμαράες και από δεξιά ο Μικέλ Αρτέτα, ο προπονητής των Κανονιέρδων.
0: Να σε διακόψω για ένα λεπτάκι, Μανώ, γιατί πρέπει να μεταφέρουμε και μια δυσάρεστη είδηση την οποία βλέπω. Θρήνος για τον Λιονέλ Μέση, έφυγε ο πατέρας του από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.
1: Ναι.
0: Το αναφέρω αυτό, έτσι, γιατί θα πρέπει να το αναφέρουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, σωστά. Τώρα, πάμε να δούμε το θέμα του Ρόντρι. Ο Ρόντρι είναι κάτι παρόμοιο με το θέμα του Μπερνάρντο Σίλβα. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι η Μπαρσελόνα παίρνει το αίμα της πίσω. Τι είχε γίνει με τον Μπερνάρντο Σίλβα? Ο Μπερνάρντο Σίλβα φέτος το καλοκαίρι έληξε το συμβόλαιό του με τη Σίτι. Η διοίκηση των πολιτών δεν του έκανε πρόταση για ανανέωση. Έτσι λοιπόν ως ελεύθερος είχε μιλήσει προφορικά πάντα και είχε συμφωνήσει να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην πρωταθλήτρια Ισπανίας, στην Μπαρσελόνα. Έλα όμως που οι άνθρωποι του Φλωρεντίνο Πέρεθ μίλησαν μαζί του, τον έπεισαν προφανώς, μπορεί να του τάξαν και περισσότερα χρήματα. Το χρήμα πάντα παίζει τον ρόλο του, έτσι.
0: Προφανώς, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει πλέον, δίνω το χέρι. Αυτό ήταν πριν από 15-20 χρόνια. Τώρα το χέρι αλλάζει. Δυστυχώς βέβαια, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Λίγοι είναι αυτοί που όταν δίνουν το λόγο τους τον κρατάνε πλέον. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αντί να πάρει το αεροπλάνο να πάει στη Βαρκελόνη, πήγε στη Μαδρίτη. Συνεχίζει η ρομία του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Ρόντρι, που προφορικά είχε συμφωνήσει, προφορικά επαναλαμβάνω, με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, ο αρχηγός της παγκόσμιας πρωταθλήτριας της Εθνικής Ισπανίας. Τον παίρνει τηλέφωνο ο Ντέκο, ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρσελόνα. Είχαν και ένα κρυφό και μια κρυφή συνάντηση, μυστική. Στη συνέχεια μίλησε τηλεφωνικά και με τον γερμανό προπονητή, τον Blaugrana, τον Flick. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ισπανίας είναι συμπαίκτες του, έτσι, παίζουν στην Μπαρσελόνα περισσότερο, οπότε εκεί που όλα έδειχναν ότι θα πάει στην Ρεάλ, τελικά αλλάζει γνώμη και πάει στην Μπαρσελόνα. Και μάλιστα ο ατζέντης του επικοινώνησε με τη Ρεάλ και λέει: σεβόμαστε τη μεγάλη ομάδα που ακούει στο όνομα Ρεάλ, όμως ο Ρόντρι, ο πελάτης μου, διάλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρσελόνα. Και τώρα βέβαια απομένει να τα βρούνε η διοίκηση της Μπαρσελόνα με την αντίστοιχη διοίκηση της Manchester City, όπου να θυμίσουμε ο Ιταλός νέος προπονητής της, ο Έντσο Μαρέσκα, από την πρώτη φορά που είχε ακούσει ότι θα φύγει ο Ρόντρι, είπε ότι δεν πρέπει να τον αφήσουμε να φύγει αυτόν τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή, που θα είναι ξανά από τους διεκδικητές της χρυσής μπάλας στη μεγάλη γιορτή που θα γίνει 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο για μία και μοναδική φορά, καθότι φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την απονομή της χρυσής μπάλας, που τη σεζόν 55-56 την είχε κατακτήσει ο Άγγλος δεξιός εξτρέμ της Blackpool.
0: Το ερώτημα είναι πώς θα τον κρατήσουν τώρα τον
1: Ο Στάνλι Μάθιους.
0: Ναι. Το θέμα είναι πώς θα τον κρατήσουν τώρα όμως τον Ρόδρυ, γιατί ο ίδιος είπε ότι θέλει να πάει η Μπαρτσελόνα.
1: Θα τα βρούνε. Η πρώτη πρόταση της City ήταν στα 45 εκατομμύρια. Η City θέλει 75 εκατομμύρια. Νομίζω στα 50-55 θα βρεθεί η λύση. Παράλληλα πρέπει να πούμε τώρα ότι η Λίβερπουλ, που αναζητά εναγωνίως τον αντικαταστάτη του Σαλάχ, ο οποίος ξέρουμε όλοι ότι θα συνεχίσει τα ιδιοδρομία του κατά προσοχή 2 χρόνια στην Τραμπζόσπορ, που αποθεώθηκε κιόλας, θα παίρνει και 17 εκατομμύρια το χρόνο, 25.000 κόσμος τον αποθέωσε, έτσι. Καταλαβαίνουμε τη δυναμική του τουρκικού ποδοσφαίρου.
0: Είναι πάρα πολύ ανεβασμένο το τουρκικό ποδόσφαιρο, έτσι. Κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές.
1: Υπάρχουν λεφτά. Μα δεν είναι τώρα, είναι 15
0: έτσι,
1: χρόνια.
0: Νομίζω σε αυτό, μάλλον δεν βοηθάει και η φορολογία που είναι πάρα πολύ μικρή στις τουρκικές ομάδες.
1: Βοηθάει και το κράτος.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, ότι η φορολογία τους είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Εκεί ουσιαστικά στην Τουρκία οι ομάδες δεν ανήκουν στους ιδιοκτήτες. Είναι ένα άλλο ιδιαίτερο καθεστώς. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι η Λίβερπουλ κατέθεσε πρόταση για τον Μπαρκολά. Δεν τα έχουν βρει ακόμα με την διοίκηση της Paris Saint-Germain. Έχει προτείνει 100 εκατομμύρια. Αρχικά η Paris ζητάει 150, η οποία Paris, ξέροντας ότι στο τέλος θα αναγκαστεί να τον πουλήσει τον Μπαρκολά, γιατί έχει καθαρά και ξέσταρα ότι δεν θέλει άλλο να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι λοιπόν η Paris, θέλοντας να είναι καλυμμένη, έχει εξασφαλίσει το νέο ταλέντο του γαλλικού ποδοσφαίρου, να το πούμε έτσι, τον Ακλιούς, τον οποίο τον έχει εντάξει στο έμψυχο δυναμικό της.
0: Εντάξει, κινήσεις οι οποίες έπρεπε να... τις οποίες η Παρή τις κάνει γενικότερα. Ναι. Θέλει να δυναμώνει και το γαλλικό στοιχείο.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Εντάξει, ο Ακλιούς είναι ένα από τα νέα ταλέντα, έτσι. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Το ξέρουμε όλοι. Είναι πολύ καλή η κίνησή της. Λογικό είναι. Όταν είναι να φύγει κάποιος, πρέπει να είσαι καλυμμένος. Τον οποίο τον πήρε από τη Μονακό, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έτσι, το Μαγκνές Ακλιούς. Επίσης, πρέπει να πούμε από πλευράς μεταγραφού. Μάλλον να πάμε στο θέμα. Η Τσέλσι έκανε και αυτή μεταγραφή τελευταία. Έχει πάρει κι άλλους. Προκειμένου να καλύψει το κενό του Κουκουρέγια, που τον πήρε με 55 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης, έδωσε τώρα 21 εκατομμύρια στην Ράγιο Βαγεκάνο και πήρε τον αριστερό πιστοφυλάκα, τον Τσαβαρία. Οπότε θέλει και αυτή να καλύψει το κενό της. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο τελικός του 2030, που θα γίνει ξανά σε τριπλή συνδιοργάνωση με Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, η FIFA όρισε ότι ο τελικός θα γίνει στο Σαντιάγο Μπερναμπέου.
0: Λογικό, νομίζω.
1: Ναι,
0: Σαντιάγκο Μπερναμπέου είναι αυτό που είναι.
1: Έτσι. Την Φιωρεντίνα τώρα που τη γλίτωσε την περσινή σεζόν και δεν υποβάστηκε, έτσι, στην Ιταλία, πήρε δανεικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον αργεντινό εξτρέμ, τον Φράνκο Μασταντουόνο, για ένα χρόνο. Θέλει να ενισχυθεί κιόλας, μην ξαναπεράσει αυτά που πέρασε. Θα δούμε.
0: Για να τη δούμε. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και ο Μασταντουόνο έκανε πολύ μεγάλες εμφανίσεις και με τη Manchester City όταν χρειάστηκε. Έτσι, γιατί ναι, έκανε, τότε η Real ήταν και έκανε, λίγο...
1: Έκανε καλές εμφανίσεις, ναι, όντως. Έκανε και καλές εμφανίσεις.
0: Και όχι, το θυμάμαι το παιχνίδι καλές. Γιατί η Real έβγαλε τρομερή προσωπικότητα σε εκείνα τα παιχνίδια. Ναι. Με τη Manchester City.
1: Εντάξει, αλλά στη Real δεν μπόρεσε να παρουσιάσει αυτά που όλοι περίμεναν. Έτσι, από το να τον έχει στον πάγκο, καλύτερα να πάει κάπου δανεικός, όπως και έγινε.
0: Ναι.
1: Τώρα στη Φιωρεντίνα να του δίνει την ευκαιρία. Ενδεχομένως να παίξει και στη θέση που θέλει, επιτελικός χαφ, με το νούμερο 10 δηλαδή, και να ξεδιπλώσει το ταλέντο του σημαντικός αυτός Αργεντινός ποδοσφαιριστής. Και βεβαίως να θυμίσουμε ότι στο League Face, όταν ξεκινήσει για Champions League, Europa League και Conference League, οι τιμωρίες των ποδοσφαιριστών για κίτρινη κάρτα, τώρα να θυμίσουμε, είναι στις 3. Χάνει ένα παιχνίδι, έτσι όπως έγινε με τον Χατζηδιάκο που θα γίνει στο δεύτερο παιχνίδι στο Lotto Park εναντίον της Anderlecht. Στο League Phase λοιπόν, δηλαδή από το Σεπτέμβριο και μετά, για να τιμωρηθεί μάλλον με μια αγωνιστική ένας ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 4 κίτρινες. Από τις 3 πάμε στις 4.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο.
1: Ας ελπίσουμε στα προσεχή παιχνίδια αυτής της εβδομάδας οι ελληνικές ομάδες να καταφέρουν να πάρουν τις προκρίσεις και να ενισχύσουν τη γενική κατάταξη της Ελλάδος στην UEFA.
0: Ακριβώς, και το λέω και εγώ, Μάνο, αυτό. Εντάξει, οι ομάδες είναι δύσκολο να είναι έτοιμες Αύγουστο μήνα. Έτσι.
1: Εντάξει, αυτά υποτίθεται τα ξέρεις, δεν είναι κάτι που έγινε φέτος.
0: Ναι.
1: Τα ξέρεις εκ των προτέρων. Όταν ξέρεις ότι ξεκινάς τον Ιούλιο, έχεις κάνει τον προγραμματισμό σου. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, δεν ισχύει μόνο για τις ελληνικές.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να πάρουν τις νίκες, να βρουν τον τρόπο να νικήσουν.
1: Τώρα να πάρουν την πρόκληση.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
0: Ακριβώς. Μάνος, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
2: Ritter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
12: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
13: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
14: Θέλω κι εγώ.
13: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο. Και έχουμε να πούμε πράγματα. Καταρχάς να αναφέρουμε και πάλι το δυσάρεστο νέο με την απώλεια του πατέρα του Λιονέλ Μέση.

Θυμίζω ότι τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν σε νοσοκομείο ο Χόρχε Μέση, ο πατέρας του Λιονέλ Μέση, στη Ροσάριο. Αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και σήμερα στα 68 του έφυγε από την ζωή. Θερμά συλληπιτήρια φυσικά στον Λιονέλ Μέση και στην οικογένειά του. Θα πάμε τώρα λίγο στα μηνύματά σας, γιατί δεν έχω προλάβει τώρα να τα διαβάσω, θα τα διαβάσουμε τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό, να πάμε τώρα στο πρώτο μήνυμα, στον Λάμπη τον Καραμεσίνη. Αν δεν πάρει ο Θρύλος ένα αξιόπιστο αριστερό και δεξιό back half, ένα καλό εξάρι και ένα οχτάρι επίπεδο του Champions League, δεν πάμε πουθενά. Θρύλος για πάτη και καλό απόγευμα σε όλους. Καλό σου απόγευμα, φίλε Λάμπη Καραμεσίνη. Ο φίλος μας εδώ, ο Ιαν, θλιβερή και υποκριτές αεξίδες, αφήστε τους θεατρινισμούς που θέλετε να τιμήσετε το παιδάκι που αδίκως σκότωσαν οι ναζιστές Κροάτες που μετά το θάνατο, του συνδιαλλαγήκατε. Και πήρατε το Λιούμπισιτς που έχετε, Κροάτες που, και που προχθές ο πρόεδρος, κάποιος Μέγερ, μισό λεπτάκι, και που προχθές ο κάποιος Μέγερ δόρισε κροατική σημαία στον ανεκδίκητο πρόεδρό σας. Ποιον δουλεύετε ρε, προφανώς σαν εγκέφαλος οπαδούς που αντί για φαιά ουσία στον εγκέφαλό τους έχουν στόκο. Αν έχεις άντρα φιλαράκι διάβασέ το που δεν το νομίζω. Φίλε, ή αν βλέπεις ότι το διαβάζω το μήνυμα. Δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε νωρίτερα, το διαβάζουμε τώρα. Ο Ιαν όμως, στον Ιαν θέλω να το απαντήσω ένα πραγματάκι. Αρχικά με αγοραπολισίες, εντάξει, συμβαίνουνε. Θέλω να πω ότι πολλές ομάδες έχουν πάρει παίχτες και από τουρκικές ομάδες και έχουν πουληθεί παίχτες σε τουρκικές ομάδες. Να θυμίσω απλά ότι ο Ολυμπιακός κάποτε στο ρόστερ του είχε και έναν άλλο Τούρκο, ο οποίος είχε και ένα περίεργο τατουάζ στην πλάτη του. Έτσι. Αναφέρομαι τώρα στον Καζίμ Ρίτσαρντς. Το έχει αποκαλύψει αυτό ο Κώστας Καραπαπάς σε συνέντευξή του. Το λέω γιατί ο φίλος μας ο Ιαν, αν δεν κάνω λάθος, είναι Ολυμπιακός. Θα σου πω ότι είχε ένα περίεργο τατουάζ, το οποίο δεν θα ήταν και η καλύτερη ιδέα να πανηγυρίσει, ας πούμε, βγάζοντας τη φανέλα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βέβαια ο Ολυμπιακός είχε φροντίσει να μεριμνήσει και για αυτό το κομμάτι, γι' αυτό και του είναι έμπλαστρο και φόραγε, έτσι. Το αναφέρουμε αυτό. Τώρα όσον αφορά στην πράξη που έγινε, δεν χρειάζεται νομίζω να αναφερθούμε στο τι συνέβη στην Νέα Φιλαδέλφια με τους Κροάτες, κάτι το οποίο φυσικά χωρίς καν να χρειαστεί να πεθάνει άνθρωπος, είναι καταδικαστέο.

Βλέπω εδώ, αν δεν παίξει ο Φορτούνης, ποιος θα κάνει πάσες για γκολ. Αντώνη, τα αναφέραμε τα αγωνιστικά νομίζω με τον Κώστα Σαμοθράκη λίγο μετά τις 2.30. Καλώς σας μεσημέρι, ο φίλος μας ο Δημήτρης. Αν δεν μπει Φορτούνης, δεν νικάμε την Ναϊμέγγεν. Εντάξει, φίλε Δημήτρη, μακάρι ο Ολυμπιακός να μπορέσει να κερδίσει την Ναϊμέγγεν, ακόμα και αν ο Φορτούνης δεν αγωνιστεί ούτε σε όλο το 90 λεπτό πραγματικά. Ή αν πρέπει να μπει, ας μπει πραγματικά. Δεν υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες να πάρουν νίκες οπωσδήποτε. Το έχω αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, φίλες και φίλοι ακροάτες. Δεν πρέπει να αφήνουμε ούτε βαθμό.

0: Λοιπόν, και ώρα για Παναθηναϊκό, γιατί τον είχαμε αφήσει. Πάμε στο Παναθηναϊκό, πάμε στο Σάκη Μπουσδούνη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλησπέρα, και δεν ξέρω με τι ακριβώς πρέπει να σε ξεκινήσω. Να ξεκινήσουμε με ποιον, με το Λιβάη, με τους πιτσιρικάδες που γίνανε επαγγελματίες.
1: Καλησπέρα Γιώργο, πρώτα απ' όλα σε σένα, Τζόρτζη, συγγνώμη, επαναρθώνω, και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Να ξεκινήσω από μια... Είχα ένα θέμα με την υγεία μου, φίλε, και πήγα και έκανα μια λεπτομερή εξέταση. Θέλω να σου πω τι είχα. Τελικά η εξέταση έβγαλε ότι έχω χαμηλό χρηματοκρίτη. Αυτό είναι πιο σοβαρό. Με αυτό να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν και ποδοσφαιρικά και Παναθηναϊκό. Να πάμε στις αφρέσκα φρέσκα. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το μάτς της Τρίτης. Και εκεί τώρα ο Νίστρου, φίλε, δουλεύει για το πώς θα διασπάσει μια οργανωμένη άμυνα. Είδε το τι προβλήματα έχει ο Παναθηναϊκός και προσπαθεί να διορθώσει αυτά τα κακό σκήμενα που είδε στο προηγούμενο παιχνίδι. Να προετοιμάσει δηλαδή τους παίκτες για το δεύτερο αγώνα με την CSKA 1948, γιατί φαντάζομαι το ίδιο θα εκτιμά και ο προπονητής, ότι η ομάδα αυτή μία από τα ίδια περίπου θα τη δούμε. Δηλαδή θα παραδεχθεί και πάλι με διάθεση να κλείσει έτσι τους διαδρόμους της προς την εστία με ένα αμυντικογενές μάλλον σχήμα. Και γι' αυτό ο Δανός τεχνικός δουλεύει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και για το πώς θα μπορέσουν οι παίκτες να σπάσουν αυτή την άμυνα. Και με το Ολιβάη Γκαρσία να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα της προπόνησης και να δηλώνει, φίλε, παρόν και για την ενδεκάδα ακόμα, για το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Και είναι ένας παίκτης που σίγουρα θα βοηθήσει, γιατί έχει το απρόβλεπτο. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει, δεν ξέρω πόσο χρόνο συμμετοχής. Εγώ πάντως το πιστεύω ότι θα παίξει σε αυτό το μάτς ο Γκαρσία, γιατί έχει το απρόβλεπτο, έχει την ταχύτητα, έχει στοιχεία που μπορεί να δώσουν πράγματα στο Παναθηναϊκό και στον Ίστρουπ, έτσι.
0: Και δείχνει να είναι και σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, γιατί έχει κάνει, ούτως ή άλλως έχει κάνει προετοιμασία. Ναι, μεν δεν έχει ρυθμό γιατί δεν έχει παίξει παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον είναι. Και ξέρεις, γουστάρι που ήρθε εδώ, φαίνεται ότι έχει, ρε παιδί μου, ήρθε πολύ θετικός και με όρεξη να παίξει. Λοιπόν, εντάξει, αυτό καλό είναι και δεν το συζητάμε.
0: Κοίταξε, Σάκη, η αλήθεια είναι, δεν σου κρύβω, τον Λιβάη στην Σπαρτάκ δεν τον έχω δει. Τον θυμάμαι όμως όταν έπαιζε στην ΑΕΚ.
1: Εννοείται.
0: Θυμάμαι από την πρώτη του θητεία ότι τα μισά του κόρνερ παίρναν κατεύθυνση προς το τέρμα. Οπότε έχει πολύ καλές εκτελέσεις, αν τις έχει κρατήσει.
1: Έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία. Αυτό που λες, έχει το ξεπέταγμα. Είναι ένας ταχυδυναμικός παίκτης. Δεν πέφτει εύκολα. Στο τζαρτζάρισμα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πετυχαίνει γκολ. Είτε σαν εξτρέμ, είτε σαν επιθετικός, είτε σαν σεντερφόρ που τον βάφτισε ο προπονητής ΣΑΕΚ.
0: Ο Αλμέιδα,
1: μπράβο. Οπότε και ο δικός μας ο προπονητής μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σε δύο θέσεις. Είτε ως εξτρέμ, είτε ως σεντερφόρ. Οπότε γι' αυτό λέω θα είναι και χρήσιμος, αλλά είναι απαραίτητος γι' αυτό το μάτς.
0: Νομίζω και ως σεντερφόρ θα μπορεί να ευνοήσει πολύ το κάθε το παιχνίδι ο Λιβάη Γκαρσία. Ενώ να του βγάλουν προθυμένες, γιατί είναι και γρήγορος.
1: Βέβαια.
0: Οπότε μπορεί να φύγει, ας πούμε, στην πλάτη της άμυνας και να εκτελέσει.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω τι θα διαλέξει, γιατί μπορεί, δίνω λίγες πιθανότητες βέβαια, να δούμε με δύο. Δηλαδή να δούμε 4-4-2. Με Ραστόντερ και Λιβάη μπροστά. Δεν το ξέρω. Ακόμη είναι. Έχει προπόνηση και αύριο και τη Δευτέρα και μετά τη Δευτέρα να πω ότι 4.30-5 παρά 20 θα φύγει ο Παναθηναϊκός. Θα κάνει προπόνηση εδώ και θα φύγει για Βουλγαρία. Τους άλλους δεν είναι κανένα τεράστιο ταξίδι.
0: Φυσικά νομίζω το ευνοεί αυτό, Σάκη, που λες, και η ύπαρξη και του Ντέζερς στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Εννοείται. Μείον είναι ότι είναι έξω βέβαια ο Τετέι, ο οποίος για μένα φάνηκε η έλλειψη του Τετέι.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό, νομίζω.
1: Ακριβώς. Και δεν είμαστε σε αναμονή, δεν ξέρω, και να ακολουθήσει την αποστολή. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο οργανισμός.
0: Δεν υπάρχει. Το λέγαμε, νομίζω, από την ώρα που το έπαθα ότι θα είναι off και για την revanche. Γιατί εντάξει, αυτή η ασθένεια που περνάει και που πέρασε δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι ο Τετέι. Αλλά εξαντλεί πάρα πολύ τον οργανισμό.
1: Μπορεί να τον δούμε, ρε παιδί μου, να είναι με την αποστολή, απλά να πάει γιατί θα θέλει να πάει. Και όχι να παίξει. Πραγματικά δεν ξέρω το τι θα γίνει με τον Τετέι.
0: Κοίτα, ξέρεις τι. Τώρα θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά αν ήταν στο χέρι μου, ούτε αυτό θα τον αφήνα να κάνει. Αυτό, πραγματικά. Γιατί είναι και μια εξάντληση.
1: Το ξέρω τα ταξίδια, έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι. Αυτό βέβαια δεν τα αποφασίζω ούτε εγώ, τον ίστρο, κανένας, μόνο γιατί.
0: Ακριβώς.
1: Οι γιατροί θα πούνε τι θα γίνει, οπότε αυτοί ξέρουν καλύτερα και από όλους μας. Ο Νίσου παρουσιάζει, τι είπα τώρα, ετοιμάζει την ομάδα για αυτό το μάτς, έχει πολλές και σημαντικές απουσίες. Να θυμίσω εκτός πλάνων είναι Ίγκασον, πάει χρονιά, Παντελίδης 4-6 μήνες, Καλάμπρια σε επόμενες 2 εβδομάδες θα επιστρέψει. Ο Κάγκο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, το έχουμε πει γιατί με την Περσεβά είχε συμμετοχή, οπότε θα τον δούμε με την έναρξη του πρωταθλήματος ή αν ο Παναθηναϊκός με το καλό μπει στα play-offs, μπει στην league phase του conference. Ο Τσάπρας θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας, γιατί 3 παιχνίδια από μία κάρτα είναι έξω. Έχει ένα πονοκέφαλο για το δεξιό back, για τη θέση αυτή. Επίσης, το πώς θα παρουσιάσει την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας, δηλαδή ποιους παίκτες θα επιλέξει εκεί στο κέντρο για εμένα, και πιστεύω ότι το ψάχνει ακόμη, να συνδυάσει δηλαδή τους παίκτες για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να έχει και παραγωγική εικόνα η ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε 6 βασικούς νέους παίκτες στο προηγούμενο παιχνίδι, συν τον Γιάνκουσιτς, 7ος, γιατί πέρυσι 80 κάτι λεπτά τον είδαμε μόνο, οπότε σαν μεταγραφή είναι για μένα φέτος, όπως και ο 4. Και χημεία δεν μπορείς να πεις ότι έχει ομάδα, αυτό έρχεται με τα παιχνίδια και θέλει υπομονή και από τον κόσμο. Φαίνεται η έλλειψη αυτοματισμών, αυτό δεν βοηθάει όταν κάνεις πολλές αλλαγές στο ρόστερ, δηλαδή ο ένας να ξέρει το παιχνίδι του άλλου. Από εκεί και πέρα θα δούμε το τι και πώς θα επιλέξει και για την ενδεκάδα, δηλαδή για τη θέση του δεξιού πιστοφύλακα φαντάζομαι ο Γιώργος Κάτρης αφήνει ένα μικρό παράθυρο για τον Πελίστρη, αλλά νομίζω ότι ο Κάστρης θα είναι αυτός, γιατί τον είδαμε να μπαίνει και στα τελευταία λεπτά του προηγούμενου παιχνιδιού από τη στιγμή που πήρε την κάρτα ο Τσάπρας, για να καλύψει το κενό του Τσάπρα. Ναι μεν ο Κάτρης δεν μπορεί να προσφέρει να βοηθήσει επιθετικά, δηλαδή να προωθείται όπως ο Καλάμπρια ή ο Τσάπρας, αλλά έχει πολύ καλύτερη αμυντική συνέπεια που εκεί θα χρειαστεί. Ειδικά στην αρχή του αγώνα, που πιστεύω ότι οι Βούλγαροι θα προσπαθήσουν να ευνηδιάσουν τον Παναθηναϊκό να πετύχουν κάποιο γκολ. Παρόλο που νομίζω ότι θα δούμε μία από τα ίδια. Να αγωνίζεται δηλαδή εντελώς αμυντικά αυτή η ομάδα και να προσπαθεί να χτυπήσει την αντεπίθεση. Λοιπόν, οπότε μπορεί να παίζει και εσωτερικά ως τρίτος κεντρικός στόπερ, όταν προωθούνται και θα ίσως δούμε πολύ πιο μπροστά τον Κυριακόπουλο. Και να μένει ο Κάτρης πίσω, αυτό που βλέπαμε και πέρυσι με τον Μπενίτες. Τώρα, για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Είδαμε ότι το Καμάρα Τσιριβέγια δεν περπάτησε σε αυτό το μάτς, στο προηγούμενο μάλλον. Θεωρώ είτε ο Τσέριν διεκδικεί θέση να ξεκινήσει και αν θέλει πιο πολύ ένταση να δούμε τον Κοντούρη με τον Καμαρά ή Τσιριβέγια Τσέριν ή Κοντούρης. Δηλαδή εκεί πραγματικά το αφήνω πολύ ανοιχτό όλα τα ενδεχόμενα. Γιατί αν θέλει ένταση και περισσότερα τρεξίματα, σίγουρα θα πρέπει να επιλέξει τον Κοντούρη, που νομίζω ότι σε αυτό το μάτς, όποιος είναι να ξεκινήσει, ο Κοντούρης πρέπει να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής, γιατί είδαμε ότι μπήκε 8-10 λεπτά και φάνηκε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Προβλέπεις, Σάκη, να παίζει ο Νίστρουπ ένα στυλ ποδοσφαίρου, ίσως κυρίως για το αποτέλεσμα?
1: Μα πρέπει να το κάνει αυτό.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ, να μην προσπαθήσει δηλαδή να παίξει ξανά με το στυλ του.
1: Να κάνει
0: αυτό που έκανε ο Νίκολιτς πέρσι το καλοκαίρι, που έπαιζε για το αποτέλεσμα στα πρώτα προκριματικά.
1: Μπράβο.
0: Να βγάλει το πρώτο δύσκολο κομμάτι της σεζόν με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες και μετά να αρχίσει να περνάει νοοτροπία και συστήματα κλπ.
1: Μα ούτως ή άλλως έχει προσπαθήσει να περάσει νοοτροπία και συστήματα, αλλά τώρα αν δεν πάει να παίξει για το αποτέλεσμα, αντίο Ευρώπη, φίλε. Έχεις απέναντί σου έναν, δεν έχεις την Μπαρσελόνα, αλλά έχεις μια ομάδα που μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Και στην έκανε, ούτως ή άλλως. Οπότε θέλει τεράστια προσοχή από τον Παναθηναϊκό για να μην δεχτεί και γκολ. Γιατί είδαμε ότι έχει δεχτεί γκολ στα επίσημα παιχνίδια και δέχεται εύκολα και χαζά γκολ, θα έλεγα. Λοιπόν, ήμασταν στην πιθανή δεκάδα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Θα μιλήσουμε και αύριο βέβαια. Θα είναι και άλλη προπόνηση που θα έχει γράψει ο Παναθηναϊκός. Έχει τώρα μεσοεπιθετικά, δεν ξέρω τι θα κάνει με το Λιβάη. Αν θα τον χρησιμοποιήσει ο center for, αν θα τον χρησιμοποιήσει δεξιά και να μην παίξει ο Πελίστρη ή ο Ζαρουρί. Αν χρησιμοποιήσει το Λιβάη μπροστά center for, δεξιά ίσως δούμε τον Πελίστρη, γιατί είναι καλύτερο τακτικά. Αριστερά βέβαια τον Αντίνο και τον Γιάκουτσες πίσω από τον επιθετικό. βλέπεις ότι η ενδεκάδα αυτή θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές κατ' εμέ, εκτός αν μας εκπλήξει ο προπονητής και πάει με τους ίδιους ακριβώς και δεν χρησιμοποιήσετε καν το Λιβάη για αρχή. Δεν το ξέρω, θεωρώ θα είναι δύσκολο και λάθος αυτό. Πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα, γιατί έχει δει πλέον την ομάδα αυτή πώς παίζει και πρέπει πάνω σε αυτό να διορθώσει και να βρει άλλο τρόπο να την αντιμετωπίσει, ούτως ώστε να μπορέσει να πετύχει γκολ, γιατί θυμίζω δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ. Ο Παναθηναϊκός είτε πρέπει να κερδίσει, να αποφύγει να πάει στην παράταση, γιατί η εποχή δεν είναι τώρα από άποψη δυνάμεων εννοώ για παρατάσεις, και στα πέναλτι φυσικά εκεί τι είναι, ρώσικη ρούλετα. Μπορεί να το πάρεις, μπορεί να το χάσεις. Οπότε δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει έτσι. Πρέπει να πάει να καθαρίσει την μπουγάδα που λέμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει.
0: Καλά, η αλήθεια είναι, παιδί. Δεν γίνεται να αφήσει άλλο το παιχνίδι. Να αφήσει να αμφισβητηθεί η πρόκρισή του αυτή τη στιγμή. Γιατί το παιχνίδι δεν είναι εύκολο.
1: Όμως βλέπεις οι Βούλγαροι, γιατί μου έλεγε και ο Μάνος Σαραμόπουλος χθες στην εκπομπή, το τι έγραφαν οι Βούλγαροι διθυράμβους, έτσι, ότι έκανε μεγάλη αίσθηση, ας πούμε, η ισοπαλία που πήρε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι, δεν είναι κανένα φόβητρο. Και επίσης δεν έχει πολύ κόσμο. Μια μιλάω για τον κόσμο, να πω ότι πάει για sold out αυτά τα εισιτήρια που πήρε ο Παναθηναϊκός. Βέβαια δεν πήρε πολλά, γιατί αυτά δικαιούται. 1600 εισιτήρια και μείναν περίπου καμιά 200. Αλλά όμως αυτά θα φύγουν, γιατί φεύγουν με ρυθμούς γρήγορους και ίσως ζητήσει και άλλα ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τώρα, μπορεί να φτάσει και 2.000 κόσμο να έχει. Γιατί είναι ένα ταξίδι, δεν είναι ταλαιπωρία. Πολλοί φίλοι από τη Βόρεια Ελλάδα θέλουν να πάνε και ως εκδρομή, ας πούμε, γιατί είναι εύκολο να πας Βουλγαρία από Βόρεια Ελλάδα, είναι και πιο κοντά. Θα δούμε τώρα. Από 1.600 και θα πω εγώ άτομα έως 2.000, αν πάρει και άλλα εισιτήρια. Αν δεν πάρει, 1.600 άτομα θα είναι ο κόσμος που θα πάει να στηρίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, θα έχει τον κόσμο του και θα δώσει και δυναμικό παρόν ο κόσμος.
1: Κοίτα, δεν μπορεί να έχει παράπονο η ομάδα από τον κόσμο, και κάποιες έτσι τύπου αποδοκιμασίες που ακούστηκαν στο τέλος προχθές είναι και λογικό. Στο γήπεδο πας να χαρείς, να δεις την ομάδα σου να παίζει καλά, να κερδίσει. Το έκανε ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 30 λεπτά, δεν κάνω λάθος. Αλλά μετά, δεν ξέρω, βρέθηκε σε άλλο γήπεδο. Μετά άλλη ομάδα.
0: Ξέρεις τι είναι μετά τη φάση με τον Ντεφράι.
1: Ακριβώς. Είναι μπορεί να καθαρίσει το μάτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα ήταν και κολλάρα αυτό.
0: Εντάξει, αυτό αν έμπαινε, εντάξει. Θα είχε σηκωθεί όλο το γήπεδο στο πόδι, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το σουτ. Αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Πρέπει να σε πάει μπάλα.
0: Μετά δεν υπήρχε η συνέχεια.
1: Δεν υπήρχε. Αυτό θέλω να πω. Δεν, θεωρώ. Και δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να δούμε μία από τα ίδια. Γιατί δεν έχει καμία τύχη. Έτσι. Ξαναλέω, δεν είναι φόβητρο η αντίπαλος, αλλά όμως τη ζημιά την έκανε. Και τώρα είναι ψηλιασμένη. Σου λέει γιατί, μπορούμε. Που για αυτούς είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Δεν το συζητάμε.
0: Ξέρεις τι, Σάκη, αυτές οι ομάδες που είναι outsider είναι οι πιο επικίνδυνες από την άποψη ότι ξέρουν ότι δεν θα έχουν ευκαιρίες πολλές. Οπότε σκέφτονται ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να συγκεντρωθώ τη μία-δύο ευκαιρίες που θα μου έρθουν να τις βάλω. Να τις κάνω γκολ.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι ειδικά για μένα σε όλα τα ευρωπαϊκά μάτς, είτε παίζεις με την 1948 της ΔΣΕΚΑ, είτε με την Μπαρτσελώνα, τις δικές σου τις στιγμές στην Ευρώπη πρέπει να τις κάνεις γκολ, να τις εκμεταλλευτείς, εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, μία, δύο, τρεις θα σε τιμωρήσει μπάλα και θα φας γκολ. Ειδικά σε αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι άμυνες για μένα χτίζουν προκρίσεις. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Πάρα πολύ προσεκτικός, να αποφύγουν τα λάθη. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός σε σχέση με πέρυσι, μόνο ο Κυριακόπουλος είναι στην αμυντική λειτουργία. Βέβαια, όλη η ομάδα αμήνεται από το σεντρεφόρ. Okay, εννοώ στις θέσεις. Μόνο ο Κυριακόπουλος είναι. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι Ολλανδοί. Ο Πένια τερματοφύλακας. Δεξιά ήταν ο Τσάπρας. Τώρα θα παίξει ο Κάτρης, ο οποίος δεν είναι το βασικό. Ναι, μένει ήταν στην ομάδα και πέρυσι και αν δεν κάνω λάθος έκανε ντεμπούτο ευρωπαϊκά με τη Ρώμα. Ως δεξιμπάκ όμως, όχι ως σέντερμπάκ. Και τα πήγε αρκετά καλά. Και μακάρι το παιδί, αν αυτό επιλέγει να παίξει δεξιά, να τα πάει και τώρα καλά.
0: Σάκη, επίσης, επειδή έχουμε ένα μήνυμα από τη φίλη μας στην Αποστολή, η οποία είναι και νοσηλεύτρια.
1: Μακριά με την έννοια να μας είναι αχρίαστες.
0: Ακριβώς.
1: Οι κοπέλες αυτές να έχουν την υγεία τους, να είναι στα νοσοκομεία, αλλά καλύτερα να μην έχουν δουλειά. Δουλειά είναι να κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Να μην είναι άρρωστος ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που γράφει είναι αυτό που έχει πάθει ότι εξαντλεί τον οργανισμό δεν είναι καθόλου εύκολο. Περίπου σε 4 μήνες θα είναι έτοιμος. Πες το σωσάκι. Δεν ξέρω βέβαια πώς τι ακριβώς συμβαίνει με το χρόνο
1: κοίτα,
0: όταν το περνάει χρόνο, ήπια.
1: Κοίτα, ναι, το έχω διαβάσει, εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά έτσι όσο έχω ψάξει, η αλήθεια δεν λέει ψέματα η αποστολία, απλά αν σε πάρεις τόσο σε πολύ βαριά μορφή, για να επανέλθεις πλήρως, όταν είσαι βαριά, ο Τετέι από ό,τι μάθαμε και από ό,τι είπε και ο Παναθηναϊκός, το πέρασε πολύ ελαφριά. Τώρα είναι ανάλογα. Τον οργανισμό έχει πολλούς παραμέτρους. Δηλαδή μπορεί να σε πάρει και τόσο που λέει η φίλη μας
0: η αποστολία ναι.
1: Αλλά δεν το ξέρουμε γιατί αυτό ούτως ή άλλως θα το δούμε. Γιατί και φαντάζομαι ότι σχεδόν μέρα με την ημέρα που λέει ο λόγος θα βλέπουν στον Παναθηναϊκό τι γίνεται με τον παίκτη, έτσι.
0: Ναι, και ξέρεις τι, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω, το περνάει με μυϊκή καταπώνηση. Κυρίως στο σωματικό, στο σώμα του είναι η εξάντληση.
1: Ναι, και από ό,τι είπε ο Παναθηναϊκός ήταν ήπια μορφή.
0: Ούτε πυρετό ανεβάζει, ούτε ο λαιμός του φουσκώνει, γιατί σε αυτές τις αρρώστιες μπορεί να φουσκώσει ο λαιμός και να γίνει διπλός. Έτσι. Και οριακά να αναπνέει. Ναι, κάτι τέτοια γίνονται. Κάτι τέτοια κάνει η αρρώστια αυτή. Το αναφέρω απλά γιατί εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι είναι περίεργη η ασθένεια και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να το χειριστεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Εννοείται και αυτό θα γίνει, δεν το συζητάμε. Να προλάβουμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε χθες την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολέου σε 6 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία. Τριετές συμβόλαια υπέγραψαν οι Σπύρος Αθανασάκης, Θάνος Δημητρακόπουλος, Θάνος Δούκας, Γιώργος Κασίμος, Δημήτρης Κόκκινος και Δημήτρης Ξιδιάς. Βλέπουμε ότι κάτι καλό γίνεται στην Ακαδημία σε γενικές γραμμές, αρκεί αυτά τα παιδιά, θα πω εγώ, να στηρίζονται. Έτσι.
0: Και να πάρουν τις ευκαιρίες που πρέπει και στις προετοιμασίες κυρίως που παίρνουν ευκαιρίες εκεί πέρα,
1: ναι.
0: Αλλά και σε κάποιο επίσημο παιχνίδι.
1: Εννοείται, μα παίζοντας, γιατί θα αποκτήσει την εμπειρία ρε φίλε, πώς θα γίνει. Λοιπόν, να πούμε και κάτι μεταγραφικό, ότι βέβαια φόκους τώρα έχει κάνει όλη η ομάδα πάνω σε αυτό το μάτς. Εν αναμονή του 6-8

0: Χατζηγιοβάνι, που έκανε μια σπουδαία πράξη ανθρωπιάς, κάλυψε ένα ποσό 12.500 για τη στήριξη του μικρού Δημήτρη που χρειαζόταν χρήματα για να κάνει μια θεραπεία, να μην το αναλύσω, και δεν το λέω εγώ, το είπε η Παιδική Χαρά, το ανακοίνωσε.
1: Ο Σύλλογος Παιδική Χαρά, που βοηθάει τα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Και φυσικά αυτές οι ενέργειες, καλά κάνεις και το λες, καλό είναι να αναφέρονται όσο πιο συχνά γίνεται.
0: Ναι, και δεν το είπε το παιδί για να πεις ότι το είπε για να πάει.
1: Δεν το είπε ο Χατζηγιοβάνης, το είπε ο ίδιος ο Σύλλογος.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Μπράβο, και πάντα θα πρέπει να ξέρουμε ότι, και να μάθουμε πλέον στη ζωή μας, ότι ας δίνουμε από ένα ποτήρι νερό στο διπλανό μας, αν δεν μπορούμε μια καλή κουβέντα, και όταν μπορούμε και χρήματα ακόμη για να σώσουμε ζωές, για την υγεία, γιατί κανείς, παιδιά, αν εγώ τώρα υπογράψω ένα συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ευρώ, αύριο πάθω μια ανακοπή, δεν τα παίρνω ποτέ μαζί μου. Μα ποτέ. Κανείς δεν πήρε τίποτα μαζί του.
1: Ακριβώς. Και πολύ σημαντικό, έτσι, όχι μόνο το ότι ο Χατζηγιοβάνης μπόρεσε και τα έδωσε, είναι σημαντικό, μακάρι στο μέλλον να φτάσουμε έναν αχρίαστο.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να μην υπάρχει παιδί που να περνάει τέτοιο πράγμα.
0: Ακριβώς. Και να πούμε ότι αν περάσει ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φαίνεται η Μπεσίκτας, επειδή κέρδισε την Χράτζες Κράλουβε, μάλλον σε αυτή θα πάει ο Παναθηναϊκός να πέσει πάνω, στη Χράτζες, στην Κράλουβε, που είχε παίξει πριν 60 τόσα χρόνια πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτό όμως θα τα δει και ο Παναθηναϊκός και όλοι μας μετά το τέλος του παιχνιδιού της Τρίτης. Έτσι.
1: Ακριβώς. Εκεί Πέμπτη δεν παίζει η Μπεσίκτας με τη Χράτζες.
0: Νομίζω ναι.
1: Η ρεβάνς. Ναι. Θα περιμένει με υπομονή, θα είναι πιο ψύχρεμη, να δούμε ποιον θα παίξουν.
0: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με την Τρίτη λόγω της άλλης ΣΕΚΑ. Η διάσπαση έχει γίνει, τα είχαμε την άλλη φορά. Απλά να πω ότι διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Βέλγος Γιάσπερ Βέργουτε και με συμπατριώτες βοηθούς. Και μακάρι να μην μιλάμε από την επόμενη μέρα για τους διαιτητές, γιατί όλο και ομορφιές βλέπουμε. Λοιπόν, φίλε, βλέπω ότι πρέπει να πας σε διαφημίσεις. Ναι. Καλά δεν τα λέω?
1: Καλά τα λες.
0: Να κλείσεις, θα έρθει να μας διαφωτίσει ο φίλος μου Φώτης.
1: Φυσικά.
0: Να περιμένουμε τότε. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα, Τζόρτζι μου, και στους φίλους ακροατές.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Σάκη. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια.
1: Λοιπόν, ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης. Έφτασε στο τέλος του και το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο Φώτης Κατσούφης. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος του Νίκου Κατσάτσου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή ο Νίκος Κατσάτσος. Θα τον ακούσετε τώρα στο δελτίο. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, καλή συνέχεια, να προσέχετε, να είστε υγιείς και να χαμογελάτε. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 28 24 531.
6: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο

0: του κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: nyc.gr 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports

0: Καλημέρα, είναι καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη εντάχθηκε ο Ζωφρέ Μονκαντά. Ο 40χρονος Γάλλος παράγοντας, που μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε ήδη στον Γιώργος Καρεσκάκης παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της Ναϊμέκεν, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Ο 28χρονος χαφτής Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕΚ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου. Στηρίζουμε πολλά σε σένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέγια από την Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Απόνω από τον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες θα είναι ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος λόγω συμπλήρωσης τριών κίτρινων καρτών. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη ρεβάνς με την Τζέσκα 1948, ανεβάζει τροφές ο Λιβάη Γκαρσία που έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης του Τριφυλιού. Έζησε στα 61 του χρόνια ο προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα και στην γυμναστική εταιρεία Αγρινίου ως αθλητής και τεχνικός. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ειρήνης και φιλίας έβαλε το ελεγχητικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου δεξιού μπακ από την Γουινέα Μπισάου, Νανού. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται καθώς απέκτησαν τον Σενεγαλέζο μέσο Μοχάμεντ Ρασίντ Εντιαγέτη της Γκουάλε Wars. Τρέλα στον κόσμο του Όφη για τα εισιτήρια του τελικού του Super Cup με το sold out να είναι προπυλών. Οι κριτικοί ήρθαν σε συμφωνία με την Μπάρι για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιάν Λούκα Ντι Μάρτσιο. Την τρίτη του εμφάνιση χρώμα του Πορτοκαλί παρουσίασαν οι κυπελούχοι Ελλάδος. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την ΑΕΛ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Ριζβάνη για τη σεζόν 2026-27. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας, Τάσος Χάντζη Γιωβάνης, σε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς δώρησε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα του παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Παίκτης της Άρσεναλ είναι και επίσημα ο Μπρούνο Γκυμαράες. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος μέσος υπέγραψε με τους κανονιέριδες έως το 2030. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο πατέρας του Λιονέλ Μέση Χόρχε, έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. We'll be right back.

Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου του 2026, 8-8, τα οκτάρια παίζουν σήμερα. Ο Φώτης Κατσούφης λοιπόν για ένα τετράωρο, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Άλλο ένα οκτάρι, έτσι. Αυτή λοιπόν την χρονική διαδρομή την οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε. Στο μικρόφωνο λοιπόν για ένα τετράωρο μέχρι 8 Φώτης Κατσούφης, παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Παιδιά, για το φίλο και τις φίλες που έχουν ξεκινήσει να παίρνουν τηλέφωνα από τις 5.30 και μετά θα βγάλω τηλέφωνα, έτσι, μέχρι 8, από τις 5.30 και μετά, να πούμε και 5-6 κουβέντες, έτσι. Μέχρι τότε πάντως μπορείτε να στέλνετε και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ανεξάρτητο γεγονός ότι βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα από τις 5.30 και μετά, επαναλαμβάνω, στο Viber τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατώτα πάντως, έτσι κι αλλιώς, αλλά το επιθυμίζω και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας τα μεταφέρουμε στο 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Τηλέφωνα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε για να βγείτε στον αέρα από τις 5.30 και μετά, επαναλαμβάνω. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία το ίδιο πράγμα είναι.

Σε Αττική μας ακούτε, Αττική, Αργό, Σαρανικό, Σέβια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στη Βιωτία, από Βιωτία, σε Βιωτία Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, καλησπέρα και στον Παρασκευά από 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στη Ζαχάρο και στη Ζάκυνθο από 98,6. Εκεί την καλησπέρα στον Κώστα. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνσος από 104,6. Στη Λετωλακανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγιο, Ιόνιο από 100,9. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, το Ρεντίφι. Θεσπρωτεία, σε Αιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Όπως και είπαμε και, και στην Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο. Έτσι λοιπόν, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο και Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Στα 12 Ρόδος από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη, Ελασάτ. Ακούτε πάντα την εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο για ένα τετράωρο λοιπόν και σήμερα Σάββατο 8 του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Να πω ότι στο κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει σίγουρα η θέα του Εβοϊκού και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, καθώς διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, αυτό που θέλετε λοιπόν. Στο hotel ξενοδοχείο Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Στο hotel λοιπόν Ανθιδών Estate στην Καλκίδα, για περισσότερα εκεί μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 222-10-96-465. Στη Καλκίδα λοιπόν και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το hotel Ανθιδών Estate, με πλήθος όπως είπα δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού όπως είπα διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάση φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή απόδραση που θα σας μείνει αξέχαστη. Well, το hotel Αθηδών Estates Καλκίδα είναι ένας μικρός παράδεισος πραγματικά για μικρούς και μεγάλους. Και μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222-10-96-465, 222-10-96-465 για περισσότερα. Από τις 5.30 και μετά για τους φίλους που ρωτάνε θα βγάλουμε τηλέφωνα μέχρι τις 8, μέχρι τις 8 παρά 5 έτσι. Απλά όταν σχολιάζετε και τους άλλους που παίρνουν τηλέφωνο, λίγο επιοικείς και πιο ήπιους χαρακτηρισμούς, δηλαδή πείτε ότι διαφωνώ για αυτό γιατί εκείνο και εκείνο και εκείνο. Έτσι αλλιώς όλοι μια παρέα είμαστε, έτσι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Σήμερα είναι η Διεθνής Παγκόσμια ημέρα της γάτας. Χρόνια πολλά λοιπόν στις γατούλες, αυτά τα ψυχουλάκια. Στις ψυχούλες αυτές που μας προσφέρουν πραγματική αγάπη, όπως και πολλά όλα τα ζωντανά. Τα οποία τι θέλουν από μας, λίγο χάδι, λίγο αγάπη, λίγο φαγητό, λίγο νεράκι, και μας προσφέρουν και την ψυχή τους.

για διακοπές βρίσκεται από σήμερα ο Πρωθυπουργός, αφήνοντας όμως χάος πίσω του. Όπως διάβασα στην εφημερίδα Δημοκρατία, συνεντευξιαζόμενος για το πρώτο του αυτοκίνητο. Καλά, δεν έχει αυτοκίνητο από ο Πρωθυπουργάρας μας. Έφυγε για διακοπές αφήνοντας χάος πίσω του. Και θα σας πω στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει. Και μιας και είπα προηγουμένως για τη Ρόδο, εκεί που μπορείτε να μας ακούτε από τη συχνότητα που ανέφερα, από ότι με υπογραφή Μητσοτάκη σε 102.771 αλλοδαπούς έχει δοθεί ελληνική ηθαγένεια. Πολιτογραφήθηκαν Έλληνες δηλαδή, όσο δηλαδή μια ολόκληρη Ρόδος. Κατά τα άλλα, τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και ο Θάνος ο Πλεύρης μας αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν τις ανεξέλεκτες μεταναστευτικές ροές. Επιμερώνουν τους λοιπόν σε 102.771 αλλοδαποί. Ήταν αυτοί που πήραν ελληνική ηθαγένεια, πολιτογραφήθηκαν ως Έλληνες, όσο δηλαδή ο πληθυσμός της Ρόδου. Και δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς, και αυτοί δυστυχισμένοι είναι, έτσι. Βέβαια κάποιοι παίρνουν επιδόματα αρκετά μεγάλα. Μιας και λέω για επιδόματα, επειδή πάω σε κάποια πρακτορία και στη γειτονιά μου και παίζω κανένα στοίχημα, ακούω αρκετούς παππούδες εκεί που παίζουν 1-2 ευρώ. Και ένας από αυτούς, κανένα δύο ρωτάγανε χθες πότε πληρωνόμαστε σύνταξη, 26-28, έλεγαν 26 Αυγούστου η επικουρική και 28 η κανονική, και έλεγα, καλά αγαπητή μου κύριε, ακόμα δεν πήρατε την άλλη σύνταξη. Λέει, πού να φτάσει, 10 μέρες αρκεί. Και έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Δυστυχώς 10 μέρες αρκεί η σύνταξη των ανθρώπων. Η οποία μέσα στη σύνταξη, με επίσημα στοιχεία του ΟΣΑ που δημοσιεύουν σήμερα εφημερίδες, η μέση κύρια σύνταξη είναι στα 815 ευρώ.

Και σίγουρα με τα στοιχεία που υπάρχουν στα επίσημα, είμαστε τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη, τελευταίοι ουραγοί. Σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank, δεν τα λέω εγώ παιδιά, τα δημοσίευσαν εφημερίδες επίσημα στοιχεία. Ευρωπαϊκά ελληνικές ομάδες μεταξύ τα αστέες πέρασαν παιδιά. Μεταξύ τα αστέες θα πάνε το Σεπτέμβριο για εξετάσεις όπως λέμε και στα σχολεία. Αναφέρομαι ευρωπαϊκά για τις αναμετρήσεις που έδωσαν μέσα στην εβδομάδα. Μαύρα χάλια παιδιά, μαύρα χάλια.

Έτσι λοιπόν, μεταξύ τα αστέως, όπως λέμε, στα μαθήματα έμειναν οι ομάδες ευρωπαϊκά, αυτές που έπαιξαν, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Χειρότερος από όλους βέβαια ήταν ο Παναθηναϊκός. Οι παθογένειες του συνεχίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Μου έλεγε ένα φίλο μου καλά το στόπερ, το Μιχαλίδη, βάλα να βαρέσει το πέναντι με τον στον ΠΑΟΚ με την Άντελ. Εκτός οι επιθετικοί υπάρχουν. Εντάξει, παιδιά, καλό παίκτη ο Μιχαλίδης, έτσι. Εδώ παιχταράδες όλο τον πλανήτη έχουν χάσει πέναλτι, αλλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, παιδιά, πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα. Θυμάμαι ένα φίλο την περασμένη εβδομάδα μου είχε πει ότι βιάστηκε, μου λέει, ή δεν βιάστηκε να φύγει, να πάει στο εξωτερικό να παίξει μπάλα. Ο Τζολάκης καλά έκανε, παιδιά, καλά έκανε. Τα βλέπετε, καλά έκανε. Το ελληνικό πώς έχει και αγωνιστικές παθογένειες που βγαίνουν και από το ξεκίνημα φέτος. Ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα. Θέλω να πω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα και φιλοσοφία. Τι εννοώ, στην Ολλανδία ξέρεις ότι εκεί δεν παίζουν άμυνες, σε ευχαριστούν να βλέπουν γκολ. Κάπου αλλού κάτι άλλο, στην Premier League με την παρουσία των ξένων έχουν ένα φοβερό πρωτάθλημα. Στην Ισπανία το ίδιο. Στη Γερμανία παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Στο Βέλγιο τέχνη. Εδώ οι παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου πρέπει να βάλουν τα πράγματα κάτω, γιατί κατηφορίζουμε. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, και εμείς στη θέση του Τζολάκη να ήμασταν και οποιαδήποτε άλλο νέο, άμα μας ερχόταν μια πρόταση από το εξωτερικό, θα φεύγαμε τρέχοντας. Δεν μειώνω με αυτό την αξία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά τα βλέπετε με το ξεκίνημα. Πολύ χάλι. Και το σλόγγαν της σημερινής εκπομπής. Παιδιά, εσείς υγειονομικοί, μην παραπονιέστε για το διαλυμένο εσύ που υπάρχει, για την κυκλοφορία Άδωνης Γεωργιάδης με τα γυαλιά Ray-Ban των 400 ευρώ και την κρυφή κάμερα που ο ίδιος παραδέχτηκε και καταγράφει τα παράπονά σας, και όπως διάβασα σας στέλνει στο πειθαρχικό σου παραπονιούνται και εκεί θα τους κάνουν νταντά. Έτσι παιδιά, μην παραπονιέστε, όλα είναι καλά, όλα βαδίζουν καλά. Κι όμως επί ημερών COVID ο Άδωνης Γεωργιάδης και αυτή η ίδια κυβέρνηση ήταν που υποκλίνονταν στο μεγαλείο των υγειονομικών ότι πρόσφεραν πολλά πράγματα. Τι υποκρισία ρε παιδιά όμως από αυτή την κυβέρνηση, της οποίας ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας κύριος Τουρνάς έλεγε για το χαμό των δύο χειριστών και όσους χάθηκαν στις πυρκαγιές φέτος ότι η Ελλάδα θρηνεί, αλλά πριν από λίγο καιρό ο ίδιος, όπως έγραφε και η εφημερίδα Αστεία, χαρακτήρισε εισβολής σε εισαγωγικά τους εποχικούς και τους πυροσβέστες που διαμαρτύρονταν για την υποστελέχωση του πυροσβεστικού σώματος. Δεν υπάρχουν χέρια, δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχει προσωπικό. Και διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα τα νέα από ένα έγγραφο σοκ για τη Δυτική Αττική, ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει καμία αντιπυρική ζώνη, τίποτα δεν έχει γίνει. Και επί ημερών Μητσοτάκη χάθηκε και κάηκε η μισή Αττική. Μόνο στον εθνικό κήπο δεν έχει πιάσει ακόμα φωτιά και στο πεδίο του Άρεως, όπως πολλοί λένε, χαριτολογώντας με black humor όμως.

Για τους φίλους που παίρνουν παιδιά και φίλες από τις 5.30 και μετά, παιδιά, θα βγάλω τηλέφωνο έτσι στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Μέχρι τότε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να μεταφέρετε τα μηνύματά σας. Τα διαβάζω και τα τηλεφωνικά. Στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής να στέλνετε 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Καλησπέρα στον Ζαχαρία και στον Βασίλη, στον Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον, στις Άνες, στις δύο Άνες, στη Δήμητρα, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στη Μαρία, εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού. Στον Κώστα, στο Βασίλικο της Εύβοιας, στους τρεις Ευαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή και έναν στη Ηρακλή Στάνο Πατήσια, που έρχεται στη Χαρά Στάνο Πατήσια. Στον Μανώλη Στάνο Πατήσια. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στο Γιώργο εκεί στη Σερακουσόν.

Στην Αγγλία στο 64ο λεπτό έχουμε Cambridge Barnet 2-1. Στο 23ο λεπτό QPR Millwall είναι στο 0-0.

σε φιλικά παιχνίδια μεταξύ άλλων που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται. Toulouse Λέσκας 0-1 τελικό αποτέλεσμα.

0: Στο Ευρωμπάσκετ Άντερ 16 τελικά αποτελέσματα. Ελλάδα-Ισραήλ 84-89. Είπαμε Ελλάδα-Ισραήλ 84-89. Τσεχία-Ιταλία 110-77. Στο ημίχρονο Βέλγιο-Γαλλία 28-46. Και Λιθουανία-Πολωνία 39-29. Σε πολύ λίγο πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας, μέχρι στις 8. Μαζί εκπομπή Διαφωτιστής, από τις 5.30 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα.
1: Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχολεία ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής «Ο Διαβοδιστής». Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 9,43, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου. Από τις 5.30 και μετά θα βάλουμε τηλέφωνα παιδιά, από τις 5.30 και μετά παραλαμβάνω στα 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43, τα ξέρετε βέβαια. Μέχρι τότε από αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να στέλνετε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα διαβάζουμε. Και στο Viber βέβαια στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής, το έχετε ξεκινήσει ήδη, 6-9-39-9-43-9-43.

Μεταγραφή και ο αστέρας Τρίπολης Άκτορ και επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Πρόκειται λοιπόν ο Μπέντζαμιν, ο Κιμπιόκα είναι 26χρονος Σουηδός ακραίος επιθετικός. Υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028 με τον αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές της Σουηδίας. Έχει αγωνιστεί σε Αγγλία, Σουηδία, Ελβετία, Σκωτία, Τουρκία και Πορτογαλία. Ενώ έχει ξεχωρίσει ιδιαίτερα με τη φανέλα της St. Johnston. Ο Κιμπιόκα βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, όπου και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των Αρκάδων. Στην Premiership έχει συνολικά 37 συμμετοχές, 8 γκολ και 2 assist. Στα κλιμάκια υποδομών της εθνικής ομάδας της Σουηδίας έχει 21 συμμετοχές και 2 γκολ. Στα ηλικιακά, όπως είπαμε, κλιμάκια υποδομών της εθνικής Σουηδίας, το νέο απόκτημα του αστέρα Άκτορ Τρίπολης του Μπέντζαμιν Κιμπιόκα.

Με τα γραφικά, ο Βίκος Ιωαννίνων ανακοίνωσε την απόκτηση, την έναρξη συνεργασίας μπασκετικά με τον Γιάννη Αγραβάνη. Ο οποίος συγκινήθηκε το 1998, έχει ύψος 1,98. Μετά από 3 χρονίες στο εξωτερικό, ο Γιάννης Αγραβάνης επιστρέφει και πάλι στην Ελλάδα και θα αγωνιστεί με τον νεοφώτη στο Βίκο Ιωαννίνων. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, 28χρονος Guard Forward έχει περάσει από Περιστέρη, Προμηθέα, Χαλίλα Τρικού, Πυρακλή και Καρδίτσα. Πολύ καλή διαδρομή.

για τη θέση 9 ο Πας Γιάννα έψαχνε ποδοσφαιρικά, τώρα πάω έτσι, και φαίνεται να βρει και τη λύση, τον παίχτη που θέλει, και φέρεται να συμφώνησε προφορικά με τον Παναγιώτη Μπαλά. Πολύ σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις από τον Πας Γιάννα για τον συγκεκριμένο παίχτη, για τον το 9 που έψαχνε. Είναι 23χρονος center forward που ξεχωρίζει για το ύψος του. Αγωνιζόταν στη Super League 2 με την αναγέννηση Καρδίτσας και βοήθησε σημαντικά πρόπερση τους Θεσσαλούς στο να ανέβουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από την τρίτη εθνική κατηγορία στην Β, στη Super League 2. Μάλιστα ήταν τότε ο πρώτος σκόρερ για τους Καρδιτσιώτες με 16 γκολ και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του Χρήστου Ράπτη. Νωρίτερα αγωνίστηκε ο Βολιώτης Φόρος στο Νούπουσο Βόλο και στην Νίκη Βόλου. Ενώ από τον Μπάς Γιάννα άμεσα αναμένεται να ανακοινωθεί και ο γκολκίπερο Μπότσαρης.

Να πούμε μια και αναφερόμαστε στον Μπάζ Γιάννα, στην προπόνηση ομάδας βρέθηκε και ο πρώην προπονητής της. Ο πρώην προπονητής της ομάδας, ο Γιάννης Ογκούμας, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε άνθρωπος, έτσι. Παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, χαιρέτησε τους παίκτες και τους προπονητές και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο νέο πρωτάθλημα. Και μάλιστα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Πας Γιάννενα θα βρεθεί ξανά εκεί που του αξίζει. Είχε και μια σύντομη συνομιλία με τον πρόεδρο του ερασιτέχνη των Απολέων, τον Τσακανέλη.

Ο φίλος ο Κώστας λέει: αν θέλεις να γίνεις πιστευτός σε όσα λες, να λες και για τους άλλους πόσες ελληνοποιήσεις έχουν κάνει και πόσες φωτιές είχαν μπει όταν ήταν στην εξουσία. Σίγουρα δεν ήταν και καλύτερα, αλλά τώρα φίλε έχει καεί και μισή Αττική επιμερών έτσι, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν λέω ότι και οι άλλοι πήγανε καλά, έτσι. Έτσι λέει, για να μην τρελαθώ με αυτά που ακούω, κανείς τους δεν αξίζει τίποτα. Είναι ένα μηδενικό και ζουν ανάμεσά μας. Αυτό συμφωνώ απόλυτα. Αυτά Φώτη και καλή εκπομπή. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. No home claim, no truth to track. Μιας και λες Αχαρνές, να πω και την καλησπέρα στη Δανέα εκεί στην περιοχή σου στο Μενίδη. Και από τις ανεμογεννήτες παιδιά προήλθε, έτσι όπως διάβασα από Σπινθήρα. Εκεί η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό νομίζω συνελήφθηκαν κάποια άτομα. Για τους Σπινθήρες από εκεί ξεκίνησε, όπως διάβασα στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος. Να λοιπόν που οι ανεμογεννήτες δεν κάνουν καλό. Γενικότερα αυτά τα αιωλικά πάρκα είναι μια πατέντα που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί και χρησιμοποιούν και κάποιες άλλες χώρες. Ο Λιγνίτης όμως τον οποίο καταστρέψαμε ήταν ό,τι καλύτερο υπάρχει για το ρεύμα, παιδιά. Αλλά φίλε μου Κώστα, το είχαν πει τότε οι εποχικοί και όσοι είχαν κάνει, θυμάσαι, παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, ότι υπάρχει υποστελέχωση για να προλάβουμε τα τωρινά, τα χειρότερα που ήρθαν όμως του πυροσβεστικού σώματος. Τότε ο κύριος Τουρνάς, ο σημερινός Υπουργός Προστασίας, πολιτικής προστασίας, τους είχε αποκαλέσει εισβολής σε εισαγωγικά. Και τώρα τους θρηνεί τους ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν για να σώσουν όλους εμάς, έτσι.

σα. Αλλά δεν είναι και λίγοι, φίλε μου, 102.771 αλλοδαποί, στους οποίους με υπογραφή Μητσοτάκη και πλεύρη δόθηκε ελληνική ηθαγένεια. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, αλλά δεν χωράμε, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Δεν χωράμε, της κακομοίρας γίνεται. Και πού θα δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι? Κάποιοι δυστυχώς αναγκάζονται και γίνονται κλέφτες. Κάποιοι επέτες. Μας αρέσει αυτή η εικόνα? Εδώ δεν υπάρχει χρήμα ούτε για δείγμα, έτσι. Και ανέφερα και προηγουμένως ότι είμαστε τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη, σύμφωνα με το δελτίο, έτσι, οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank. Δεν τα λέω εγώ αυτά, παιδιά. Καλά, δεν χρειάζεται να το ψάξει πολύ για να το δει κανείς. Το βλέπει με γυμνό μάτι, δεν χρειάζεται και να διαβάσουμε τα στοιχεία.

Και ο κατήφορος δεν έχει σταματημό. Έτσι είχαμε βουτιά 10% στην κατανάλωση των καυσίμων. Δεν χρησιμοποιεί πλέον ο κόσμος τα αυτοκίνητα. Σιγά σιγά τα παρατάει.

Και όπως είπα, φίλε Κώστα, σήμερα τα νέα γράφουν, παρουσιάζουν ένα έγγραφο σοκ για την Δυτική Αττική, ότι δεν υπάρχει καμία αντιπυρική ζώνη. Τους άλλους, εντάξει, δεν μας άρεσαν, έχασαν τις εκλογές. Υποτίθεται ότι ήταν καλύτεροι. Αλλά ήταν πιο καταστροφικοί όμως. Και στην ουσία, παιδιά, από ό,τι διάβαζα σήμερα, αλλά και πάλι σας το λέω, το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε. Οι φορολογούμενοι πλέον δεν έχουν να πληρώσουν. Δεν υπάρχει σάλιο. Έχουμε λοιπόν μια άτυπη στάση πληρωμών, αφού αυξήθηκαν κατά 19,4 δις οι ληξιπρόθεσμες όφυλες από το τέλος του 2019 μέχρι τον Απρίλιο του 2026, του τρέχοντος έτους. Δεν υπάρχει φράγκο. Τσακιστό. Και όπως διάβασα με τα στοιχεία του ΟΣΑ σήμερα, έχουμε μια πρωτοφανή βουτιά στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων, και στα 815 ευρώ είναι η μέση κύρια σύνταξη.

Τα δισεκατομμύρια όμως υπάρχουν για τους εξοπλισμούς, έτσι. Για το ΝΑΤΟ και τα 200 εκατομμύρια για τους Patriot. Για το πρόγραμμα ΣΠΙΔΑ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Αλλά οι φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη τον κάνουν πέρα. Διάβαζα business κάνουν οι Γάλλοι με τον Ερντογάν. Και συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση οι παραβιάσεις και οι επερτήσεις στο Αιγαίο από τους Τούρκους. Που για μία ακόμα φορά επανήλθαν προκλητικότατοι και αφισβητούν την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Και ενώ υπάρχουν παιδιά δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και 200 εκατομμύρια για τους Patriot, εκεί χρήμα αβέρτα δηλαδή και για κάποια άλλα πράγματα, διάβαζα ότι ο Γιάννης Στουρνάρας δεν θέλει να δώσει τη 13η σύνταξη, δηλαδή τα δώρα στους συνταξιούχους. Χρήματα που είναι από τους δικούς τους μισθούς, αυτούς που κράταγαν για να τους επενδύσει το κράτος το ελληνικό, έτσι.

Και τα φάρμακα, παιδιά, έχουν φτάσει στα ύψη. Και διάβαζα και έχουν δίκιο αυτό. Υπάρχει μια διαμαρτυρία των ατόμων με ειδικές ανάγκες που δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Δεν έχουν πρόσβαση. Τους έχουν ξεχάσει όλους. Χάος αφήνει πηγαίνοντας διακοπές του Μητσοτάκης.

Λοιπόν, ο φίλος Αδημαλής ο Πεπέτας λέει: καλησπέρα, Φώτη. Έχουμε γεμίσει ανεμογεννήτριες. Και έχουμε και το πιο ακριβό ρεύμα. Αυτό είναι γεγονός. Μητσοτάκη 2-0. Στην αρχή είχαμε δίμηνο το ρεύμα, θυμάστε. Μετά το δίμηνο έγινε μηνιαίο. Αλλά στην ουσία ο μηνιαίος λογαριασμός αγγίζει αυτό του διμήνου. Και έπειτα μας παρουσίασαν εκείνα και τα πράσινα, πορτοκαλί, κίτρινα, μπλε, μαύρα τιμολόγια, έτσι για να χρωματιστεί η ζωή μας. Αλλά η ουσία παραμένει, παιδιά, ίδια. Πανάκριβο το ρεύμα. Έχει αυξηθεί και το νερό, έτσι. Το οποίο δίνεται σε ιδιωτικές εταιρείες και θα αυξηθεί και κάτι άλλο κατά 5 με 6 ευρώ. Και αυξάνονται και οι τιμές στα προϊόντα, όλα επάνω.

Η οποία κυβέρνηση έχει πάει διακοπές και διάβαζα στην εφημερίδα Δημοκρατία ότι συνεντευξιάστηκε πριν φύγει για διακοπές. Αφού άφησε χάος πίσω το Μητσοτάκη, έτσι φίλε, και φίλε Κώστα, παρεξηγήσει, έτσι είναι η αλήθεια. Τους άλλους δεν μας έκαναν έτσι. Ψηφίσαμε κάτι άλλο, μπας και δούμε καλύτερη μέρα και βλέπουμε χειρότερα πράγματα. Εμάς δεν το βλέπουμε πλέον πολιτικά, κάποτε το βλέπαμε όλοι. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, κοιτάζουμε τη ζωή μας. Και αυτό έχει επιπτώσει και στον αθλητισμό, έτσι. Είναι δυνατόν μεταξύ άλλων να δίνουμε και τον Παρθενώνα, να το διαχειρίζεται άλλο τον Παρθενώνα, ρε παιδιά. Το λέγαμε για ανέκδοτο. Φέτος έχει πάει λιγότερος κόσμος για διακοπές. Βλέπω και τα αυτοκίνητα είναι πιο γεμάτες περιοχές από προηγούμενα χρόνια. Γιατί να μην μπορεί να ξεκουραστεί ένας ανθρωπάκος.

Και ακούω πολλούς γιατρούς με τη συμπεριφορά του Άδωνη Γεωργιάδη να θέλουν να φύγουν από τον ΕΟΠΗ, να μην έχουν συνεργασία. Όλα αυτά, παιδιά, τα βρίσκουμε μπροστά μας. Άρα τι γίνεται, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή την καταστροφική πορεία μιας κυβέρνησης που μας έχει συμπαρασύρει όλους. Είναι χειρότερη και από δύο μνημόνια, έτσι.

Λέγαμε λοιπόν ότι πήραν κάτω από τη βάση οι ελληνικές ομάδες τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στην εβδομάδα που μας πέρασε. Έτσι έδειξε, δεν είχαμε ποιότητα. Οπότε λοιπόν, παιδιά, δικαίως κάποιοι Έλληνες όταν αναδεικνύονται, όταν τους παρουσιάζεται μια ευκαιρία από το εξωτερικό, καλά κάνουν και φεύγουν. Και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Δεν παρουσιάζει βελτίωση το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το είδαμε και με την εθνική, έχασα την ΚΑΠΑ 23 της Ιταλίας. Δεν έχει σημασία αν είναι φιλικό ή όχι, αν ήταν φιλικό ή όχι. Μια εθνική τότε που είδε σαν θηρίο την Δανία, την οποία Δανία την απέκλεισε σκοτία, έτσι, αυτούς που λέγαμε και καμιά φορά κορυδεύουμε σαν ξυλοκόπους τους Σκοτσέζους. Οι οποίοι αγαπάνε όμως τον ελληνικό λαό, έτσι. Έχουν μια φιλοσοφία ευχάριστη. Δεν ασχολούνται με μικρότητες, τους έβλεπα εδώ στην Ελλάδα που έρχονται να παρακολουθήσουν τις ομάδες τους. Έχουν μια άλλη κουλτούρα, πολύ καλή. Αλλά πάνω απ' όλα αγαπάνε την Ελλάδα, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι φιλική απέναντι στην Ελλάδα και μας απέδειξαν λοιπόν όταν εμείς χάσαμε από την Δανία, που μπήκαμε φοβισμένοι τότε στο γήπεδο και κάναμε λάθος πάσα, δεν μπορούσαμε να δώσουμε πάσα. Αυτοί την απέκλεισαν, αυτούς που λέμε ξυλοκόπους, ότι δεν στρίβουν. Ο Διαμαντής ο Πεπέτας λοιπόν έκλεισαν, λέει, τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Και όχι μόνο δεν είναι πιο φθηνό το ρεύμα, αλλά καίγεται και το δάσος. Καλά, λέει, έτσι είναι, φίλε. Κόστος ζημιάς σε περιβάλλον, ανυπολόγιστο. Ίσως τα παιδιά των παιδιών μας ξαναδούν την Ελλάδα μας πράσινη. Έχει κατακαεί όλος τόπος, τι πράσινη, έχει μείνει τίποτα. Δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε. Θα πέστουμε κάτω σαν τα κοτόπουλα, δεν μυρολάτρω. Έτσι είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Και αντί για πράσινο θα έχουμε αυτές τις ανεμογεννήτρες που ξεφυτρώνουν ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Όλες οι επιλογές λάθος αυτής της κυβέρνησης. Τα χάλασε με τη Ρωσία, από την οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε ελικόπτερα και αεροπλάνα πυροσβεστικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και όπως διάβαζα σήμερα με τις άσχημες εξωτερικές πολιτικές, το διάβαζα σε Συναιστία και σε άλλες εφημερίδες, η Ελλάδα χάνει και τη συμμαχία με τον αραβικό κόσμο. Μένουμε μόνοι μας. Και εδώ ο Διαμαντής ο Πεπέτας μου στέλνει μια δήλωση που έχει κάνει κάποια στιγμή ο Νίκος Χαρδαλιάς, λέει: δεν θα επιτρέψουμε καμία ανεμογεννήτρια στις αναδασωτές και πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής. Και αυτές που φυτρώνουν, τι είναι, τις παίρνουν και φυτρώνουν μόνες τους. Το όποιο αφήγημα του κυρίου Χαραλιά της κυβέρνησης πάει περίπατο, παιδιά. Δεν πιστεύω κανένα από αυτούς πλέον. Ο κύριος Χαρδαλιάς και κάποιοι άλλοι δεν έλεγαν τότε ότι είναι ήρωες υγειονομικοί. Επί ημερών COVID. Τώρα όμως που τους καταγράφει με τα γυαλιά Ray-Ban το 400 ευρώ με την κρυφή κάμερα Άδωνος Γεωργιάδης, όπως διάβαζα, τους στέλνει στο πειθαρχικό επειδή διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις που υπάρχουν στο διαλυμένο εσύ, έτσι. Διαλυμένο το εσύ. Και με την ανάρτηση του δήλωση του Χαρδαλιά που μας ανέβασε ο κύριος Διαμαντής Πεπέτας. Και λέει, εδώ γελάει ο κόσμος με αυτό. Ναι, σαν ανέκδοτα μοιάζουν, αγαπητέ Διαμαντή. Κι όμως είναι η πραγματικότητα. Είχαμε λοιπόν στα της εθνικής ομάδας και των ελληνικών ομάδων που δεν τα πήγαν καλά στην Ευρώπη. Και θυμάστε, προσπαθούσαμε να πείσουμε τον Καρέτσα να παίξει με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Σε αυτά τα παιδιά λοιπόν πρέπει να δοθεί μια όθηση, μια ελπίδα για την επόμενη μέρα, να μην υπάρχει κατήφια.
Άρα χρειάζεται η ριζική αλλαγή φιλοσοφίας το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα λέτε και εσείς και τα λέμε και εμείς.

για τους φίλους και τις φίλες που ρωτάνε, παιδιά, στις 5.30 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνο, έτσι να πούμε και 5-6 πράγματα. Έχουμε πει και τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα και στον Αστέρα Τύπολης Άκτολ, όλη την ειδησογραφία, τα σχόλιά μας και τα σχόλιά σας διαβάζω.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα γραφόμενα εκεί, η Παρίσι Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Φεράν Τόρες. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ημέρες. Τις συζητήσεις έχουν αναλάβει ο Ντέκο από την πλευρά των Καταλανών και ο Λουίς Κάμπος από την Παρί, με τις δύο ομάδες να έχουν πλέον πλησιάσει σημαντικά σε οριστική συμφωνία. Η πλευρά του Πέτρη έχει ενημερώσει την Μπαρτσελόνα για την επιθυμία του να αποχωρήσει, ενώ φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Παρί για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Σε πολύ λίγο πάμε σε διαμεσικά μηνύματα. Ημέρα, Διεθνή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα της Γάζας. Σήμερα ακούτε και μια αγαπητούλα που έχουμε εδώ πέρα. Έχω κι εγώ σπίτι μου. Ταΐζω αρκετά αδέσποτα. Βάλτε και κανένα νερό σε κανένα δοχιάκι, παιδιά. Αντιμετωπίζω και διάφορους περίεργους που πετάνε το νερό από τα πλαστικά. Είναι ορισμένοι που βγάζουν κακίες, δεν ξέρω το λόγο.

Λοιπόν, να πούμε για τον Τόρες ότι ο Ισπανός προθετικός μετακόμισε στη Βαρκελόνη τη Manchester City τον Ιανουάριο του 2022 και την περασμένη σεζόν στη La Liga μέτρησε 33 συμμετοχές με τους Blaugrana, σκοράζοντας μάλιστα με τους Blaugrana 16 τέρματα. Όπως είπαμε σε λίγο, πάμε και πάλι σε break διαφημιστικά μηνύματα, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, 9 αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρη στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη Ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Ανεβάζει στροφές ο Λιβάη Γκαρσία που έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης του Τριφυλιού. Στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη εντάχθηκε ο Ζωφρέ Μοκαντά, ο 40χρονος Γάλλος παράγοντας που μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε ήδη στο Γιώργος Καρεσκάκης παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της Ναϊμέγγεν, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Ο 28χρονος χάφτης Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕΚ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμα στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου. Στηρίζουμε πολλά σε εσένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Κροάτι Χαφ. Λόβρο Μάγερ. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέγια από την Γαλατασαράη σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Απόν από τον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ θα είναι ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος λόγω συμπλήρωσης τριών κίτρινων καρτών. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έβαλε το ελεγχητικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στην διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου δεξιού μπακ από την Γουινέα Μπισάου, Νανού. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται, καθώς απέκτησαν τον Σενεγαλέζο μέσω Μοχάμεντ Ρασίτ Εντιαγέμ από την Γκουέλγουορς. Τρέλα στον κόσμο του Όφη για τα εισιτήρια του τελικού του Super Cup, με το sold out να είναι προπυλών. Οι κριτικοί ήρθαν σε συμφωνία με την Μπάρι για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντιμάρτσιο. Την τρίτη του εμφάνιση χρώματος πορτοκαλί παρουσίασαν κυπελούχοι Ελλάδος. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την ΑΕΛ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Ρισβάν για τη σεζόν 2026-27. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας Στάσος Χατζηγιοβάνης σε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς δόρισε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Παίκτης της Άρσεναλ είναι και επίσημα ο Μπρούνο Γκιμαράες. Ο 28χρονος Βραζιάνος Μέσος υπέγραψε με τους κανονιέρδες έως το 2030. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο πατέρας του Λιονέλ Μέση Χόρχε, έπειτα από μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο τρίτο μισάωρο, ή αν θέλετε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3, αν θέλετε 9.43, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Εδώ θα είμαι κοντά σας όλο το διάστημα, δεν πήγα διακοπές για να είμαι κοντά σας. Μέσα στο 8 θα είμαστε λοιπόν μαζί. Και επειδή αρκετοί το έχετε ζητήσει, λοιπόν και τη Δευτέρα θα είμαι εδώ το απόγευμα 6 με 8 και την ερχόμενη Τετάρτη πάλι 6 με 8. Από τις 5.30 και μετά, επαναλαμβάνω, θα βγάλουμε τηλέφωνα στο 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Από αυτά τα τηλέφωνα προς το παρόν και μέχρι 5.30 μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας τα τηλεφωνικά. Όπως και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματα που στέλνετε στο 6939-943-943.

Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος πήρε θέση κάτω από το δεκάρι της Χάλας στο φιλικό με την Άιντραχτ, πραγματοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός με τη νέα ομάδα λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωσή της μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό, παιδιά, έτσι. Ο 23χρονος λοιπόν διεθνής θερματοφύλακας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της αγγλικής ομάδας για τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Άιντραχτ. Ο Τζολάκης, να θυμίσουμε, ανακοινώθηκε από τη Χάλας 5 Αυγούστου με τον αγγλικό σύλλογο να καταβάλει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ στο Ολυμπιακό για την απόκτησή του και να πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη αγορά στην ιστορία του. Μάλιστα, ο Έλληνας goalkeeper είναι μόλις ο τρίτος παίχτης για τον οποίο η Χάλα έχει δαπανίσει ποσό μεγαλύτερο από τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Γεγονός το οποίο δείχνει και το πόσο σημαντική επένδυση αποτελεί για τον αγγλικό σύλλογο. Και μια φορά λέγαμε για το, και λέμε για τον Τζολάκη, πολλοί φίλοι του, κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού μου στέλνουν ένα μήνυμα, όπως ο Στέλιος, η Τζέσικα, ο Δημήτρης, και λένε γιατί δεν έβαλε με τη Λίμπαρ τον Φορτούνη στο μάτς με την Νάιμέγγεν. Και λέγα και πριν λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, έχει κάνει μεν μεταγραφές, αλλά από την άλλη εμένα Ολλανδοί αμυντικοί δεν μου κολλάνε σε ελληνικές ομάδες. Το είπα και την προηγούμενη εκπομπή και στις προηγούμενες, μην μου το πείτε ότι το λέω τώρα. Δεν διακρίνονται για την καλύτερη άμυνά τους οι Ολλανδοί αμυντικοί. Άλλωστε η φιλοσοφία στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο είναι άλλη, πολλά γκολ. Ούτε η εθνική ομάδα της Ολλανδίας διακρίνεται για την καλύτερη άμυνα, παιδιά, έτσι. Μπορεί να είναι καλά ονόματα αυτοί που ήρθαν στον Παναθηναϊκό, αλλά παραλαμβάνω εγώ, αν ήμουν Ολλανδούς αμυντικούς, δεν θα έπαιρνα. Θα το δούμε στην πορεία στη ρεβάνση του Παναθηναϊκού, αλλά και στο προηγούμενο μάτσι με το Ζόρι, με το Στανιό προκρίθηκε, παιδιά, έτσι.

ομάδες που δεν τρομάζεις όταν τις ακούς. Βέβαια έχουν ανέβει όλες οι ομάδες, το έχω τονίσει αρκετές φορές, δεν υπάρχει πλέον εύκολη ομάδα. Αλλά και από την άλλη δεν μπορείς να τρομάζεις όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες και δεν μπορείς να περνάς με το στανιό στο τσάκ στην επόμενη φάση. Και όταν κάτι είναι επαναλαμβανόμενο, πάβει να είναι σύμπτωση, έτσι δεν λένε?

Θα πάμε στην ΕΚΟ που αποχωρεί από την Ένωση ο Αλέξο Δέντες μετά από 14 μήνες παρουσία στη θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Όχι επειδή ότι έχει κάτι με τη Δίκη Σάικ ότι είναι δυσαρεστημένος. Απλά ενημέρωσε τη Δίκη Σάικ ότι κατεβαίνει υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές με την Ελλάς, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα. Όπου το στέλεχος Σάικ μέχρι τώρα εκτελούσε καθήκοντα συμβούλου σε θέματα στρατηγικής και σχέσεων με την ΕΠΟ και με άλλους θεσμικούς φορείς του ποδοσφαίρου. Έτσι αυτό που μένει να φανεί είναι την επόμενη κίνηση που θα κάνει η ΠΑΕ ΑΕΚ ώστε να αναπληρωθεί το κενό του

Να πούμε ότι είναι η μέρα μνήμης η σημερινή για την οικογένεια Τσάκ με τη συμπλήρωση 3 ετών. Από την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ, η Ένωση και η Άθανση Καλλιθέας θα τιμήσουν τη μνήμη του τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του απόψινου 8 παιδιά φιλικού του αγώνα που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Allwyn Arena. Πριν από τη σέντρα, δύο ομάδες θα αποτίσουν φόρο τιμής στη θύρα της Original και πριν από την έναρξη του αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Παράλληλα, η σημαία της ΑΕΚ έξω από το γήπεδο, η σημαία του εγκεφάλου θα κυματίζει με σύστια και η μορφή του Μιχάλη θα απεικονίζεται στα Matrix στην πλατεία του Αετού. Αλλά και οι παίκτες της Ένωσης θα αγωνιστούν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια ως έδειξη πένθους τόσο για τον Μιχάλη Κατσούρη όσο και για τον άδικο χαμό του Κώστα του Λιάκα, ο οποίος ήταν υπάλληλος στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στα Σπάτα.

Ενδεχομένως πάντως στην ΑΕΚ να ξέχασαν ένα ακόμα πρόσωπο. Είναι ο επί χρόνια φροντιστής της ΑΕΚ και της ΑΕΚ Β, ο Δημήτρης ο Μανίτσας, που έφυγε από τη ζωή πέρσι, παιδιά, σε ηλικία 60 ετών, στις 22 Αυγούστου του 2025, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της ομάδας. Κάποιοι μου έλεγαν και ότι στεναχωρέθηκε τότε που τον έδιωξαν από την ΑΕΚ, που ήταν φροντιστής για αρκετά χρόνια. Άρα λοιπόν πέρασε ένας χρόνος από τη στιγμή που έφυγε ο επί χρόνια φροντιστής ΑΕΚ και της ΑΕΚ Β, ο Δημήτρης ο Μανίτσας, σε ηλικία 60 ετών, πέρσι 22 Αυγούστου του 2025. Πολλοί μου τα έλεγαν στον περιβάλλον της ΑΕΚ, φίλοι της ΑΕΚ και όχι μόνο, ότι στεναχωρέθηκε που έμεινε εκτός ΑΕΚ.

Για το κύπελλο Ελλάδος θα πούμε στην τελική ευθεία μπαίνει ορισμός αναμέτρησης ανάμεσα στη Ζάκυνθο και την Κηφισιά για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδος. Καθώς η έδρα του αγώνα αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, παιδιά, μεθαύριο Δευτέρα. Έτσι, μόνο η έδρα αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα. Η ΕΠΟ προσανατολίζεται στη διαξαγωγή του παιχνιδιού Τρίτη ή Τετάρτη. Στόχος Ομοσπονδίας είναι η ολοκλήρωση όλων των προκριματικών μέχρι τις 24 Αυγούστου, ώστε στις 25 Αυγούστου να γίνει η κλήρωση της League Phase, στην οποία θα συμμετάσχουν και οι ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Ο Βίλος Αμπέγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα σε αυτό που έλεγα, ότι δεν υπάρχουν πλέον εύκολες ομάδες στην Ευρώπη. Και λέει: Φώτη, καλησπέρα. Δεν έχουν ανέβει οι μικρές ομάδες, έχουν χάσει δυναμικότητα. Οι μεσαίες ομάδες που λέμε, λέει, για θυμίσει τον Ολυμπιακό πριν 20 χρόνια τι παίκτες είχε και τι παίκτες έχει σήμερα. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ έχει ένα παίκτη που ξεχωρίζει, τον Κωνσταντέλια. Αν φύγει, λέει, τι γίνεται, τελείωσε και ο ΠΑΟΚ. Δεν διαφωνώ, αλλά θα απλώς θα πω στο εξής, φίλε Ευάγγελο, ότι μέρα με τη μέρα αλλάζει η μορφολογία, θα πω, του ποδοσφαίρου. Τρέχει με ταχύτητες φωτός και οφείλουμε να το προλαβαίνουμε εδώ στην Ελλάδα. Οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, έτσι το αντιλαμβάνεσαι, το είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να μην είχαμε την ποιότητα ή και το σούπερ θέαμα, αλλά πλέον το πόσο χρειάζεται άλλα στοιχεία. Δεν λέω ότι δεν θα μπορούσαν να τα απεξέλθουν οι παίκτες εκείνης της εποχής, έτσι, αλλά διαμορφώνεται και έχει διαμορφωθεί αλλιώς το περιβάλλον.

Να δώσω την καλησπέρα στο φίλο Ντίμη Πάο Χαλκίδα. Ποια είναι η γνώμη του για τον τωρινό ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα? Βέβαια ο Κωνσταντίνας είναι μεγάλη μορφή, σίγουρα όπως λέει και ο φίλος ο Βάγγελος. Δεν το συζητάμε, με τεράστιο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Και μιας και λέμε για ΠΑΟΚ, να πω ότι αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Γκρεκ Τέιλορ στον ΠΑΟΚ. Ο σκοτώσιος αμυντικός, ο οποίος στο πρόσφατο μάτς με την Άντερλεχτ χρησιμοποιήθηκε ως αμυντικό χαφ, φέρεται να είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από το δικέφαλο του Βορρά. Το ενδιαφέρον της Celtic να αποκτήσει τον 29χρονο αμυντικό είναι γνωστό. Σίγουρα με νέα δημοσιεύματα οι Celtics έχουν ανταγωνισμό στην προσπάθεια για να τον επανεντάξουν στο έψυχο δυναμικό τους. Αφού στο στόχαστρο του για τον Taylor βρίσκεται και η Μάλαγα, στο στόχαστρο της είναι ο συγκεκριμένος παίκτης του ΠΑΟΚ, εκτός από την Celtic. Η οποία Celtic, να πούμε ότι δεν έχει καταθέσει κάποια επίσημη πρόταση για να το αποκτήσει από τους ασπρόμαυρους.

Το επόμενο θέμα επηρεάζει και τον Ολυμπιακό. Φορά και τον Ολυμπιακό, θα έλεγα. Η Ναϊμέγγεν λοιπόν αποχαιρέτησε τον Κοντάι Σάνο, καθώς 22χρονος Ιάπωνας μέσος ολοκλήρωσε την μεταγραφή του στην PSV Eindhoven. Μια εξέλιξη που σαφώς επηρεάζει, μάλλον θετικά, τον Ολυμπιακό, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η PSV ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σάνο, καταβάλλοντας την Ναϊμέγγεν περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ στην συμφωνία προβλέπονται ακόμα έως 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους αλλά και ποσοστά μεταπώλησης. Πρόκειται για την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Ναϊμέγγεν. Ο Ιάπωνας υπέγραψε με την PSV μέχρι το καλοκαίρι του 2031 και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 24. Ο Σάνο πάντως δεν αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Φαίνεται να αποτελεί πλήγμα για την Ολλανδική ομάδα η αποχώρησή του, καθώς 29χρονος είχε εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος μεσαίας γραμμής από τη στιγμή που αποκτήθηκε από την Φαγιάνο Οκαγιάμα τον Αύγουστο του 2023 έναντι περίπου 350.000 ευρώ. Ο αθλητικός διευθυντής της PSV, ο Τρεστ Στιούαρτ, περιέγραψε τον Σάνο ως ένα δυναμικό εξάρι με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία της ομάδας.

Πάμε τώρα στα ελληνικά δεδομένα. Μία ακόμα μεταγραφική κίνηση ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Πανιόνιος, ο ιστορικός, καθώς οι Κιανέρηθροι έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον Μιγκέλ Ταβάρες. Και πλέον απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής για την περίπτωση του 27χρονου Πορτογάλου. Είχε ενδιαφερθεί εδώ και αρκετό καιρό ο Πανιόνιος, ο Ταβάρες. Που πρόκειται να δώσει περισσότερες λύσεις και επιλογές στον Χουάν Φεράντο, τον τεχνικό της ομάδας του Πανιωνίου. Η φυσική του θέση είναι στο αριστερό άκρο, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο πίσω από τον επιθετικό όσο και ως φορ.

Ο φίλος ο Βάγγελος έχει στείλει και ένα μήνυμα ακόμα και λέει ότι έχει γίνει το εξής. Οι πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης δεν αφήνουν πλέον να παίρνουν μικρές παίχτες, καλούς. Όσους υπάρχουν, ακόμα δίνουν πολλά χρήματα για να μην μπορούν να ορθοποδήσει καμία άλλη ομάδα το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει, λέει, ένα κλειστό κλαμπ για 10 με 15 μεγάλες ομάδες και οι υπόλοιπες είναι κομπάρση της Ευρώπης. Σίγουρα το χρήμα είναι αυτό που κυριαρχεί και τα μεγάλα κλαμπ είναι αυτά που κυριαρχούν. Γιατί και ο κόσμος εκεί έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις, έτσι, πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις. Όταν βλέπει ότι έρχονται όλα τα ονόματα εκεί, τα μεγάλα, οι καλοί παίκτες, οι παιχταράδες. Μια και λέμε για ποδόσφαιρο ευρωπαϊκό, θυμήθηκα κάποιο φίλο που έλεγε το προηγούμενο διάστημα ότι λείπει το πολύ θέαμα γενικότερα από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έχει γίνει πολύ γρήγορο, οι παίκτες είναι πιο αθλητές περισσότερο. Ξέρετε, θυμήθηκα τον Ιμπραήμοβιτς, είχε βάλει κάτι γκολάρες, παιδιά. Κανείς όμως δεν το έχει αναφέρει μέχρι τώρα. Να μας υπενθυμίσει αυτές τις γκολάρες, τις θεαματικές που είχε πετύχει. Γκολάρες και καλές, έτσι.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε, παιδιά, στις 5.30 και μετά βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, έτσι. Με το ήθος που ακολουθείτε κάθε φορά, τεκμηριωμένα. Όπως είπαμε, Δευτέρα και Δευτέρα θα είμαι μαζί σας 6 με 8 το απόγευμα και Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα. Αυτό που μου έχετε ζητήσει το κάνω πραγματικότητα. Οπότε δεν μένω μόνο στα λόγια, παιδιά, έτσι. Όσες φορές μπορώ και εγώ έρχομαι παραπάνω.

0: με τις δικές της ποδοσφαιρικές δυνάμεις. Ένα παράδειγμα.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε και πάμε στην τηλεφωνή μας γραμμή. Είπαμε από 5.30 και μετά θα έχουμε τηλέφωνα στον αέρα. Πάμε στο φίλο μας το Χάρη. Καλησπέρα.
1: Έλα, γεια σου φίλε Κώστη.
0: Βρίσκεσαι...
1: Θα πάρω πρώτος να προλάβω τον Μαρπαγιώτη.
0: Βρίσκεσαι καθοδόν. Πού πηγαίνεις ή από πού επιστρέφεις?
1: Γυρίζω.
0: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Ήτανε καλά σήμερα. Είχε λίγο κουφόβραση ή κάνω λάθος? Λοιπόν, σ' ακούω, για πες μας.
1: Έλεγα να μην πάω για τη Σαββατοκύρια Χρυζή χαμός, αλλά δεν είναι και να κάθεσαι. Τέλος πάντων. Κοίτα τώρα πήρα, καταρχήν πήραμε αφορμή τώρα που είπες για το μνημόσυνο του Κατσούρη, πώς το λένε το Μαλικάρι.
0: Ναι.
1: Αλλά πριν πω αυτό, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον το Παλικαράκι, το Χατζηγιοβάνι, ο οποίος δεν μου ήταν και συμπάθης λόγω προέλευσης ομάδας. Έτσι, από εκεί δεν θέλω να τους βλέπω. Και όταν έπαιζε, αλλά τώρα με αυτό που έκανε, εκτός το ότι με συγκίνησε, έδειξε και πόσο μάγκας είναι, γιατί δεν έχει κάνει και τα συμβόλαια που έχουν κάνει άλλοι, έτσι.
0: Ναι, λέει, βέβαια, εννοείται, βέβαια.
1: Αυτό πήγε στην Τουρκία εκεί πέρα να πάρει, τι να έπαιρνε, 5 εκατοστάρια, θα έπαιρνε το χρόνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σιγά είναι όχι. Αλλά είναι άλλοι που έχουν πολύ περισσότερα, ο Φορτούνης, ας πούμε, για μην πω άλλης ομάδας, μαζεύσει, ας πούμε, 10 εκατομμύρια. Φίλε Φορτούνη, και με 10 ζεις πλούσια, και με 9 ζεις πλούσια, και με 8 ζεις πλούσια. Το λέω τώρα για τον κάθε Φορτούνη.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν ξέρω, ο Κώστας μπορεί να έχει δώσει, δεν ξέρω. Γενικά, λέω σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα ταλέντο και πήγανε, και έχουν τώρα μια υπεραξία, ρε φίλε, δεν μπορεί τώρα ο άλλος. Δουλεύει, σχίζει το λιβέρα που βγάλει 1-2 χιλιάρικα. Και εκεί επειδή το έφερε η κυρία τώρα έτσι πλουτίζουν και να έχουν ανταχαίρονται τα παιδιά, αλλά μπορεί να δείξουν και την ευαισθησία τους, όπως τώρα αυτό το Παλικαράκι που λέμε, έτσι.
0: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι, είσαι ή διαφωνείς?
0: Χωρίς να σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό κιόλας, αλλά εντάξει, μια ευαισθησία μπορεί να υπάρχει, έτσι.
1: Υποχρεωτικό δεν είναι, ρε φίλε, τίποτα ναι. Είναι υποχρεωτικό. Και λέμε μπορεί και κάποιοι να το κάνουν και να μην το δείχνουν. Ναι. Αν και για μένα πρέπει να το δείχνουν για να παραδειγματίσουν και
0: ναι,
1: τους άλλους.
0: Κάποιοι μπορεί να μην θέλουν κιόλας να υπάρχει δημοσιότητα, ξέρω.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά αυτά πρέπει να αναδεικνύονται. Δηλαδή, το κάνεις εσύ και εγώ που είμαι γείτονά σου, έστω θα το κάνω αφού είδα ότι το κάνεις και εσύ. Αν δεν το δω, μπορεί να μην το κάνω καθόλου. Πες ότι το κάνω και από υποχρέωση, από πώς το λένε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Εντάξει, αυτό είπα, ήθελα να το πω, αυτός και ο λόγος μου πήρα, για τους συγχαρητήρια.
0: Ωραία, έγινε.
1: Ένα λεπτό, δεν τελείωσα. Το δεύτερο είναι για τον Κατσούρη, για το, πώς το λένε, για το μνημόσυνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να πω κιόλας, για να μην μπλέξω, έτσι, 3 χρόνια κλείνει το Παλικαράκι. Λοιπόν, αυτό τώρα, όσοι γονείς έχουν χάσει και να μην σου τύχει να χάσει παιδί, καλύτερα να φύγεις εσύ.
0: Αυτή η αλές, βέβαια, είναι μεγάλος ο πόνος. Ποτέ δεν σβήνει, βέβαια.
1: Και θέλω να πω, επειδή αυτό τώρα είναι και ο παντικός στη μέση, λοιπόν, περνάω από κάποια Φιλαδέλφια, του έχουν φτιάξει χρυσό σταυρό, πώς το λένε εκεί πέρα, του βάζουν λουλούδια, το κάνουν. Και ο ένοχος είναι ασύλληπτος, φίλε.
0: Έλα, λοιπόν, αυτό λέω, 3 χρόνια δεν έχει ακόμα.
1: Τον Ολυμπιακό όταν έγινε, γιατί συνδέονται όλα αυτά πραγματικά, έτσι. Έγινε τότε με τον αστυφύλακα, αλλά σε 3 μέρες βρήκανε τον ένοχο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτοί ψάχνανε τον υπερένοχο. Συλλάβανε αυτό που έγινε, αυτό το πογκρόμ κατά του Ολυμπιακού, Παύλα κατά του Μαρινάκη. Συλλάβανε και πήγανε στο Μεταγόν ένα ολόκληρο γήπεδο. 500 άτομα δεν είχε ξαναγίνει ούτε στην Ουγκάντα. Πρέπει να γίνει αυτό. Σε 3 μέρες βρήκανε τον ένοχο, αλλά ψάχναν τον υπερένοχο. Βλέπουμε τι έχει γίνει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι και το Μόραλ και όλους. Τους κυνηγήσανε για εγκληματική οργάνωση κτλ. Λοιπόν, και ο πώς του λένε, του Κατσούρη, ο ένοχος ήταν ακόμα ασύλληπτος. Αυτή η μανούλα του εκεί. Τι να τα κάνει τώρα τις τιμές και αυτά που κάνουν και τα δωρεάν παιχνίδια στη μνήμη του και τώρα και τ' άλλο, όταν ακόμα κοιμάται το βράδυ και λέει ποιος το σκότωσε το παιδί μου. Ή δεν είναι έτσι?
0: Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτά τώρα μην πιάσουμε τα πολιτικά.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Θα περιμένουμε τις επόμενες εκλογές
0: και βλέπουμε.
1: Για τα όλα.
0: Έγινε, φίλε μου, χάρη. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Φώτη.
0: Έλα, τι γίνεται.
2: Καλά, Λεβέντη μου. Απλώς θέλω να αναφέρω κάτι ενδεικτικά. Έτσι.
0: Θύμησα μας το μικρό σου όνομα για να ακούει και ο κόσμος ή τίποτα άλλο.
2: Ο Ήλωτας. Έτσι αυτοσυστήνομαι.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν,
2: λοιπόν, θα πρότεινα στον κόσμο να μην περιμένει πολλά πράγματα από κόμματα και από πολιτικούς.
0: Εντάξει, πάντα πρέπει να υπάρχει όμως ελπίδα, έτσι δεν είναι, γιατί άμα, άμα να το κλείσουμε το μαγαζί, τότε...
2: Θα το αναφέρω, Λεβέντη μου, κάτι ενδεικτικά. Έτσι.
0: Σίγουρα δεν περιμένουμε πολλά πράγματα, ναι, βέβαια, εντάξει.
2: Που το γνωρίζουν ελάχιστα. Θα είμαι επιγραμματικός, λακωνικός. Λοιπόν, 12 Οκτωβρίου φύγαν από την Αθήνα οι Γερμανοί.
0: Ναι.
2: Οκ. Μετά από μία εβδομάδα εγκαταστάθηκε μία κυβέρνηση από όλα τα κόμματα. Από βασιλόφρονες, από δεξιούς, από βενιζελικούς, από αριστερούς και από κομμουνιστές.
0: Συνεργασία στην κυβέρνηση, ναι.
2: Εθνικής ενότητας.
0: Εθνικής ενότητας.
2: Από Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Μπράβο.
2: Η διάρκεια αυτής της κυβέρνησης ήταν βραχίδια. 2 Δεκέμβρη του 1944 διελήθηκε και άρχισε τον μπαμπούμ των Δεκεμβριανών, ανεξάρτητα ποιος θέει, ποιος δεν θέει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν το κοιτάμε έτσι, βέβαια.
2: Σύμφωνοι. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία δεν είχε δεδηλωμένη από καμία βουλή, η οποία να προήλθε από καθολική ψηφοφορία.
0: Μάλιστα.
2: Σύμφωνοι μέχρι εδώ.
0: Βέβαια, ναι.
2: Ένα νόμο έκανε πριν διαλυθεί με τον τρόπο που διαλύθηκε. Την 23η Οκτωβρίου αποφάσισε τον εξής νόμο, δεν ψήφισε και δεν υπήρχε βουλή, ότι από τους οι καταθέτες των τραπεζών να εξοφλούνται σε πληθωρικό χρήμα, ενώ οι μέτοχοι σε κανονικό χρήμα με τον κανόνα του χρυσού.
0: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό? Τι να κάνω εγώ που έχω που οι 100 δραχμές τη μια μέρα έπαιρνε ένα κουστούμι και την άλλη ένα τσιγάρο.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ οι μέτοχοι που ήταν ναυτιλιακές εταιρείες, βιομήχανοι και ξέρω εγώ, εξοφλήθηκαν σε πραγματικό χρήμα με τον κανόνα του χρυσού.
0: Μάλιστα. Σωστό, ναι, έτσι.
2: Εκεί συμφωνήσανε όλοι.
0: Βέβαια.
2: Και δεν φωτίστηκε όπως θα έπρεπε ιστορικά αυτό το περιστατικό. Αλλά ξέρεις τι φωτίστηκε? Μας φάσατε εσείς ό,τι σας φάζαμε εμείς. Ενώ εκεί που ήταν το συμφέρον και η ιδιωτέλεια συμφωνήσανε άπαντες.
0: Μάλιστα.
2: Το αναφέρω ενδεικτικά.
0: Ωραία. Έγινε.
2: Τώρα, τι θα έπρεπε να κάνει ο κόσμος?
0: Ναι,
2: απλώς να γίνουν επιτροπές ενδιαφερομένων, όπως οι υγειονομικοί, οι πυροσβέστες, να έχουν τα αιτήματά τους και να τα παρουσιάσουν στα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα και όποιος θέλει ας συμφωνήσει και θα ακολουθήσει. Όποιος δεν θέλει ας μην συμφωνήσει και ας μην ακολουθήσει.
0: Μάλιστα.
2: Γνώμη μου. Ναι. Όσον αφορά για τις εκλογές, όλα τα κόμματα έχουν παραδεχτεί ότι θα κερδίσει, ότι θα έχει την επόμενη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και δεν δέχονται. Ο μόνος που πρότεινε ο Φουκαράς ο Φάμελος είναι, αλλά δεν το δέχτηκε κανείς για κοινοπραξία. Αυτά προς ωραία.
0: Εντάξει, έγινε, οκ. Okay.
2: Να
0: έγινε.
2: Είστε καλά.
0: Έγινε. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η επόμενη κυβέρνηση δεν θα είναι Νέα Δημοκρατία. Θα καταποντιστεί. Κάποιος άλλος θα είναι επάνω. Εκτός και αν υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, όπως ακούγεται και ακούω, χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν είναι κάτι καταστροφικό, παιδιά, ακόμα ό,τι και να υποστηρίζει κανένας, δεν το συνεχίζει, έτσι. Το ίδιο όπως συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν η ομάδα σου οδηγείται στην καταστροφή, θα διατηρήσει το ίδιο μοτίβο, την ίδια συνταγή? Όχι, δεν γίνεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τις ζωές μας, δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Κάποιος φίλος πήρε τηλέφωνο και είπε ότι αν έκανα εγώ δεν είμαι, λέει, που έκανα εκπομπές μαζί με τον Γιώργο Τράγκη από τον Μακαρίτη. Ναι, εγώ έκανα, φίλε, στο Real FM. Ήμουνα μαζί του, χωρίς να σημαίνει ότι έτσι συμφωνήσα μαζί του σε πολλά πράγματα. Για τις μαύρες σακούλες, λέει, που πήγαινε και έφερνε, δεν είπα τίποτα, λέει, δεν λέω τίποτα. Εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι είδα να έχει μαύρες σακούλες ή όχι. Καταλάβαινα όμως ότι έχει περιουσία, έτσι. Και εμένα με άφησε απλήρωτο σε κάποια πράγματα, φίλε. Έχασα περίπου στα 70 χιλιάρικα. Όμως από κάποιες κινήσεις έβλεπα ότι πρέπει να είχε περιουσία. Άλλωστε, όπως έλεγε και ο ίδιος στις εκπομπές του, από ό,τι θυμάμαι, κάθε μέρα του έστελνε το ΣΔΕ ο Σιμίτης για να το ψάξει. Αυτοί τότε που το έκαναν έλεγχο, που πήγαιναν στο γραφείο του, δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Δεν μπορεί, γιατί πήγαιναν εκεί για καφέ, όπως μου λέει και ο αδερφός μου. Ο Φόντας, Φώτης Φόντας, μας μπερδεύουν μερικές φορές. Ναι, αυτοί που πήγαιναν εκεί, όπως έλεγε και ο ίδιος, από το ΣΔΟΕ, του κάναν έλεγχο, από το Σιμίτη. Δεν έβρισκαν τίποτα, δεν καταλάβαναν τίποτα. Σφύριζαν τα εκατομμύρια κάτω από τη μύτη τους και δεν μπορούσαν να δουν τίποτα. Ο γιος του, ένας που είναι στο μαξί μου, το παραδέχτηκε ότι δεν δέχτηκε να έχει καμία κληρονιά τον πατέρα, γιατί δεν ήξερε που τα βρήκε τα λεφτά ο πατέρας του. Αλλά αυτοί που πήγαιναν από το ΣΔΟΕ, από το Σιμίτη, τέλος πάντων, ας το πούμε και έτσι, δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Και εγώ κάποιες φορές είχα διαφωνήσει μαζί του σε πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή είχα φύγει, ξαναγύρισα βέβαια. Γιατί το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, με είχε βάλει υπεύθυνο σε κάποιο site. Το πήγαινε full μέσα σε μια εβδομάδα, έχει πόσες χιλιάδες χτυπήματα. Αλλά άφησε κάποια απλήρωτα παιδιά και του το είχα πει. Τον πήρα τηλέφωνο, ήταν στη Γαλλία. Λέω, κύριε Γιώργο, τα παιδιά θα πληρωθούνε. Μου λέει, όταν γυρίσω από τη Γαλλία. Του λέω, και εμείς θα ξαναγράψουμε όταν γυρίσω από τη Γαλλία. Και τσακωθήκαμε τότε. Εγώ δεν ήμουν από αυτούς που έκρυβαν τα λόγια του, τα λόγια τους. Τα έλεγα χήμα και μπροστά στον ίδιο. Κάποιοι άλλοι όμως από τον περίγυρό του δεν του έλεγαν την πραγματικότητα και τους άκουγε λάθος κατά την άποψή μου. Το να λες ναι σε όλα για να σώσεις τη δικιά σου δουλειά, τα δικιά σου χρήματα, το δικό σου το μάρι που λέει ο λόγος, δεν είναι το σωστό. Και το λέω εγώ που δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε κομμουνιστής, ούτε υπήρξα συνδικαλιστής. Αλλά έβαλα πλάτη όμως για τα παιδιά που δεν πληρώθηκαν. Και προς αυτή την κατεύθυνση είμαι αρκετά υπερήφανος. Ναι, και έχω να λαμβάνω ακόμα χρήματα από τη συνεργασία μου που είχα στο Blue Sky, στην εφημερίδα Ανεξαρτησία, στη χώρα. Υπήρχαν και πολλά παιδιά που για πάντα έμειναν απλήρωτα. Και στεναχωριέμαι μάλιστα που ο άνθρωπος αυτός πάταγε σε εισαγωγικά σε ανθρώπινες ψυχές. Και από εδώ πέρασε, από τον Interventen Ελλάδα Sports 94,3 ως Ελλάδα FM. Το ίδιο πράγμα είναι ο σταθμός, παιδιά, δεν είναι, αλλάζει κάτι, έτσι. Και εδώ άφησε χρεωστικά. Έκανε ζημιά. Εγώ εδώ πέρα δεν ήμουν τότε μαζί του. Ο οποίος ήμουν πολύ συνεπής στη δουλειά μου απέναντί του. Μου εμπιστευόταν τα ρεπορτάζ. Και να φανταστεί κανείς, κοιμόμουν 2.30 τα ξημερώματα και ξύπναγα 4.30. Ούτε τον εαυτό μου δεν προλάβαινα να δω, ούτε τους γονείς μου. Έτσι για το φίλο που πήρε, δεν έκρυψα τίποτα, ούτε κρύβομαι. Έτσι θα έχω ξαναπεί και άλλες φορές, αν έχεις παρακολουθήσει εκπομπές, φίλε.

0: Αλλά διαρωτώ με αυτοί που έκαναν έλεγχο φίλε εκεί στον Γιώργο Τράκ που πήγαιναν κάθε μέρα, όπως έλεγε και ο ίδιος. Δεν είχαν δει τίποτα, δεν καταλάβαιναν τίποτα, δεν κατάλαβαν τίποτα. Όπως τώρα από την ανεξάρτητη αρχή, από την ΑΔΕ, ανεξάρτητη αρχή διαχείρισης, δεν είχαν καταλάβει τίποτα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης και άλλα πολλά. Άρα λοιπόν ο χαμένος υπόθεση ήμουν εγώ φίλε μου, έτσι. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
1: Φίλε Φώτη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνουμε, πώς πάει?
1: Εγώ καλά είμαι ρε φίλε, αλλά σ' ακούω για τα ωράρια σου. Ρε εσύ άμα σε φούρνο να δούλευες, θα έχεις λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα με αυτά τα ωράρια.
0: Και όμως δεν το έλυσα και βγήκα και χαμένος, έχω χάσει 70.000, που τότε θα πάρω από τη χείρα του
1: γιατί
0: τώρα.
1: Γιατί βιάστηκες έτσι κοροϊδό?
0: Εντάξει, πίστεψα σε κάποιον άνθρωπο που μου υποσχέθηκε κάποια πράγματα, δεν τα έκανε ποτέ, έτσι, αν πεις τόσο ευκολόπιστος όταν ο άλλος δίνει τον λόγο του, έτσι. Πιστεύεις, αλλά δεν βαριέσαι, εντάξει.
1: Όχι, κοιτάξτε, ο λόγος του, ναι. Ο λόγος του καθενός είναι ανάλογος με τη βαρύτητά του.
0: Και τώρα τα χαίρεται η χείρα τράγκανα με τώρα με τις, με τα, πώς το λένε, με τις Μαζεράτη, με τις Φεράριδες και τα λοιπά. Κατάλαβες, γίνεται εισηγία, όχι των κοροϊδών, δεν αισθάνομαι έτσι, αλλά άλλοι πλουτίζουν, άλλοι και άλλοι διασκεδάζουν στη χλειδί.
1: Θυμάμαι κάποτε, φίλε Φώτη, το Μαργαρίτη τον Αίμνη στο Δεκανελάκι, θυμάσαι του Ιωνικού.
0: Ναι, είχα κάνει ρεπορτάζ εγώ Ιωνικό όλη την εποχή Κανελάκι, καταλαβαίνεις.
1: Είχε στο γραφείο του μια ταμπέλα,
0: ναι.
1: Την οποία την έλεγε και στην εκφορά του λόγου του συνέχεια, γιατί πάντα ακούγονταν. Ο Τάξας δεν έχασε ποτέ, ο Δώσας έχανε.
0: Ο Κανελάκης πάντως, επειδή πήγαινε αρκετά συχνά στο γραφείο του.
1: Κανελάκης θεός χωρίς ήταν λεβέντης.
0: Μάγκας ήταν όντως.
1: Και μάγκας, να σου πω και... λεβέντης, πλήρωνε τους πάντες.
0: Μπράβο, σωστά το λες, σου λέω, επειδή
1: και
0: ήμουν...
1: δεν χρωστάγε σε κανέναν.
0: Ήμουν από τους αγαπημένους του...
1: Έφυγε από τη ζωή και είχε πληρωμένο και το κινητό του τηλέφωνο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και μιλάμε για ωραίο μάγκα.
0: Πλήρωνε τους πάντες 10 μέρες πριν φτάσει η μέρα πληρωμής.
1: Μην το ψάχνεις, σου λέω.
0: Τα ξέρεις, σωστός απόλυτα.
1: Έτσι. Εγώ τώρα σε πήρα σήμερα τηλέφωνο. Έτσι να ξεφύγουμε λιγάκι από τα αθλητικά. Και θέλω να αναφερθώ ρε φίλε σε ένα θέμα που εντάξει δεν μ' άφησε με ανοιχτό το στόμα. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά αλλά... μου κάνει εντύπωση πως δεν ασχολείται κανένας, δηλαδή τόσο πολύ έχουμε εξοικειωθεί με την τρελά. Θέλω να αναφερθώ ρε φίλε σε αυτό το θέμα του Μιστρά, ας πούμε, όπου ο 55χρονος γιος είχε στην κατάψυξη τον πατέρα του κάποια χρόνια, 10, πόσα χρόνια, 7,
0: ναι, το διάβασα, ναι, το διάβασα, ναι, ναι.
1: Μόνο και μόνο για να παίρνει τη σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Και προβληματίστηκα ρε φίλε και λέω τελικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος, φίλε Φώτη, είναι ανεξιχνίαστος και θα παραμείνει έτσι εις τους αιώνας των αιώνων, φίλε. Ξέρεις γιατί?
0: Βέβαια θα πει κανείς ότι η φτώχεια κάνει πολλά πράγματα, έτσι, δεν το δικαιολογώ, εννοείται.
1: Δεν είναι θέμα φτώχειας, δεν είναι θέμα ισορροπίας.
0: Ναι.
1: Είπαμε ότι ο εγκέφαλος ο ανθρώπινος είναι ανεξιχνίαστος και θα παραμείνει έτσι στους αιώνας των αιώνων, γιατί ούτε αντικαθίσταται, ούτε επισκευάζεται, ούτε συντηρείται, φίλε.
0: Βέβαια.
1: Και αλλή μόνο, αν κάποια στιγμή βγάλει κάποια βλάβη.
0: Δεν πάει για σέρβις, έτσι, ναι.
1: Ναι, δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν συμβεί αυτό, φίλε, μπλοκάρονται λειτουργικά οι χιλιάδες αναδευτερόλεπτο εγκεφαλικοί διακλαδωτές της λειτουργίας του, και ο κλειδούχος του χαλασμένου πλέον νου αλλάζει ανεξέλεκτα φίλε τη διαδρομή, βγάζοντας τον άνθρωπο στο αντίθετο ρεύμα, αποσυνδέοντας τον φίλε από την κοινή πραγματικότητα, καταργώντας ρημάκα τη λογική και το μέτρο. Είναι απίστευτα πράγματα. Με αποτέλεσμα οι μετοπικές συγκρούσεις στις ψυχοσυνδρομικές εθνικές οδούς του παραλογισμού και της φαντασίας του καθενός που υφίσταται τη βλάβη, να είναι απίστευτα επικίνδυνες ρε φίλε στην εφαρμογή τους. Το μυαλό του ανθρώπου Φώτη είναι μια σαμάτητη καθημερινή ενόργανη γυμναστική ακροβατικών φίλε και ισορροπίας. όπου έτσι και για κάποια χιλιοστά η προσγείωση στο στρώμα επαφής, φίλε, ξεφύγει από τα προγραμματισμένα σημάδια της λογικής, τα δεκάρια της Κρητικής Επιτροπής αντιπροσωπεύουν, φίλε Φώτη, αδιαπραγμάτευτα το ακαταλόγιστο. Φώτη, όταν η έντονη ψυχική αστάθεια ταυτόχρονα με την απώλεια της ψυχικής ισορροπίας ξεφεύγει από τους κοινούς κανόνες της λογικής, φίλε, συναντώντας την παραφροσύνη στην ακριβώς απέναντι όχθη της εφαρμογής των ψευδεστήσεων από την όχθη των πραγματικών αισθήσεων, η πραγματική όχθη, φίλε, είναι αν μπορεί να αντισταθεί. Με αποτέλεσμα να βρίσκουμε τον ηλικιωμένο πατέρα μας μέσα στον καταψύκτη κατεψυγμένο, μόνο και μόνο, ρε φίλε, για την ίσπραξη της σύνταξής του. Φώτη, όταν χάσεις τα λογικά σου, γιατί ένας ισορροπημένος νους δεν ξηγείται έτσι. Όταν χάσεις λοιπόν τα λογικά σου, η κρίση, φίλε, πρέπει να γίνεται με μεγάλη επιείκεια, γιατί η βλάβη του μυαλού, εγώ πιστεύω ότι δεν θεωρείται ένοχος, ρε φίλε.
0: Ναι, και κάπως έτσι εγώ το πιστεύω, καταλήγω στο συμπέρασμα, το έχω σκεφτεί και αυτό που λες εσύ, βεβαίως.
1: Δεν ξέρω τώρα αν έχω δει και αν έχω άδικο. Έτσι την έχω δει εγώ αυτή την ιστορία.
0: Και εγώ εκτιμώ ότι έτσι είναι.
1: Και άλλες παρόμοιες, έτσι μιλάμε για μακάβριες φρικιαστικές. Τέλος πάντων, ίσως να βάρει να την εκπομπήσω, και αν το έκανα αυτό, ζητάω συγγνώμη.
0: Όχι,
1: αλλά
0: δεν βάλεις καθόλου. Μιλάμε.
1: Προκυμάτισε και το γεγονός.
0: Βέβαια, μιλάμε
1: και για... Βέβαια να μ' αφήνει με το στόμα ανοιχτό, γιατί θυμόμαστε και κάποιον σεχίδι κάποτε που έτρωγε τα αδέρφια του, τους πατεράς, τη μάνα του.
0: Δεν είχαν βρεθεί όμως ποτέ τα άψυχα σώματα. Απλά είχε πει ότι είχε σκοτώσει πως 12, θυμάμαι νομίζω.
1: Όχι μόνο, είχαν βρεθεί μόνο στο ψυχείο, είχαν βρεθεί μέλη. Μέλη,
0: ναι. Μέλη κομμάτια, ναι. Μέλη. Γιατί είχε πει, τους είχε πετάξει τα απορρίμματα εκεί στις στίβες, ξέρεις, αλλά ναι, μάλλον είχαν βρεθεί κάποια μέλη. Ναι.
1: Είχαν βρεθεί κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ναι. Το είχε παραδεχθεί, είχε ομολογήσει.
0: Τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν κι άλλοι, κάποιος που είχε τεμαγίσει τη γυναίκα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, μακάβρια.
0: Το Σεχίδι είχε πει τότε, τον είχαν ρίξει κληρονομικά, γι' αυτό εκδικήθηκε. Βέβαια, μου πει, θα σκοτώσω όλους.
1: Εντάξει, τώρα το ρίξιμο, το κληρονομικό ρίξιμο. Γίνεται επί καθημερινής βάζος.
0: Μια φορά όμως σε σκοτώνται και αδέρφια για μια σπιθαμή γης, έτσι. Έχει συμβεί και αυτό.
1: Για μια σικιά μπορεί να σκοτώσει ένα αδερφός, αλλά δεν ξηγιώνται έτσι όμως όλοι.
0: Σίγουρα, σίγουρα, δεν φτάνουμε στα άλλο άκρο.
1: Αν ξηγιώντουσαν όλοι έτσι, με βάση τα κληρονομικά,
0: βέβαια.
1: Ίσως η Ελλάδα να έχει το μισό πληθυσμό από οδήγηση.
0: Εδώ σκοτώνεται για την οδήγηση, αγαπητέ μου. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Για μια θέση πάρκινγκ.
0: Μπράβο, έχει συμβεί και αυτό. Μάλιστα. Έγινε. Οκ.
1: Να σε καλά, ρε Φώτη. Καλή δύναμη.
0: Πριν πάμε και πάλι σε break, διαφορετικά μηνύματα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε και πάλι έτσι με τηλέφωνα στον αέρα. Και ο φίλος Ευάγγελος έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα. Λέει: φίλε Φώτη, δεν μπορεί παράδειγμα Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει Ρεάλ, Μπαρτσελόνα ή Μπάγκερ που έχουν ένα δις μπάτζετ ομάδες και ο Ολυμπιακός έχει 150 εκατομμύρια. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός, άνηση μάχη. Θυμάμαι, λέει, παλιά ομάδες με ιστορία όπως οι Celtic Rangers, Αμπερντίν, Άγιαξ, Αϊτχόφεν. Η Αϊτχόφεν έχει ανέβει αρκετά. Έτσι, Φέγενορντ, Βαλένθια, Σεβίλη, Άντελεχτ, Κλαμπ Μπριζ, Μαλίν, Στεάου, Βουκουρεστίου, Ραπίδι, Βουκουρεστίου, Δυναμό, Κιέβου, Σαχτάρ, Ντόνεσκ, Σπαρτάκ, Μόσχα, Ενίθ, Αγίας Πετρούπολης, Δυναμό, Μόσχα. Ομάδες με τεράστια ιστορία και υποδομές και υποδομές ακαδημιών. Βολοδέρνουν, λέει, τώρα στα ζήτητα σήμερα. Είχε ανέβει όμως το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, έτσι, είχε γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Έχουν ανέβει άλλες δυνάμεις. Τώρα, μια και ανέφερε για ομάδες της Μόσχας κτλ. Πάντα πάντως το ανατολικό ποδόσφαιρο του ανατολικού τότε μπλοκ το έριχναν οι διαιτητές, έτσι. Το αντιμετώπιζαν διαφορετικά.

0: Edition.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
8: Τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
13: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
14: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
15: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
16: Με τραγανή ζύμη.
15: Πλούσια σε υλικά.
16: Και μοναδική σε γεύση.
15: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
16: Αγνά υλικά.
15: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
16: Φροντίδα και μεράκι.
15: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
16: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
15: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
16: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
17: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάντρε στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα εν ώψη τη Ρεβάνς με την Τζέσεκα 1948. Ανεβάζει στροφές ο Λιβάη Γκαρσία που έβγαλε όλο το πρόγραμμα τη σημερινή προπόνηση του Τριβιλιού. Στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη εντάχθηκε ο Ζωσέ Μοκαντά. Ο 40χρονος Γάλλος παράγοντας που μέχρι πρώτη ως εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν βρέθηκε ήδη στο Γιώργος Χαραϊσκάκης για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΓΕΝ έχοντας ήδη πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Ο 28χρονος

0: Χαβς Λεβάντε και Έρβιν Αριάγκα βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕΚ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της Τίγρης στα μάτια σου, στηρίζουμε πολλά σε σένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Λόβρο Μάγερ. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια από τη Γαλατά Σαράι, όπως αναφέρει Τούρκος δημοσιογράφος. Απόνα από τον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ θα είναι ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάγος λόγω καρτών. Φρένος στην ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψη στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται στο 1 χρόνο. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου δεξιού μπακ από τη Γουινέα Μπισάου, Ντνανού. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται καθώς απέκτησαν το Σενεγαλέζο μέσω Μοχάμεντ Ρασίν Ντεντιαγέ της Γκουέλ Γουόρς. Τρέλα στον κόσμο του Όφη για τα εισιτήρια του τελικού του Super Cup, με το sold out να είναι πρώτο πυλών. Οι κριτικοί ήρθαν σε συμφωνία με την Πάρη για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Gianluca Di Marzio. Την τρίτη του εμφάνιση χρώματος πορτοκαλί παρουσίασαν οι κυπελούχοι Ελλάδος. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την ΑΕΛ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Ριζβάνη για τη σεζόν 2026-27. Ο Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας Τάσος Χατζηγιοβάνης σε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς δώρησε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Παίκτης της Άρσεναλ είναι και επίσημα ο Μπρούνο Γκυμαράες. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος μέσος υπέγραψε με τους κανονιέριδες έως το 2030. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 68 ετών ο πατέρας του Λιονέλ Μέση Χόρχε, έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα, για ένα 2 ωράκι ακόμα ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιάννου, υπέροχα παιδιά, μια παρέα, είμαστε φοβεροί παιδιά, έτσι. Αυτή η παρέα με εκφράζει απόλυτα και τα υπόλοιπα παιδιά που εργάζονται εδώ. Και μιας και ένα φίλος που ρωτάει εδώ, η φίλη μου η Δέσποινα λέει το... για τις εκπομπές, όπως και το φίλο τον Βασίλη Κατσαδρή που έκανα στο κανάλι 10, να έκανα εκπομπές κάθε βράδυ. Το κανάλι 10 είναι το σημερινό alert του Κυριάκου Βελόπουλου, έτσι, για να ξέρετε, είχα συνεργαστεί και με το SBC και με το Action.

Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη Θρύλος λέει: θέλω να δώσω πολλά μπράβο στον κύριο Χάρη με αυτά που είπε. Μπράβο κύριε Χάρη, να τα λέτε αυτά, λέει, να μαθαίνουμε εμείς οι νεότεροι.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, έχουμε να διαβάσει και το φίλο του, τον συνάδελφο, τον Μάνο Σταλαμόπουλο. Σε λίγο θα διαβάσει και τα άλλα παιδιά, έτσι, Ευάγγελε και Μάνο Σταλαμόπουλο, θα τα πούμε. Αλλά ο Μάνο Σταλαμόπουλο, όμω, ο άνθρωπο που είναι παντού σε αδεθμή από εμά, πριν μιλήσω με εσένα, φίλε μου, λέει το DNA του Έλληνα το έχει διαφθαρεί. Αυτό είναι γεγονό, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Φώτη. Αλέξανδρος από τον Πειραιά είμαι.
0: Έλα, τι κάνεις, καλά εσύ?
1: Καλά είμαι, αγόρι μου, καλά εσύ?
0: Θα είμαι και τη Δευτέρα εδώ πέρα, 6 με 8, και την Τετάρτη 6 με 8, έτσι, απλά ενημερώνω. Κάποιοι φίλοι και φίλες μου το έχουν ζητήσει και εγώ ξεπερνάω τον εαυτό μου και το κάνω, γιατί μου αρέσει η συνεργασία μαζί σας, έτσι. Λοιπόν, σας ακούω.
1: Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την παρουσία σου και τα Σαββατοκύριακα, αλλά και τη Δευτέρα και Τετάρτη που θα προσθέσει πάλι για να σας ακούσουμε. Επίσης, πριν ξεκινήσω, να πω κάτι που το ήθελα καιρό να το πω. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα που μίλησε πριν μαζί του Φώτη μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, έχει ευκαιρία λόγου, χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και μαζί να καταλάβουμε κάποια πράγματα που εμείς ίσως να μην μας είχε πράσει το μυαλό ότι μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα που στο δικό μου μυαλό μπορεί να φαίνονται αλλιώς και να είναι αλλιώς. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όπως είπα και πριν, και όφυλα το πω αυτό το πράγμα στον αέρα.
0: Να το αναγνωρίσεις στον αέρα, έτσι, σωστά, ναι.
1: Το αναγνωρίσω στον άνθρωπο, γιατί ήθελα πολύ καιρό να το πω αυτό το πράγμα, αλλά όλο το ξέχναγα να σου πω την αλήθεια. Σήμερα θα ακολουθήσω και εγώ πιστά αυτό που έκανε ο κ. Βασίλης πριν. Δεν θα πω για αθλητικά, για ποδόσφαιρα και γενικά. Σήμερα θα μιλήσω για ένα πολύ επίκαιρο θέμα της χώρας μας, όπως είναι οι φωτιές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το ξέρουμε από ό,τι έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς καταφέρουν να συνδυάζουν αέρα, ζέστη και φωτιά μαζί, να συγκρούν ανεμογεννήτριες και να καταργούν το δάσος που είναι πλούτος για την πατρίδα μας και αισθησιακός και σαν οξυγόνο, να παρουσιάζεται πάρα πολύ ωραία, να φαίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά, ποιο είναι το συμφέρον που έχουν από όλο αυτό το πράγμα. Δεν ωφέλει σε τίποτα. Και να σου πω και κάτι, όταν γίνει μια ανακύκλωση και τελειώσουμε η ενέργεια της ανεμογεννήτριας, μετά δεν μπορείς να τις κουβαλήσεις, πάει κάπου, δηλαδή να τις πετάξεις, να το πω έτσι.
0: Κάθε 20 χρόνια αυτοκαταστρέφονται, έτσι, και βγάζουν και τοξικές ουσίες που δεν είναι καλές, καρκινογόνες για τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, ναι.
1: Δεν προσφέρουν και τίποτα.
0: Δεν προσφέρουν και τίποτα, ακριβώς.
1: Ακριβώς, δεν προσφέρουν τίποτα, δηλαδή καταργήσουν το λιγνίτι για να βάλουν ανεμογεννήτριες για το ρεύμα και να καταργήσουν και το πράσινο που είναι πολύτιμο, πολύτιμο πνεύμονας, ο οποίος, αν θα είμαι καλά, την τελευταία φορά που άκουσα ειδήσει ήταν ότι έκανε 145.000 θέματα πρώτη στον πόδο Γερμανό. Ένα φανταστικό δάσο, ένα φανταστικό μέρος, και τόσο πράσινο, εφόδι μου. Πραγματικά είναι φρικτό.
0: Το πόρτο Γερμανό και τα βίλια κάθε χρόνο καίγονται, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ναι.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει και ανθρώπινες απώλειες. Όπως οι πυροσβέστες είναι ήρωες σε αυτό που κάνουν, να πάνε και να ζουν με αυτές τις συνθήκες και με τα λιγοστά μέσα που έχουν. Και του είδους πυρκαγιές που είναι ολοκαυτώματα, να το πω εγώ, γιατί αυτό είναι ολοκαύτωμα. Δεν είναι απλή πυρκαγιά που μπαίνει για να τη ζήσει εύκολα. Λοιπόν, με τα λιγοστά μέσα που έχουν, και δεν θέλω να πω κάτι από τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί αυτό το πρόβλημα το έχει διαχρονικά η Ελλάδα. Δεν οφείλεται δηλαδή στην Δημοκρατία και μόνο. Οφείλεται σε όλους όσους κυβέρνησαν. Δεν έχουν κάνει τίποτα στην ουσία για να μπορέσει το δάσος να προστατευτεί. Ειδικά το δάσος πρέπει να προστατευτεί και μετά για αυτό. Και μετά προφανώς, γιατί τότε αυτό καίγονται και τα αυτοί των ανθρώπων, οι περιουσίες τους, οι ίδιοι μπορούν να αποκινδυνεύουν να κάνουν και αυτοί μπροστά στα σπίτια τους, να καίγονται πυροσβέστες οι οποίοι πάνω στο καθήκον τους να ζήσουν τόσο μεγάλες φωτιές, χάνουν τη ζωή τους με αυτοθυσία, όπως οι εθελοντές μπαίνουν. Πολλά πράγματα, οι υδροφόρες που συμμετέχουν, πολλοί φορείς που συμμετέχουν, κινδυνεύουν από τέτοιες φωτιές, είναι απαράδεκτο. Για να κάτω σε 2026 να μην έχει τον τρόπο να δημιουργήσει το δάσος και να το προστατεύσει. Δηλαδή, τι εννοώ προστασία? Πώς έχετε στο δικό μου μυαλό?
0: Αφού διάβαζα σήμερα στα νέα που έχουν ένα έγγραφο σοκ ότι δεν υπήρχε αντιπυρική ζώνη στη Δυτική Αττική, πώς να αντιμετωπίσετε? Δεν είχε γίνει τίποτα δηλαδή. Μόνο στα λόγια.
1: Μόνο αυτό, φίλε μου, πότε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει παρατηρητήριο καταρχήν του δάσου.
0: Όπως το λες, πολλά θέλει ένα δάσος. Έτσι είναι, όπως το λες.
1: Όχι, πώς το σκέφτηκα.
0: Δασοφύλακες δεν χρειάζονται. Του έχουν διώξει.
1: Βεβαίως φυσικά δεν χρειάζεται δασοφύλακες και χρειάζεται και οχήματα της τηλεοπτικής.
0: Ακριβώς.
1: Δασοπυροσβέστες δηλαδή εννοώ.
0: Τα πάντα χρειάζεται.
1: Και δασοπυροσβέστες, κομμάτων.
0: Είναι υποστελεχωμένη είναι η πυροσβεστική. Το έλεγαν και πέρσι οι άνθρωποι και πρόπερσι και τους κυνηγούσαν τα ΜΑΤ.
1: Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να έχει ανθρώπους οι οποίοι να είναι εξειδικευμένοι στην πυρκαγιά του δάσου, να ξέρουν καλά το δάσο. Αν ένα δύο πράγματα είναι αυτά, τρίτον τη σκέφτηκα εγώ. Όπως έχουν τα χωράφια και έχουν ίδρυση, που έχουν καταστήσει σημεία που καταβρέχουν το χωράφι για να αποφύγεται, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι το πιο εξελιγμένο, να το πω έτσι, πιο γερό, πιο δυνατό, πιο μεγάλο αν θέλεις έκταση, ώστε αυτό να μην μένει ξερό τελείως, να είχαν προβλεφθεί να κόβουν τα ξερά χόρτα όταν έρχεται η καλοκαιρινή περίοδος. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει τηλεφώνηση και δεν γίνεται τίποτα. Είναι πράγματα που είναι αυτονόητα, έτσι. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει. Είναι κάτι που δεν το κάνει απλώς. Και αυτό είναι το κακό της υπόθεσης.
0: Δεν υπάρχει βούληση για να το κάνεις.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει και βούληση και δεν υπάρχει και ευαισθησία. Γιατί αν υπήρχε ευαισθησία θα υπήρχε και βούληση, όπως πολύ σωστά ανέφερες πριν. Αν υπήρχε ευαισθησία σε όλα αυτά τα θέματα, να μην γίνονται πυροσβέστες, να μην γίνονται οι άνθρωποι που ζουν στα σπίτια τους εκεί, που με πόποτε έξυπναν και ζούσαν εκεί, θα φανταστείτε οι άνθρωποι, και πολλοί από αυτούς προφανώς θα έχουν χάσει, όπως και τα ζωντανά τους, κάηκαν και ζώα δυστυχώς, ζωάκια, που ούτε αυτά χρωστάγαν τίποτα να χάσουν τη ζωή τους. Στην κατοικία του, γιατί το δάσος είναι κατοικία ορισμένων ζώων. Συνεπώς είναι παντού ζημιά. Δεν υπάρχει κάτι, ένα όφελος που κακώς το κράτος, και δεν είναι όλο το σημερινό για να μην παρεξηγηθώ με κάποιους. Μιλάω γενικά γιατί είναι διαχρονικό αυτό το πρόβλημα που είπα πριν. Έτσι αυτά όλα να τα είχαν κοιτάξει. Όλα αυτά. Έχει φύγει τόσο πολύ πλούτος από τη χώρα μας, το 200 κενό, και το δάσος είναι ήδη πλούτο.
0: Βέβαια, τεράστιος πλούτος, βέβαια, έτσι είναι, όπως το λες.
1: Είναι ήδη πλούτος, γιατί πέρα από το οξυγόνο, χρησιμοποιεί την κοινωνία του, χρησιμοποιεί πράγματα που μπορεί να κάνει τα αρώματα από το πέφτο, για παράδειγμα. Το πέφτο βέβαια είναι ένα επικίνδυνο δέντρο, γιατί έχει τα κουνάρια που πετάει όταν πάρει φωτιά. Αλλά όμως είναι ένα ωραίο δέντρο, το οποίο μπορεί να το προστατεύσει και να μην κινδυνεύει όταν πάρει φωτιά. Όταν γινόταν όλα αυτά τα προηγούμενα πράγματα που αναφέραμε και εσύ και εγώ, δεν πέφτει και προηγούμενο με τα πέφτο, ούτε με κανένα δέντρο μέσα στο δάσο. Και το δάσο θα υπήρχε, θα προηγήθηκε, θα ψαρώταν και όλα, μπορώ να σου πω, που να χάνεται στα βακελευθερία αυτή τη στιγμή, γιατί χάνεται τζάμπα.
0: Μάλιστα.
1: Χάνεται τζάμπα. Χάνουμε τζάμπα πράσινο. Χάνουμε τόπο αναψυχής. Μπορεί να πάμε με την οικογένειά μας να κάτσουμε, να προσέξουμε φυσικά πως θα κάτσουμε εκεί που θα πάμε, αλλά όμως να το χαρούμε το δάσο, γιατί γι' αυτό είναι εκεί. Το δάσο για να το χαρούμαστε, το για να το καίμε. Να το απολαμβάνουμε δηλαδή μια κουβέντα είναι το δάσο και να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αυτό ήταν, είπε και τηλεφώνη. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα, συμφωνούμε απόλυτα, βέβαια.
1: Θα μπορούσαν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα και δεν έγινε τίποτα.
0: Απόλυτα, δυστυχώς, δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Δεν έγινε τίποτα.
0: Έγινε. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι αν θα κερδίσουν τις εκλογές και την αυτοδυναμία. Αυτό τους ενδιαφέρει μόνο. Τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Έγινε, έγινε. Ωραία, να σε ευχαριστήσω. Έγινε, καλή συνέχεια. Πριν πάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή που είναι ήδη στον αέρα, να πω ότι πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ του Λορέντσο Ντίκμαν βρίσκεται το όφι. Φαίνεται να είναι τελειωμένη υπόθεση, όπως λένε οι πληροφορίες. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά.

0: Και σήμερα με δημοσίευματα ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Τζος Ντόικ. Πρόκειται για 24χρονο αμυντικό της Σασουόλο που είχε απολογισμό 15 συμμετοχές και ένα γκολ στην περσινή σεζόν. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια αφού πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Έλα Βασίλη, τι γίνεται, καλά?
1: Μια χαρά. Σ' άκουγα που μίλαγες για το θείο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα είναι αστρόσκονη όπως έλεγε. Πώς θα λέγει, στην Ανδρομέδα, στο Σύριο.
0: Ακριβώς. Ναι, εκεί πήγαινε.
1: Κοίταξε να δεις. Τότε ήταν τα νησιά, πώς θα λένε, Καϊταμάν, πώς θα λένε τα νησιά αυτά που είναι έξω από την Αγγλία.
0: Ναι, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, φορολογικός παράδεισος, ναι. Εκεί πέρα ήταν ο θείος. Έτσι, στα Καϊταμάν, πώς θα λένε εκεί πέρα τα νησιά. Και είχε και το πράσινο γάβρο.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να είχε ένα ρέστοραν δικό του, πρέπει να ήταν. Τον πράσινο γάβρο στο Παρίσι, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, δεν αποκλειδί, είχε απλωθεί παντού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί τα, ξέρεις, τα έλεγε να μου τα πέταγε. Έτσι που λέει. Λοιπόν, αυτά με το θείο. Και όταν έκλεισε τη χώρα, η χώρα πρέπει να έκλεισε κάπου το 98-99.
0: Έκλεισε αρκετά. Τα νησιά Καϊμάν είναι, όπως λες, έτσι,
1: ναι, Καϊμάν,
0: παράδειση,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί νομίζω είχε πάει και ο Μιχάλης Ολιάπης τότε, αυτό στην Νέα Δημοκρατία, όταν τον είχαν πιάσει με πλαστές πινακίδες στο,
1: ναι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, μεγάλο νούμερο αυτό.
0: Εκεί
1: ναι,
0: πήγε για να. Ήταν πρόκληση για τον κόσμο, δηλαδή πήγε εκεί για να διασκεδάσει και να μας δείξει τη χλειδί του. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε μου, αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, αυτός είναι το άλλο πράγμα, ή μάλλον παρόμοιο πράγμα, με αυτό είναι στο Μιστρά.
0: Και όμως αυτούς τους ανθρώπους έφερε ο κόσμος στην εξουσία, αγαπητέ μου, καταλαβες.
1: Να σου πω κάτι. Δεν τα γνωρίζεις, τον εμπλέπεις. Λες, εντάξει, σου μιλάει, σου κάνει, σου βγάζει λόγο. Και μετά σου κάνει τα ανάποδα. Αλλά μετά, καλά κάνει ο κόσμος και τους εξαφανίζει αυτούς.
0: Αν όμως το κάναμε εσύ και εγώ, κυκλοφοράγαμε με πλαστές πινακίδες, ακόμα θα είμαστε πρωτοσέλιδα, έτσι.
1: Τι πρωτοσέλιδα, θα είμαστε μέσα, βέβαια.
0: Για 100 χρόνια. Λοιπόν, ναι.
1: Θα είμαστε, όπως έλεγε ο Μάκαρος τώρα, θυμάμαι το ένα. Πολιτική κρατούμενη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ο Μάκαρος. Έτσι. Για να μαθαίνουν και οι νέοι τώρα, έτσι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε, φαίνεται είναι η πανσέλινο τώρα, εμείς οι μεγαλύτεροι τώρα 60 κοντά και 60 πλάς, εγώ είμαι 63 ετών για να καταλάβεις, είχαμε πιάσει κάτι τέτοιες αναμνήσεις, φαίνεται είναι η πανσέλινο στο Αυγούστο τώρα, κάτι γίνεται, ξέρω εγώ.
0: Ναι, μπορεί και να επηρεάζει, δεν αποκλείεται αυτό.
1: Και πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά, έτσι, να τα μαθαίνει. Στις εκπομπές του παλιού, ειδικά τα μεσημέρια. Λοιπόν, πάνε φωτιές τώρα. Το θέμα με τις φωτιές είναι το εξής. Είναι αυτή η ρημάδα η νομοθεσία που έλεγε και ο προηγούμενος ο ακροατής για τα δάση. Θα σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Έχω εγώ παράδειγμα, κάνω μια αίτηση στο δασαρχείο των Μεγάρων παράδειγμα να βγει ένα πεύκο, έτσι.
0: Ναι.
1: Το εγκρίνει ο δασάρχης. Το βγάζουμε από το δέντρο. Μετά από 3 χρόνια φεύγει ο δασάρχης μετάθεση, έρχεται ένας καινούργιος δασάρχης. Και βλέπει λοιπόν, παράδειγμα, ανακατεύει τους φακέλους. Μπορεί να κάνει μήνυση τώρα ο δασάρχης ο νέος,
0: ο
1: το παλιό δασάρχης, ναι, εμένα, γιατί ναι, βγάλαμε τον πεύκο πριν από 3 χρόνια.
0: Ναι, σωστά.
1: Μιλάμε για τέτοια τρέλα, για τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και τα δάση καίγονται.
0: Η διαδικασία
1: και,
0: είναι και
1: δηλαδή,
0: λίγο...
1: Δηλαδή δεν πάει ο κόσμος, ναι, όταν λέω ο κόσμος, δηλαδή οι λοτόμοι, οι ρητινοσυλλέκτες, οι ρετσιναρέοι που λέμε, έτσι να μαζέψουν τη ρητίνη. Η οποία ρετσίνη, η ρητίνη αυτή του πέχου, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι το κύριο συστατικό σε όλες τις μπογιές, σε όλα τα χρώματα, σε όλες τις εικόνες. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, το έχω ακούσει, εντάξει, το έχω ακούσει.
1: Ναι, είναι, εντάξει, εγώ δεν ξέρω έτσι, πολλά πράγματα, αλλά ξέρω είναι το κύριο συστατικό. Και θα μπορούσαμε λοιπόν αυτή η δουλειά, να γίνεται παράδειγμα και από νέους ανθρώπους. Δηλαδή, πας βάζεις αυτά τα ντενεκάκια, να τα πω έτσι, ξέρω εγώ, που μαζεύουν τη ρητίνη, φεύγεις, πας μετά τα ξαναμαζεύεις. Δηλαδή, δουλειά, δεν είναι δουλειά δύσκολη, όπου θα μπορούσαν να έχουν εισόδημα. Αλλά οι νέοι δεν πάνε, δυστυχώς. Έχουμε και αυτό το θέμα.
0: Ναι, δεν θέλουν να πάνε, ναι.
1: Δεν θέλουν να πάνε. Λοιπόν, μετά, υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να καθαρίσουν τα δάση και να τα διαχειρίζονται και να παίρνουν, ξέρω εγώ, την καύσιμη ύλη αυτή, να την κάνουν βιομάζες και όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς είναι η νομοθεσία που αποτρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και το θέμα είναι ότι, παράδειγμα, αυτή η νομοθεσία είναι υπερασμένη μέσα στο Σύνταγμα και είναι αυστηρότατη. Γι' αυτό, δηλαδή, παράδειγμα, Μητσοτάκης μιλάει, ξέρω εγώ, για το άρθρο 16 για τα πανεπιστήμια. Αλλά γι' αυτό το πράγμα για τα δάση δεν μιλάει ούτε αυτός ούτε κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και να πω και κάτι τώρα. Στο θέμα των ανεμογεννητριών, έχω βαρεθεί να ακούω και το θεωρώ μεγάλη ανοησία ότι καίνε τα δάση για να πάρουν ανεμογεννήτριες. Παιδιά, ακούστε. Όταν θέλει, παράδειγμα, μια εταιρεία, η οποία εταιρεία δεν είναι δικιά μου, ούτε του Φώτη, είναι των ολιγαρχών που λέει και ο Βαρουφάκης, έτσι. Του Βαρδινογιάννη, του Κόκαλη, να σου πάρουμε όλους, του Αλαφούζου, έτσι.
0: Γενικότερα,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Πάει στο Υπουργείο ή πάει στον Πρωθυπουργό και του λέει: αυτός είναι ο χάρτης, αυτός είναι ο νόμος που θα περάσεις να πάει να βάλω την ανεμογεννήτρια. Δεν χρειάζεται να κάψουμε το δάσος. Δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό.
0: Δεν διαφωνώ, όχι, βέβαια, ναι.
1: Και αυτό το λέω γιατί ήταν την τελευταία φορά που αγωνίστηκα και με κυνηγάγανε τα μάτια η αστυνομία στα βουνά και στα λαγκάδια εδώ στα Μέγαρα. Όταν από το Ρεπιθούσα πήγαν τον αγωγό φυσικού αερίου στη Μοτορόιλ.
0: Κοίτα, να σου πω το εξής όμως, όταν απαξιώνεται ένα δάσος, το κένε δηλαδή, είναι πιο εύκολο να βάλεις ανεμογεννήτρια. Έτσι είναι λιγότερες αντιδράσεις μετά. Είναι πιο εύκολο το τοπίο, είναι πιο εύκολη η πρόσβαση, καταλαβες.
1: Τέλος πάντων, ναι. Θα σου πω εγώ το εξής τώρα.
0: Ναι.
1: Πέρασε λοιπόν αυτός ο αγωγός μέσα από τον κάμπο των Μεγάλων και μέσα από τα δάση. Μέσα από αυλές σπιτιών, αγροτικών κατοικιών, εξωτερικών κατοικιών.
0: Κατάλαβα,
1: δεν πήρα χαμπάρι τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν το 2009 και θυμάμαι ήταν ο Βενιζέλος.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν υπουργική απόφαση γκρέμισε το μαντρότυχο. Δηλαδή σε χρόνο ντετέ, έτσι.
0: Χρόνο ντετέ, με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Με συνοπτικές, ούτε να πάμε στα δικαστήρια, ούτε ξέρω εγώ προσωρινά μέτρα, ούτε τίποτα.
0: Τετελεσμένα γεγονότα, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, δηλαδή ακούω που λένε και αν τα δάση, δεν χρειάζεται να κάψει το δάσος. Έχουν δώσει τις συντεταγμένες και απλά ο υπουργός, ο πρωθυπουργός πάει στη Βουλή και λέει αυτό είναι το νομοσχέδιο για να φτιαχτεί ανεμογεννήτρια. Και δεν μιλάει κανένας. Έχεις ακούσει στη Βουλή μέσα κανένα να μιλήσει για τις ανεμογεννήτριες, παράδειγμα?
0: Όχι, ποτέ.
1: Ποτέ. Λοιπόν, ακριβώς.
0: Όπως και για τα μνημόνια, ναι, σε όλα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφού είναι των ολιγαρχών, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει αυτό το που λέει ο Βαρουφάκης. Λοιπόν, τότε που σου λέω με, το φυσικό, με τον αγώνα φυσικό αερίου, ο αγώνας ο δικός μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Μαζί με έναν φίλο, τον Άγγελο. Τέλος πάντων, ήταν πρόεδρος του τοπικού συλλόγου εδώ πέρα των επιστημόνων και του Θεόγνη, του πολιτιστικού συλλόγου, το μεγάλο. Λοιπόν, τρέχαμε οι δυο μας και ήταν η Επιτροπή Αγώνα. Και να με συγχωρέσουν οι αριστεροί, έτσι, αλλά ήταν στην Επιτροπή Αγώνα όλοι οι αριστεροί. Λοιπόν, τσακώθηκα μαζί τους και γιατί? Έλεγαν, το θέμα δεν είναι ότι δεν θα περάσει ο αγωγός μέσα από τα χωράφια μας, το θέμα είναι να μπορέσουμε να πάρουμε αντί για 180 ευρώ το κάθε ελαιόδαντρο που θα ξεριζώσουν να πάρουμε 250-300.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα, γι' αυτό σε πολλά πράγματα τα έχω με τους αριστερούς, έτσι γενικώς. Που εγώ δεν είχα ούτε χωράφια ούτε τίποτα, εγώ πήγαινα για τα Μέγαρα.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν γίνονται. Ξανακινώ πάλι στο δάσος και λέω λοιπόν, πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Πρέπει δηλαδή να γίνει πιο μοντέρνα στη διαχείριση των δασών και σε όλα αυτά. Πρόσεξε, διαχείριση δασών έχουν και στην Γαλλία, έχουν και στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και εγώ όμως. Εσύ πάντα θα κάνουν τα δάση.
0: Σίγουρα,
1: δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: περίπτωση.
0: Βέβαια.
1: Αλλά να καεί όσο το δυνατόν λιγότερο. Και βέβαια φταίμε και εμείς που πάμε και χτίζουμε και μες στο δάσος. Έτσι τα φέρονται και μετά θέλουμε νομιμοποίηση.
0: Βέβαια.
1: Και δεν το καθαρίζουμε το σπίτι μας, δεν το φροντίζουμε, δεν το κάνουμε και μετά λέμε πού είναι το κράτος. Τι πού είναι το κράτος, εσύ πού ήσουνα.
0: Σίγουρα όλοι έχουν ευθύνες, βέβαια.
1: Έτσι, όλοι έχουμε ευθύνες. Μπορεί άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο και βέβαια τη μεγαλύτερη ευθύνη από όλους είναι το κράτος.
0: Εννοείται το σύστημα.
1: Πάντα, πάντα. Έτσι. Εμείς, αλλά βέβαια υπάρχει και το εξής. Λέω το ένα, λέω και το άλλο. Πάντα, να το πω έτσι, το έγκλημα προηγείται του νόμου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το έγκλημα, με ποια έννοια το λέω. Παράδειγμα, ένα φέρετο σπίτι που φτιάχνεται θα προηγηθεί. Μετά θα έρθει η νόμιμη πολιτεία, ξέρω εγώ. Αυτό έπρεπε να το έκανε από τις δεκαετία του 80, από τις αρχές τότε που έλεγαν να καταδραφιστούν τα αυθαίρετα, δεν το έκαναν. Ήρθε ο νόμος Τρίτσι και μετά πάνω στον νόμο του Τρίτσι, πάνταγαν όλοι. Έτσι και έρχεται να αυθαίρετα και βιλάρες μέσα στα δάση και χωρίς να φροντίζουν καν για την ασφάλειά τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Να χτίζει ο άλλος βιλάρα ξέρω εγώ, ενός εκατομμυρίου και να μην βάζει, ρε παιδί μου, 10 μπέκ γύρω-γύρω.
0: Αυτό απαράδεκτο.
1: Απλή πυρασφάλεια.
0: Αυτό απαράδεκτο, βέβαια. Αυτό είναι απαράδεκτο, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Μάλιστα, και μετά του φταίει.
0: Το και
1: μετά του φταίει το τέτοιο. Αν να πω και το άλλο το τρελό, έτσι, μια και λέμε μία από εδώ, μία από εκεί. Το γνωρίζεις ότι εάν ένα δέντρο, παράδειγμα,
0: ναι,
1: είναι παράδειγμα κάτω, δίπλα στα καλώδια του σωστήλου, της ΔΕΗ,
0: έτσι, ναι,
1: ναι,
0: ναι,
1: τα φύρματα, ναι, τα καλώδια, ναι, του ρέματος.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ξέρεις ποιος έχει ευθύνη? Όταν είναι ένα μέτρο κάτω από το καλώδιο, έχει ο Δήμος, γελάω.
0: Ναι.
1: Όταν είναι στο ύψος του καλωδίου, έχει το, ξέρω εγώ, η ΔΕΗ να το πούμε. Ξέρεις τώρα, έπωσε, λένε αδμία,
0: ναι,
1: και αυτά, ναι, ξέρω πώς τα λένε.
0: Δεν διέχει αδμία, ναι.
1: Δηλαδή, για να πάει να το κόψει, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα είναι ένα μέτρο παρακάτω, πρέπει να πάει ο Δήμος να το κόψει.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι ένα μέτρο παραπάνω και πλησιάζει προς το καλώδιο της κολώνας ΔΕΗ, πρέπει να πάει η ΔΕΗ, παράδειγμα, να το κόψει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτά τα τρελά μόνο εδώ στην Ελλάδα γίνονται.
0: Ω, καλά, εσύ το ψάχνεις. Εντάξει, εδώ είναι η γραφειοκρατία και οι τροπολογίες.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Εδώ πέρα και τελευταίο στα Μέγαρα τώρα.
0: Ναι.
1: Όσοι στρίβουν για αλεποχώρη. Εκεί πέρα που στρίβεις για αλεποχώρη,
0: ναι,
1: μέχρι την εξοβρύση που λέμε εκεί πέρα που είναι τα σούπερ μάρκετ,
0: όχι,
1: είναι περιφέρεια.
0: Όχι εκεί που πας.
1: Είναι δημοτικός ο δρόμος.
0: Όχι εκεί που πας για πάχη, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λέω στην παλιά Εθνική.
0: Α, στην παλιά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στην παλιά Εθνική.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Εκεί που είναι το κτέλ Μεγάρο, να το
0: μπράβο,
1: πω.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Λοιπόν, από εκείνο το σημείο μέχρι που είναι τα σούπερ μάρκετ, που είναι σαν πλατεία έτσι μικρή, η εξοβρύση που λέμε,
0: ναι,
1: είναι δημοτικός ο δρόμος. Από εκεί πέρα μέχρι τα αεροπορία είναι περιφέρεια, ο ίδιος δρόμος.
0: Φοβερά πράγματα, φοβερά πράγματα.
1: Ναι, και το ένα κομμάτι είναι χάλια, σπασμένο, ναι, όλος ο δρόμος, το άλλο κομμάτι.
0: Α, δεν το έχουν φτιάξει ακόμα, όχι έτσι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Μάλιστα, εντάξει. Έγινε, έγινε, Βασίλη.
1: Λοιπόν, έγινε, έγινε. Έγινε,
0: ναι. Αρκετά σημαντικά πράγματα μας είπε ο Βασίλης. Ωστόσο, γίνονται τρελά πράγματα στη χώρα μας. Ο Βίλος Ευάγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φίλε Φώτη, πάντως καλό να μην λέμε ανακρίβεια στο ραδιόφωνο. Ο τύπος που κρατούσε τότε τον πατέρα του στον καταψύτη του ξενοδοχείου που είχε δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Απλώς από συναισθηματική φόρτιση, λόγω ότι είχε πεθάνει και η μητέρα του, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, να το αντέξει δηλαδή, όπως λες. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, λέει, δυνατοί σε άσχημες καταστάσεις. Αντιδρούν διαφορετικά ο καθένας. Άβυσο στο μυαλό του άνθρωπου. Αυτό είναι σίγουρο, φίλε. Φίλε Ευάγγελε, και καλά έκανες και το αποτύπωσες. Λέει ο φίλος ο Πανφώτη, έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει: Μετά τις φωτιές στο Μάτι, ο πρωθυπουργός έκανε διακοπές στο σκάφος του Παναγόπουλου. Μετά τις φωτιές στο Πόρτο Γερμενό, ο πρωθυπουργός κάνει διακοπές στα Χανιά. Συνεχίστε ελεύθερα, λέει: Ευχαριστώ. Σε λίγο πάμε πάλι σε break, σε διαμυστικά μηνύματα. Στη συνέχεια θα βγάλουμε έτσι τηλέφωνα, παιδιά. Δεν προλαβαίνουμε, είναι αλυτωμένοι, αλλά δεν θα τα σταματήσουμε. Θα το συνεχίσουμε μετά το break. Και λέω ο φίλος ο Δημήτρης ο Μπελής έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει: Κύριε Φώτη, ο καλύτερος τεχνικός διευθυντής ήταν ο Κόλμπερα στον Ολυμπιακό. Έφερε τους καλύτερους παίκτες σε σχέση αξίας αλλά και προσφοράς παίκτη. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως στον Ολυμπιακό ότι η πώληση του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη River Plate οδήγησε στον Ολυμπιακό να μπει σε διαδικασία αναζήτησης του αντικαταστάτη του, αριστερό άκρος άμυνας, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Μπρούνο. Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Θα περιμένεις όμως λίγο, πάμε λίγο σε break για μυστικά και περιμένεις, έτσι, γιατί δεν έχουμε χρόνο, έχουμε κάποια δευτερόλεπτα. Λοιπόν, περιμένεις και θα σε βγάλω στη συνέχεια. Μην κλείσεις δηλαδή.
2: ...94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή τη εκπομπή στο διαβοτιστή, στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο για 4 ώρες, 4 με 8 ο Φώτης Κατσούφης. Πριν περάσουμε σε επόμενες τηλεφωνικές γραμμές, θα περιμένετε, παιδιά, δεν τις κλείνω έτσι. Είσαστε ήδη στον αέρα. Απλά 2 λεπτά να πω 2 πράγματα. Λοιπόν, στο Ολυμπιακό, μετά την πώληση του Φρανσίσκο Ορτέγκα στην River Plate, η Ερυθρόλευκη βρίσκονται σε αναζήτηση για το αριστερό άκρο της άμυνας που θα πλαισιώσει τον Μπρούνο, σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα στη λίστα των Ερυθρόλευκων. Είναι ο Τζος Ντόικ, πρόκειται για τον 24χρονο λοιπόν Τζος Ντόικ, αμυντικό της Σασουόλου, που είχε απολογισμό 15 συμμετοχές και ένα γκολ στην περσινή σεζόν. Το 2024 είχε μετακινηθεί από την Ελλάς Βερόνα στη Σασουόλο. Πάμε στο Λιβαδιακό, που μέσω δοκιμής προέκυψε η τελευταία μεταγραφή του Λιβαδιακού. Η ομάδα της Βιωτίας ανακοίνωσε τον 19χρονο Σενεγαλέζο αμυντικό, τον Μοχάμεντ Εντιαγέ, σε μια κίνηση επένδυση για το μέλλον. Δοκιμάστηκε στην προετοιμασία των πράσινων και των βιωτών από τον προπονητή, τον Ηλία Χαραλάμπους. Άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και ο Κύπριος εισηγήθηκε την απόκτησή του, προηγούμενος σταθμός της καριέρας του. Ήταν ομάδες της πατρίδας του. Γεννήθηκε 36 Υπέγραψε λοιπόν συμβόλαιο μέχρι 36 του 2030. Και μια μέρα πριν, η ομάδα στην οποία ανήκει, εχθές δηλαδή, ο Σενεγαλέζος είχε ενημερώσει για τη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή, παραθέτοντας και φωτογραφικό υλικό από τις υπογραφές. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως ότι ο Όφη έχει συμφωνήσει με τον Λορέτζο, τον Ντίκμαν. Είναι 29χρονο δεξιός μπακ που περιμένει το τελικό από την Ιταλική ομάδα. Από την Μπάρι πάντως η συμφωνία είναι οριστική και έτσι ο Χρήστος Κόντης θα έχει στην διάθεσή του και βασική λύση για το δεξί άκρο της άμυνας, το 29χρονο δεξιό μπακ. Από την Πάρη, το Λορέντσο Τίκμαν. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε Φώτη.
0: Σκέτο Φώτη, για πες μου το όνομά σου, υπενθύμησέ μας για να ακούνε και φίλοι, έτσι.
6: Νεόφυτος από Μενίδη.
0: Ωραία, Νεόφυτος, ακούμε. Είχες ξαναπάρει πάλι αρκετές φορές, βέβαια.
6: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορ, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ωραία.
6: Και να δώσω και τα χαιρετίσματά μου και στο Βασίλη που πήρε από τον Πλαταβόνα, το Βασίλη που πήρε από τα Μέγαρα, το Χάρη, όλα τα παιδιά που έχουν πάρει μέχρι τώρα και στους υπόλοιπους που δεν μπορούν να πάρουν, μάλλον γιατί έχουν φύγει και αρκετοί για διακοπές.
0: Εντάξει, καλά να περνάνε, μας ακούνε.
6: Ναι, καλά να περνάνε όλοι, όλοι μας, να έχουμε την υγεία μας.
0: Το σημαντικό.
6: Γιατί ο άνθρωπος είναι πλούσιος στην υγεία,
0: από εκεί,
6: τα λεφτά.
0: Από εκεί ξεκινάει η βάση, σωστά το λες.
6: Να ξεκινήσω να πω λίγα απ' όλα.
0: Βέβαια.
6: Να πω τώρα για τις φωτιές που καίγονται 50 χρόνια η Ελλάδα καίγεται.
0: Μια ζωή
6: το
0: καίγεται, γεγονός, ναι.
6: Γίνει αιώνιο, δεν σταματάει. Ότι δεν ξέρω αν τα βάζουν επίτηδες, δεν ξέρω αν τυχαίνει, αλλά ξέρω ότι σε μερικά χρονάκια θα έχουμε όλοι πρόβλημα με τα πνευμόνια μας.
0: Αυτό είναι γεγονός,
6: γιατί το δέντρο, το δάσος είναι το καλύτερο οξυγόνο. Μερικοί το γνωρίζουν, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν αυτό. Και μάλιστα, πρέπει να προσέχουμε τα πάντα, γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, δεν είναι καμιά Αμερική και Ρωσία, αλλά όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει κόλαση εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε από πού να φυλαγόμαστε. Να πω και συλληπιτήρια για το Κατσουρί. Δεν ξέρω, είχε πένθος νομίζω.
0: Ναι, ναι, σήμερα.
6: Πόσα χρόνια, 3 χρόνια είναι πέρα.
0: Ακριβώς.
6: Για το Κατσουρί.
0: Βέβαια.
6: Κύριε Φώτη.
0: Γι' αυτό το φιλικό γίνεται τσάκ σήμερα στη μνήμη του Κατσούρη, έτσι.
6: Φώτη, με ακούτε?
0: Εγώ σ' ακούω, εσύ με ακούς? Δεν ξέρω, εγώ τον ακούω.
6: Με ακούτε τώρα?
0: Τώρα με ακούς εσύ, ναι. Κάποιο πρόβλημα με τον φίλο μας τον Νεόφιτε.
6: Κύριε Φώτη, με ακούτε?
0: Εγώ, φίλε Νεόφιτε, σε ακούω καθαρά, αλλά δεν με ακούς εσύ, δεν ξέρω γιατί. Κάτι εκεί με τη γραμμή, δεν ξέρω. Τι, με ακούς τώρα? Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ το φίλο μας τον Νεόφιτο τον άκουγα κανονικά. Έτσι, παιδιά, δεν ξέρω ότι δεν μ' άκουγε αυτός. Είπε για τον Μιχάλη του Κατσούρη. Γι' αυτό το λόγο γίνεται το φιλικό 8ωρα με την Άδρας Καλυθέα. Στην μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη. Ακούμε τώρα την επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
7: Είμαι η επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
0: Βέβαια. Σα πάρει ο φίλο ο Νεόφιτο, σα περιμένει. Γιατί τον άκουγα όπω άκουσε και εσύ, αλλά δεν μ' άκουγε αυτός. Κάτι με το κινητό του, κάτι με τη γραμμή του, δεν ξέρω. Λοιπόν, είσαι ο επόμενο φίλο μα. Για πε μα.
7: Έλα, Μίστερ Φώτη, εδώ Αναστάσει.
0: Έλα, Αναστάσει, τι κάνει, καλά, είσαι.
7: Μέχρι στιγμή καλά.
0: Έτσι πιστεύουμε κι εμεί.
7: Μέχρι στιγμή. Σε αυτή τη χώρα ζούμε κατά τύχη.
0: Ναι.
7: Είναι σίγουρο αυτό πλέον.
0: Από θαύμα, αυτό είναι γεγονό. Ναι.
7: Το βλέπει, είναι το στόπ και χρόνου.
0: Βέβαια.
7: Μην το συζητά. Ναι, λοιπόν, δεν θέλουν κατά τη γνώμη μου να λύσουν το πρόβλημα αυτό με τις φωτιές. Δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανοι, ανίκανοι είναι και λαμόγια είναι, αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ. Θα σου πω τι θα έκανα εγώ,
0: ναι.
7: Που δεν είμαι ειδικός, ασχολούμαι όμως με το θέμα και ρωτάω κι άλλους ειδικούς. Άκου λοιπόν, πριν πω τι θα έκανα, να πω ότι λένε κλιματολόγοι ότι μέχρι το 2050 χώρες όπως μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα θα έχουν θερμοκρασίες το καλοκαίρι πάνω από 40 βαθμούς 50 μέρες το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
7: 40 και πάνω.
0: Από 40...
7: Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό για τις φωτιές.
0: Από 43 και πάνω βαθμούς, έτσι.
7: Από 40 και πάνω θα είναι πάνω από 50 μέρες το καλοκαίρι που θα έχουμε θερμοκρασίες από 40 και πάνω.
0: Μάλιστα.
7: Θα γίνει Βατερλό στην αρχή μας ακόμα. Μέχρι το 2050. Θα καούν τα πάντα. Θα γίνουμε Σαχάρα, κρανίου τόπος.
0: Μάλιστα.
7: Να δω μετά τι θα κάνουν τα ξενοδοχεία. Που λέμε ότι είμαστε χώρα τουριστική που είμαστε. Να δω πού θα τα βάλουν τα ξενοδοχεία. Ποιος θα πατάει εδώ το καλοκαίρι. Σαχάρα θα γίνει η Ελλάδα. Είναι θέμα χρόνου. Τα λένε οι ειδικοί, όχι εγώ.
0: Ναι, τα λένε
7: οι κλιματολόγοι.
0: Βέβαια.
7: Και όχι μόνο. Δηλαδή αυτό είναι εφιαλτικό σενάριο, Φώτη.
0: Μακάρι να μην συμβεί, αλλά δεν θα μείνει άμα δεν μείνει πράσινο.
7: Μα τα λένε αυτοί που ξέρουν.
0: Θα
7: συμβεί. Δεν μπορώ να ακούω τα κάνω εγώ. Πρώτον, νυχτερινά ελικόπτερα ή νυχτερινά αεροπλάνα δεν έχουνε. Το βράδυ αναζωπηρώνεται η φωτιά και την άλλη μέρα το πρωί έχει ξαναγίνει θηρίο. Το λέγανε τυχαία οι αρχαίοι, να το πω τώρα, το περίφημο ρητό πύργη νίκη θάλασσα. Δεν το λέγανε τυχαία. Το πύρινε η φωτιά. Λοιπόν, είναι άτιμο πράγμα η φωτιά.
0: Βέβαια, οι πουλοί και δεν αντιμετωπίζετε πως λες το βράδυ.
7: Το βράδυ αναζωπηρώνεται, γιατί δεν έχουν τα αέρια μέσα, είναι μόνο ημερήσια, δεν είναι νυχτερινά. Μπορούν να τα κάνουν νυχτερινά και δεν τα κάνουν τόσα χρόνια. Ή δεν αγοράζουν νυχτερινά ελικόπτερα ή αεροπλάνα. Γιατί στη φωτιά το μυστικό είναι να μην αποκτήσει μέτωπο. Εάν αποκτήσει μέτωπο, ανοιχτή η φωτιά, αντίο ζωή.
0: Το έχεις χάσει το παιχνίδι όπως λες. Σωστά, ναι.
7: Αρκή.
0: Ναι.
7: Πρέπει να την πιέσεις. Ναι, άρα λοιπόν νυχτερινά μέσα. Που δεν έχουν δεύτερον. Τα Ρώσικα Μπεργεφ. Ή αεροπλάνα τέτοια τύπου Μπεργεφ. Μία ρήψη νερού Μπεργεφ ισοδυναμεί με 17 ρήψεις Καναντέρ.
0: Σωστά το λες και το έλεγα και στην περασμένη εκπομπή.
7: Όχι με 17.
0: Ακριβώς.
7: Παίρνεις 20 Μπεργεφ και τα καταλέμεις όλη την επικράτεια. Και ειδικά στις περιοχές που είναι επίφοβες. Που μπορεί να ανάψει μεγάλη φωτιά. Ούτε αυτό το κάνουν, γιατί έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Η Ελλάδα της πλάκας χώρα, όχι σαν πολιτισμός, όχι σαν ιστορία.
0: Πολιτικά το λες βέβαια.
7: Πολιτικά, οικονομικά, τεχνολογικά, στρατιωτικά έχει θέμα. Είναι πίσω σαν χώρα.
0: Δεν αξιοποιούν τα δυνατά μυαλά.
7: Φυσικά είναι γίγαντας. Αλλά τα υπόλοιπα είναι νάνος. Τι να συζητάμε τώρα. Έχει κάνει πόλεμο η Ελλάδα με τη Ρωσία.
0: Ακριβώς όπως το λες και το πληρώσαμε.
7: Πάει τρομερά πράγματα.
0: Και το πληρώσαμε. Το πληρώσαμε αυτό που λες. Τον πόλεμο με τη Ρωσία. Ναι, ναι,
7: πολύ. Το καταλαβαίνεις ότι μία ρήψη Μπεργκέφ ισοδυναμεί με 17 ρήψεις Καναντέρ.
0: Ακριβώς.
7: Θα αλλάξει το σκηνικό. Δεν θα επεκταθεί η φωτιά.
0: Και τώρα μέσα.
7: Τα υπήγια τη τμήματα είναι σε δύσκολη θέση.
0: Και τώρα με σφεντώνες παλεύουμε όπως λέμε έτσι. Με σφεντώνες.
7: Τα υπήγια τμήματα, ναι. Αν η φωτιά ανοίξει, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Ακριβώς.
7: Δεν θέλουν υποστήριξη από πάνω, από ενάρια μέσα. Να μειώσουν τη φωτιά για να μπορέσουν μετά να αντιθασέψουν τα επίγεια τμήματα. Άμα η φωτιά ξεφύγει, ανοίξει μέτωπο, αντίο ζωή.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
7: Τρίτον, ο στρατός. Εδώ είναι όλα τα βήματα, εδώ να πούμε στις μεγάλες πόλεις, και όχι μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και στην περιφέρεια κάθονται εκεί πέρα και δεν κάνουν τίποτα. Να αναλάβει ο στρατός να βοηθήσει τα δασαρχεία. Να φυλάνε τα δάση. Να φυλάνε τα δάση. Με ένοπλα τμήματα, μικρά, ευέλικτα. Με φυλάκια που θα φτιάξουν σε στρατηγικά σημεία του κάθε δάσους. Με ντρόν. Να ελέγχουν την περιοχή. Και αν εκδηλωθεί φωτιά, να το ξέρουμε γρήγορα. Και να δράσουμε γρήγορα. Ούτε αυτό το κάνουνε. Βλέπεις να το κάνουνε. Τέταρτον, αυτή η κωμωδία με τους εποχιακούς δασοκομμάτους που τους διώχνουν, τους αναπέρνουνε, που το τώρα πέρυσι νομίζω είχε πέσει και ξύλο με τα ΜΑΤ, είναι τραγική κατάσταση. Εδώ καίγεται η χώρα και αυτοί διορίζουνε τα κομματόσκυλα δημόσιους υπάλληλους. Αντί να διορίζουνε δασοκομμάτους, οι οποίοι τι θα κάνουνε. Το χειμώνα θα φτιάχνουνε αντιπυρικές ζώνες. Γίνεται αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
7: Σου είπα τέσσερα πράγματα. Τέσσερα σημαντικά. Για να μειώσει τη ζημιά. Όντας και τουριστική χώρα. Οι άνθρωποι είναι ανεγκέφαλοι. Τώρα όσο για τις ανεμονήτριες, διαφωνώ με τον φίλο εκεί από τα Μέγαρα που λέει σωστά πράγματα. Αλλά αφού δεν έχουν σχέση οι πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες, γιατί σε διάφορα καμένα έχουν εμφανιστεί ανεμογεννήτριες.
0: Βέβαια.
7: Ρωτάω εγώ. Σε διάφορες φωτιές, μετά από λίγο καιρό, τσουπ, να οι ανεμογεννήτριες.
0: Ξεφυτρώνουνε βέβαια.
7: Δεν είναι περίεργο αυτό.
0: Αρκετά περίεργο βέβαια.
7: Μπορεί να μας το ψυχήσει ο φίλος από τα Μέγαρα γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Αυτό το κράτος που ζούμε, για μένα είναι κράτος μαφία. Η Κολομβία, η Κολόμπια της Ευρώπης έχει κρατήσει η Ελλάδα. Είπαμε που το λέω. Σου είπα τώρα τέσσερα σημαντικά πράγματα.
0: Μάλιστα, ωραία, ναι.
7: Θυμάσαι την άλλη φορά στην ΚΟ που είχαν πιάσει τον Τούρκο πράκτορα. Που είχε βάλει φωτιά.
0: Μπράβο.
7: Πριν από 20-25 χρόνια, το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, βεβαίως.
7: Είναι διάφορες οι αιτίες που μπαίνουν οι φωτιές. Διάφορες. Και μερικές είναι και περίεργες. Να το καταλάβουνε. Και θα έβαζα και αυστηροποίηση των ποινών. Κύριε, έβαλες φωτιά. Καλά, άμα είναι μετά από δόλο, δεν βγαίνεις ποτέ από τη φυλακή. Αν είναι από αμέλεια, θα διπλασιάσω την ποινή. Θα το σκεφτείς καλά, που ανάβεις φωτιά καλοκαιριάτικα, για να κάψεις χερόκλαδα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Βέβαια.
7: Σου είπα πέντε πράγματα που θα έκανα για να μειώσω την καταστροφή. Γιατί φωτιές θα μπαίνουνε. Δεν γίνεται αλλιώς. Και το κλίμα έχει αλλάξει, το βλέπεις.
0: Ακριβώς.
7: Παλιά εμείς, θα τελειώνω με αυτό, παίζαμε μπάλα τέτοια εποχή, Ιούλιο-Αύγουστο, 4 η ώρα το μεσημέρι. Παίζαμε μπάλα.
0: Και εγώ έπαιζα μπάλα μεσημέρι, ναι, και μ' άρεσε, ναι, δεν είχε.
7: Ωραία,
0: αυτό.
7: Ωραία, για πήγαινε τώρα να παίξεις μπάλα.
0: Ού, πάει, τελείωσες.
7: Τώρα 4 η ώρα το μεσημέρι, τώρα Ιούλιο-Αύγουστο, θα πεθάνεις, Φωτή. Θα πεθάνεις.
0: Νιώθεις ότι καίγεται το δέρμα σου, ακριβώς.
7: Σημαίνει θάνατος, εντατική.
0: Ακριβώς.
7: Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Σου είπα λοιπόν πέντε πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο να καυτηριάζουμε, πρέπει να λέμε και ποιο είναι το δέον γενέστη, τι μπορεί να γίνει. Σου είπα πέντε σημαντικά που αν γίνουνε θα μειωθεί κατά πολύ η ζημιά.
0: Μάλιστα, έγινε.
7: Διαφορετικά, σ' Σαχάρα η Ελλάδα.
0: Όπως το λες, σωστά.
7: 50 κρανίου το τόπος. Και θα φύγουν και οι τουρίστες. Και θα βάλουν τα ξενοδοχεία όλοι αυτοί εκεί που ξέρεις. Που θα τα βάλουν.
0: Δεν θα πατήσει κανένας γεγονός, αν είναι τα πράγματα έτσι,
7: μα
0: βέβαια.
7: Μα τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
7: Αν ο άλλος δεν κινδυνεύει να πεθάνει, θα σταρθεί εδώ με την οικογένειά του, με τα παιδιά του. Είναι δυνατόν.
0: Ποτέ δεν γίνεται αυτό, όχι βέβαια.
7: Λοιπόν.
0: Έγινε, τα λέμε συνέχεια. Και σίγουρα μας συμβεί αυτό, όπως όλοι λένε ότι η δική θα συμβεί, αφού η Ελλάδα γίνεται κρανίου τόπος. Οι ξενοδόχοι θα έχουν στο περιθώριο τα ξενοδοχεία τους, δυστυχώς. Ποιος θα πατήσει εδώ? Να πω ότι τεινάζει την μπάγκα στον αέρα με τα γραφικά η Nottingham Forest, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται ως ακραίος αμυντικός, έχει σκοράρει 7 τέρματα και 132 συμμετοχές. Πρόκειται για τον Ουσμάν Ντιομαντέ. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, η δίκη της Forest βρήκε τη χρυσή τομή με τη Sporting Λισαβόνος, προσφέροντας 40 εκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλίσει την υπογραφή του 22χρονου κεντρικού αμυντικού. Ο οποίος Ιβοριανός Τόπερ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις την περασμένη χρονιά με τη φανέλα του Πορτογαλικού Συλλόγου, όπου εκεί αγωνίζεται από το 2023. Να πούμε ότι η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Νορβηγία στην Μπραν. Στη Βουδαπέστη, στον τελικό του δεύτερου προγραμματικού γύρου του UEFA Women's Champions League. Το μάτς είναι στο 1-1, προηγήθηκε στο 11 η ελληνική ομάδα, όταν η Δρακογιαννάκη έβγαλε σε θέση τέταρτη την Αργυρίου, που δεν λάθεψε και πλάσαρε ιδανικά την αντίπαλη τερματοφύλακα.

θυμάμαι σε κάποιο νησί πέρσι, πρόπερσι είχαν πάει ξημερώματα πλοία, είχαν ξεφορτώσει ανεμογεννήτες για να τις τοποθετήσουν. Πήγαν να πιάσουν στον ύπνο τους κατοίκους, αλλά το κατάλαβαν και τους κυνήγησαν, έφυγαν κακήν κακός.

0: Σε δύο νησιά, μεταξύ άλλων, είχε συμβεί αυτό. Σε τρία νησιά, έντονες αντιδράσεις λοιπόν κινητοποιήσεις και συγκρούσεις κατοίκων με δυνάμεις ασφαλείας είχαν σημειωθεί σε αρκετά νησιά, μεταξύ άλλων στην Τίνο, στις θέσεις Πράσα και Λιβάδα, αλλά και την Άδρο και τη Σαμοθράκη, όπου οι τοπικές κοινωνίες ξεσηκώθηκαν τότε εναντίον της εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Εκεί θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες, δηλαδή, με λίγα λόγια, αιωλικά πάρκα. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Στο φίλο μας τον Νεόφυτο, προηγουμένως δεν το κλείσαμε, δεν μας άκουγε. Τον άκουγα εγώ και έκλεισε η γραμμή, ωστόσο πρόλαβε να πει αρκετά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα. Ακούμε την επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Φώτη.
0: Γεια σου, τι γίνεται.
1: Τι κάνεις.
0: Δόξα τω Θεώ, προσπαθώ να είμαι καλά κι εγώ.
1: Προσπαθείς δηλαδή.
0: Ναι, στην προσπάθεια, στην προσπάθεια είμαστε όλοι. Κάτι είναι κι αυτό, εντάξει.
1: Κάτι είναι κι αυτό. Ναι, ναι. Σκέψου να μην προσπαθούσες και θα γινότανε.
0: Και κάθε δευτερόλεπτο προσπάθεια θα το πληρωνόμαστε.
1: Καλά, καταρχήν.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά.
1: Εγώ θέλω να σου πω, χωρίς να το περάσεις για κάτι άλλο, ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν κάνεις εκπομπές. Γιατί μου αρέσει ο τρόπος που κάνεις την εκπομπή αυτή.
0: Ευχαριστώ
1: δηλαδή
0: πάρα πολύ.
1: Και τα θέματα που βάζεις και τον τρόπο με τον οποίο συζητάς με εμάς, που ο καθένας μας μπορεί να λέει και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, και ειλικρινά, μακάρι να μπορούσες να έχεις και πιο πολλές φορές εκπομπές.
0: Θα κάνω και τη Δευτέρα αυτή 6 με 8 και Τετάρτη 6 με 8, οπότε όσο φορές προσπαθώ και εγώ παραπάνω να ξεπεράσω λίγο τον εαυτό μου, έτσι.
1: Τώρα έχουμε και πάρα πολλά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Φυσικά το σπουδαιότερο από αυτά που μπορούμε να πούμε είναι αυτά που γίνονται τώρα με τις φωτιές. Αλλά τι περιμένουμε, παιδιά, δηλαδή. Εγώ γελάω όταν λέμε κάτι θα γίνει. Τι θα γίνει?
0: Τίποτα, απολύτως.
1: Τι νομίζετε ότι θα γίνει? Παλιά είχε γίνει άλλη μια φωτιά, όχι στα... πριν από τα Τέμπη, μεγάλη φωτιά. Παλιότερα.
0: Στην Ηλία, στον πύργο.
1: Ναι, νομίζω κάτω παιδιά.
0: Που δεν είχε μείνει τίποτα, έτσι.
1: Ξέρετε τι, πότε έγινε, ποτέ. Ποτέ. Θα γινότανε. Θα τα δούμε, θα σας κάνουμε, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Οπότε, μην κάνουμε τώρα, νομίζουμε ότι είναι. Τα ξέρουμε τα πράγματα πώς είναι. Και δεν είναι μόνο τώρα με τις φωτιές. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλούς και δηλαδή ματώνει η ψυχή μου που λέμε, ήταν ένας κύριος και έκλαιγε και λέει εμείς δεν τα βρήκαμε, άλλοι μπορεί να τα βρήκανε από γονείς, από παππούδες, εμείς λέει πήραμε δάνειο και δεν το έχουμε εξοφλήσει ακόμη και αυτή τη στιγμή είμαστε στο δρόμο. Τώρα ότι θα τους κάνουν το έχω πει, μεγάλη υπόθεση το θα, να μείνουν εκεί οι άνθρωποι και θα περιμένουν τι θα γίνει. Λοιπόν, και δεν είναι το μοναδικό αυτό. Δηλαδή αυτός ο κόσμος τώρα και μόνο να το σκέπτεσαι ότι αν μπορεί κάποιος από εμάς να ήταν στη θέση αυτών των ανθρώπων, δεν μπορούμε να το νιώσουμε πώς θα ήταν.
0: Όχι βέβαια.
1: Να μην ξέρεις να μπεις δηλαδή πουθενά, να είσαι στον δρόμο. Έτσι.
0: Σίγουρα. Είναι τραγικό, λοιπόν. Και έτσι και οδυνηρό. Γιατί εμείς που δεν το έχουμε βιώσει δεν μπορούμε να είμαστε εκεί, έτσι, μέσα στις καρδιές, στις ψυχές αυτών των ανθρώπων.
1: Δυστυχώς είμαστε μια χώρα που είναι σαδιστική για τον λαό της. Δεν ενδιαφέρει για τίποτα.
0: Μια χώρα
1: όταν
0: που
1: λέμε για τίποτα,
0: σε εισαγωγικά
1: τίποτα.
0: Σκοτώνει τα παιδιά της, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά εκεί είναι νεαροί και μεγαλύτερα ακόμα φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν αντέχουν άλλο αυτή την κατάσταση.
1: Τα τελευταία χρόνια από ό,τι είχα διαβάσει έχουν φύγει 2.500 άτομα έξω.
0: Κάθε χρόνο φεύγουν 30.000 άτομα, το διάβασα και προχθές με επίσημα στοιχεία, όχι δεν το λέω εγώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ζούμε κάποια πράγματα που κανείς να μην μπορέσει να τα ζήσει και μακάρι να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Βέβαια, οι παλιότεροι από εμάς έζησαν χειρότερα πράγματα. Έζησαν και κατοχές, έτσι, δεν είχαν να φάνε.
1: Αλλά υποτίθεται ότι όσο περνάνε τα χρόνια, θα πρέπει να πάμε προς το καλύτερο.
0: Ναι, δυστυχώς πάμε προς το χειρότερο. Ξαναγυρίζουμε εκεί, μου φαίνεται κιόλας.
1: Το γυρίζουμε και το πάμε ακόμα πιο πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Όσον αφορά αυτά τώρα, τέλος πάντων, γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμα, απλά λίγο, πάρα πολύ λίγο, θα πω κάτι λίγο. Για την ομάδα μας έχουν βγει, εγώ έτσι το λέω, σαν τα σαλιγάρια, ξέρεις που βρίσκουν ευκαιρία. Έχουν βγει τώρα, εγώ όπως τους λέω, οι προπονητές της τηλεόρασης.
0: Ναι.
1: Ναι, το τι έχω ακούσει τώρα αυτές τις μέρες, με τη Λίμπαρ αυτό, εκείνο. Ο με τη Λίμπαρ δεν είναι ξεκάρφωτος εκεί. να το καταλάβουν. Δεν κάνει ό,τι θέλει. Έχει από πίσω του ένα σωρό κόσμο και κυρίως έχει έναν πρόεδρο που δεν είναι άσχετος με τα αθλητικά ή τα ποδοσφαιρικά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι σημαντικό, λοιπόν, αυτό βέβαια, ναι.
1: Το να βγαίνεις και να λες, γιατί εκείνο, έχω ακούσει, γιατί λέει, δεν έβαλε εκείνο να παίξει εκεί.
0: Το Φορτούν για παράδειγμα, ναι.
1: Άμα είμαστε 35.000 προπονητές μέσα στο γήπεδο, θα κάνουμε 35.000 διαφορετικές ομάδες.
0: Σίγουρα, έτσι, σίγουρα, εντάξει, ναι, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και κάτι θέλω να πω για κάποιους. Μην νομίζουν ότι ξεχνάμε, εγώ προσωπικά όχι. Το τι έχουν πει για τον Ολυμπιακό κάποιοι που πήρανε τώρα πάλι δρόμο και βγαίνουν και το παίζουν διαφορετικοί, μη στενοχωριούνται. Εγώ έχω ακούσει τι έχουν πει.
0: Μάλιστα.
1: Παλιότερα.
0: Ωραία,
1: λοιπόν,
0: έγινε.
1: Να εντάξει. Πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Καλά σε όλους.
0: Έγινε,
1: να είσαι καλά,
0: έγινε,
1: παιδί μου.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Γεια.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και την κυρία Αναστασία. Έλεγα που λοιπόν σε πολλά νησιά είχαν αντιδράσει και υπήρχαν σφοδρές συγκρούσεις με τα μάτια της ανεμογεννήτριας, όπως και στη Ρόδο. Ενώ μιας και ανέφερε η φίλη μας Αναστασία, την κυρία Αναστασία, έτσι, για τις πυρκαγιές τότε που είχαν γίνει στην Λία τον Αύγουστο του 2007, είχαν καεί τα πάντα, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ζαχάρος και χωριά όπως η Αρτέμιδα, το Παλαιοχώρι και η Κρέσενα, και είχαν χάσει τη ζωή της παιδιά τότε συνολικά 49 άνθρωποι. Τότε η οικογένεια Βαρδινογιάννη είχε πληρώσει την ανακατασκευή αυτών των περιοχών, τις οικίες. Έτσι, για να είμαστε και ακριβείς και να θυμόμαστε και ειλικρινείς. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι. Και τότε έφταιγε ο στρατηγός Άνεμος. Όπως και τώρα, λέει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, φταίει ο Άνεμος. Κανείς άλλος δεν φταίει. Λοιπόν, πάμε και πάλι σε break. Διαφορετικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα. Έχουμε πει αρκετά πράγματα. Θα πούμε ακόμα περισσότερο. Θα συνεχίσουμε να βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα.

0: Ο Βίνο Πολύδωρας είχε πει τότε για το στρατηγό άνεμο στην Ηλία. Και τώρα Κυριάκος Μητσοτάκης είπε.
1: 4,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών,

0: ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βέλβιτα!
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
9: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 9,43 το ίδιο είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 παρά 5 ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου του 2026. Τελικό αποτέλεσμα για το League Cup. Στην Αγγλία, έτσι για να το πω, το Carabao Cup. West Ham Portsmouth 3-1. Έχει πιάσει, παιδιά, φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο, έτσι όλοι θα βγείτε. Όλοι και όλες θα βγείτε. Δεν θα δικήσουμε κανέναν, γίνεται ο χαμός. Και ευχαριστώ, καλός χαμός όμως, έτσι, γι' αυτό. Όλους και όλες σας. Και για τα μηνύματα που στέλνετε στο 6939-943-943 το Viber. Και τα τηλεφωνικά μηνύματα που μεταφέρω από το 210-2259-43 και 215-215-59-43. Έλεγα λοιπόν, είχα μείνει προηγουμένως ότι ο Βίνων Πολύδωρος, πάντως ήταν εξαίρετος άνθρωπος. Είχε μείνει ότι στην Ηλία, τότε που κάηκαν τα πάντα, έφτυγε ο στρατηγός

Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδής, θα το κοιτάξουμε εκεί στο Καματερό που λες. Τώρα πάντως παίζει, λέει, εντάξει, κανονικά δυνατά. Ευχαριστώ, φίλε Βασίλη Κατσαδρή. Ο φίλος ο Αναστάσης ο Κωστόπουλος λέει, ο Αθανάσης ο Κωστόπουλος, μην κάνω και λάθος, ο φίλος Αθανάσης Κωστόπουλος λέει καλησπέρα, καλησπέρα. Έβγες τον Αναστάση, είπα Αναστάσης, γιατί είπα, είδα το Αναστάση, γι' αυτό. Αθανάσης Κωστόπουλος, λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Έβγε, λέει, στον Αναστάση, δεν είναι μόνο ειδικός του μπάσκετ, αλλά και επίσης ειδικός και σε άλλα θέματα, ανοιχτόμυαλος. Πάρτε τον στο Ελλάδα Σπόρτ εχθές, γιατί όχι, έβγε και σε σένα Φώτη και έβγε και σε εσάς για την πολύτιμες παρουσίες σας και αυτά που επισημαίνετε είναι πάρα πολύ σημαντικά και χρηστικά για όλους μας. Δεν μας ακούνε όμως οι πολιτικοί, δεν κάνουν αυτά τα πράγματα που πρέπει. Πάντως υπάρχουν πολύ δυνατά μυαλά παιδιά στην Ελλάδα, επιστήμονες δυνατοί και τεχνοκράτες, αλλά δεν τους αξιοποιεί το πολιτικό σύστημα. Θέλει συγκεκριμένους που αρκετοί από αυτούς είναι αποτυχημένοι στην πορεία τους στα πολιτικά και όμως επιμένουν να τους ξαναχρησιμοποιούν.

Ταυτόχρονα λέμε και την δημοσιογραφία, παιδιά, έτσι στην Ελβετία και αποτελέσματα. Στην Super League έχουμε στο τέταρτο λεπτό Λοζάνη με την Young Boys στο 0-0. Στην Ολλανδία έχουμε στο 75ο λεπτό Νάιμέγκεν με την Telstar, είναι στο 0-2. Στην Πορτογαλία στο 74ο λεπτό Βαρύτιμο με την Κόζα Πία είναι στο 1-0. Στην Αγγλία έχουμε Cambridge με την Barnet, τελικό αποτέλεσμα 2-1. Η Grisby με την Blackpool 1-3 τελικό αποτέλεσμα. Η West Ham με την Portsmouth, όπως είπαμε, 3-1. Η Watford με την Crawley 1-0. Η Cardiff με τη Σουίτε που είχε μια κόκκινη κάρτα 3-2. Η Crew με την Accrington 2-1, η Leyton Orient με την Oxford United 2-0, η Leicester με την Northampton 1-0. Κάποια μάτσα έχουν πάει στα πέναλτι, είναι η διαδικασία τώρα εκεί. Η Barton με την Blackburn 1-2. Η Bradford με τη Rotten Tails το 2-0. Η Bristol Rovers με την Peterborough 0-1. Η Norwich με τη Milton Keynes Dons 4-1. Ο τηλεόραση τελικά αποτέλεσμα. Κάποια άλλα μάτς είναι στην διαδικασία των πέναλτι. Κάποια είναι στην ανάπαυλα. Η Derby με τη Lincoln 1-2. Η Stoke με την Oldham 2-0, η Gillingham με την Luton 0-3 και η Fleetwood με την Chesterfield 1-0. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Στην Αυστρία, στην Bundesliga, έχουμε 47ο λεπτό. Η Γκράτζερ με την Αύστρια Λουστενάου 1-0.

Στην Βουλγαρία έχουμε Λοκομοτίβ Σόφιας με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948. Είναι νωρίς, το 8ο λεπτό πάντως είναι στο 0-0 το μάτς. Μπορείτε να συνεχίσετε να βγαίνετε, παιδιά, τηλεφωνικά στον αέρα, έτσι δεν σταματάει κάτι, μέχρι τις 8 παρα 5, μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής.

0: Πάντως διάκρινα σε αρκετούς από εσάς την οργή τους για αυτά που έχουν συμβεί στη χώρα μας. Και κυρίως το γεγονός ότι δεν έχει μείνει πράσινο, φιλαράκι δεν έχει μείνει. Και θα το πληρώσουμε, παιδιά, ακριβά. Αυτό το διάβαζα και στις εφημερίδες. Καλά, δεν χρειάζεται να το διαβάσεις, το βλέπεις έτσι, τι ακριβώς έρχεται. Δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες θερμοκρασίες στο μέλλον χωρίς να έχουμε το πράσινο, το πευκάκι επάνω μας. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Μιλήσαμε, το ομολογώ παντελώς τυχαία, εγώ δεν ήξερα για την ωραία αυτή η εκπομπή τέτοια ώρα, την προηγούμενη Κυριακή.
0: Ναι, είχαμε μιλήσει νομίζω την προηγούμενη Κυριακή, ναι.
1: Ναι. Στη συνέχεια πήρε κάποιος,
0: ναι,
1: ο οποίος αναφέρθηκε σε μένα και επειδή φυσικά εγώ δεν έχω την δυνατότητα να απαντήσω, να δευτερολογήσω,
0: ναι,
1: ελέγχθησαν κάποια πράγματα τα οποία είναι ανακρίβειες και τα οποία με όλο το σεβασμό...
0: Θύμισε μας το μικρό σώμα για να ξέρουμε ποιο μιλάμε, έτσι, για το φίλο
1: μου. Ο Άλκης είμαι.
0: Ναι, απλά για να ξέρουν και οι φίλοι μας. Ωραία.
1: Ναι.
0: Για πες μας λοιπόν, σε ακούω, λοιπόν, σε ακούω.
1: Και ταυτόχρονα ήρθε και ένα μήνυμα,
0: ναι,
1: το οποίο το διάβασες. Λογικό είναι, δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να φιλτράρεις ή πρέπει να αποφασίσεις ότι εγώ δεν τα διαβάζω όλα εκείνη τη στιγμή ή πρέπει να αποφασίσεις ότι τα διαβάζω όλα και ότι βγει.
0: Σωστά, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Καταρχάς, επειδή υπάρχουν τρολ και υπάρχουν και βαζεβουζούκοι, όπως το λέω εγώ,
0: ναι,
1: και όποιοι ξέρουν από ιστορία, έτσι, να μάθουν ποιοι ήταν οι βαζεβουζούκοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, αυτό το τρολ που πήρε τηλέφωνο μετά από μένα και είπε αυτά τα πράγματα που είπε, θα πρέπει λοιπόν να πάρει και την κατάλληλη απάντηση. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είπα ποτέ για συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό κίνησης. Κόμματος.
0: Ναι.
1: Αυτό υπάρχει και το ηχητικό.
0: Βέβαια,
1: ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν φωτογράφησα επίσης ποτέ πολιτική κίνηση. Εγώ είπα για ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο έκανε συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι οικονομολόγος του Πανεπιστημίου του Αμβούργου και τον οποίον τον παρακολουθώ σε ένα site από το 2010, 2011, 2020 και γράφει εκπληκτικά πράγματα. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ούτε η πολιτική κίνηση που υπενόησε ο συγκεκριμένος που πήρε τηλέφωνο για να με προσβάλλει, ούτε ο πολιτικός που είπε.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε μόνο ο οικονομολόγος.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τον οποίον εγώ, επειδή τον θαύμαζα, προσπάθησα και το κατάφερα, εννοείται, να ανταλλάξουμε τηλέφωνα και να μιλάμε. Γι' αυτόν λοιπόν εγώ είπα. Είπα εγώ ποτέ ότι μίλησα για συγκεκριμένο αρχηγό πολιτικής κινήσεως? Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που γίνεται, παιδιά, και θα πρέπει, επειδή σας ακούω κάποιοι, είστε σοβαροί, είστε ωραίοι, κάνετε εσένα σήμερα σας ακούω για από την ώρα που μπήκα από το μπάνιο μου και τα λοιπά. Κάνεις πολύ ωραία εκπομπή. Πώς αφήνετε αυτούς τους ανθρώπους να αμαυρώνουν με ψέματα, με λαϊκισμούς, με συκοφαντίες άλλους ανθρώπους? Εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα. Πώς βάζουν στο στόμα μου αυτά τα πράγματα? Και προκαλώ όποιον θέλει.
0: Οπότε καλά κάνεις και, το διευκρινίζεις, γιατί μπορεί να υπάρχει εντύπωση ότι μπορεί να έπεσε αυτό, κατάλαβες, γίνεται.
1: Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάω, εγώ δεν ανήκω πουθενά σε καμία παράταξη και κανένα κόμμα. Έλεος δηλαδή. Τέλος πάντων, επίσης ο συγκεκριμένος έδειξε ότι είναι τρολ κάποιας πολιτικής κίνησης με τα εξής πράγματα. Έτσι, πρώτα απ' όλα γύρισε και είπε ότι ακούω, λέει, συγκεκριμένα πράγματα και είπε 1, 2, 3, μα αυτά εάν καθυβρίζει τον συγκεκριμένο πολιτικό, πώς τα γνωρίζει? Αυτό σημαίνει ότι κάθε βράδυ στις 10, δεν ξέρω τι ώρα έχει κομπή, 11 το βράδυ, κάθεται και βλέπει το συγκεκριμένο πολιτικό και σημειώνει ένα-ένα αυτά που λέει, ώστε μετά να βγαίνει. Αυτό είναι το τρολ, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Το κάνει συγκεκριμένα, με σχέδιο. Μετά να βγαίνει και να λέει και να απαντά. Άρα ο συγκεκριμένος εξετέθηκε από μόνος του. Επίσης, για εμάς, το φουκαριάρικο ελληνικό λαό από την εποχή των μνημονίων και εντεύθεν, είπε και άλλα πράγματα. Είπε, λέει, μα πώς είναι δυνατόν, λέει, να μιλάνε συνέχεια για 15% ενιαία φορολογία με έσοδα-έξοδα και αυτό δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται, ρε μεγάλε. Στην Τσεχία με 17% πώς γίνεται. Στη Βουλγαρία με 10 συν 2, συν 5 τα μερίσματα πώς γίνεται. Στην Κύπρο 10 συν 2 τα μερίσματα πώς γίνεται. Στη Ρουμανία που υπήρχε μέχρι ένα μικρό ποσό 1% φορολογία και μετά έφτανε στο 17% πώς γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Εξετέθηκε με άλλο τρόπο μετά. Σου είπε, λέει, ότι εγώ ζητάω, λέει, ή και κάποιοι άλλοι, να καταργηθούν, λέει, το τεκμαρτό εισόδημα και τα τεκμήρια. Ρε μεγάλε, μισό λεπτό, πάλι εκτίθεσαι. Το τεκμαρτό εισόδημα είναι η μεγαλύτερη ληστεία του αιώνα. Και θα πω και γιατί. Όπως επίσης και τα τεκμήρια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν τις μοτοσυκλέτες. Μου έλεγε ένας φίλος μου της ομάδας Δίας Ζήτα πριν χρόνια πολλά, η πιο τεμπέλικη, μου λέει, κλίση της αστυνομίας είναι το κράνος. Έτσι λοιπόν και η εφορία για να σου στείλει πρόστιμο είναι το τεκμαρτό εισόδημα και τα τεκμήρια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι είστε τεμπέλιδες για να ψάξετε και να βρείτε τη φοροδιαφυγή. Και να πω λοιπόν τώρα ένα πράγμα, μήπως και το καταλάβει, συγγνώμη να κλείσω και το ραδιόφωνο, μήπως και το καταλάβει ο κόσμος, μήπως και το καταλάβουν ακόμη και τα τρόλ που είναι σε υπηρεσία. Το έσοδα-έξοδα, το οποίο σημαίνει ότι η απόδειξη θα γίνει εκ των ουκάνευ, για οτιδήποτε. Μα την κομμότρια, συγγνώμη για το επάγγελμα, μα τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο ή τον γιατρό. Εγώ πήγα πριν 5 χρόνια κάποιες εξετάσεις, μου λέει 80 χωρίς απόδειξη, 120 με απόδειξη. Εκείνη την ώρα λοιπόν, όταν εσύ θα πρέπει να προσκομίσεις οτιδήποτε έχεις καταναλώσει, οτιδήποτε έχεις κάνει έξοδο στο μήνα, στο χρόνο, για να βγει από τα λεφτά, δηλαδή ο κύριος Παπαδόπουλος τι δήλωσε? 100 χιλιάρικα εισόδημα. Πολύ ωραία, κύριε Παπαδόπουλε. Τι έξοδα θα φέρατε? 50 χιλιάρικα. 100 μείον 50, 50. Επί 15% 7,5 χιλιαρικάκια, χωρίς προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά, άλλη μια ληστεία, χωρίς εισφορές αλληλεγγύης, χωρίς. Αυτό λέμε. Αυτό είναι που υπάρχει σε άλλες χώρες. Καταλαβαίνετε γιατί ο συγκεκριμένος, ο οποίος με συκοφάντησε, είναι τρολ. Είναι τρολ συγκεκριμένου κόμματος και θα πρέπει να ντρέπεται και δεν θα πρέπει να τον ξαναβγάλετε. Εγώ ούτε το όνομα πολιτικού είπα, ούτε κάτι άλλο είπα. Εγώ είπα πώς μπορεί να πάρει η Ελλάδα μπρος.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ανέφερες όνομα πολιτικού. Απλά πίστεψε ότι ήσουν με τον Βελόπουλο, ας πούμε. Τέλος παντάξει, ναι.
1: Όποιος θέλει, ναι, ας έρθει, ναι, να δούμε. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Κοιτάτε το ΑΕΠ, ξέρετε τα στοιχειώδη από οικονομικά. Όσοι μας ακούτε, πού είναι το ΑΕΠ της Ελλάδος από τα μνημόνια και μετά? Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Γιατί δεν μπορεί να πάρει μπρος το ρημάδι το ΑΕΠ?
0: Έλαντε.
1: Ορίστε.
0: Έλαντε, λέω, αυτό λέω. Ναι.
1: Ναι. Δεν σας λένε συνέχεια η Ελλάδα πάει καλά, η Ελλάδα είναι ισχυρή? Το έχουμε ακούσει επί Σιμίτη, έτσι. Το Σιμιταριό είναι 1/3 μέσα στις νέας δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Μην το ξεχνάτε αυτό. Γιατί λοιπόν αυτή η χώρα?
0: Μα και στην κηδεία του Σιμίτη ο κύριος Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε της πολιτικής του Σιμίτη, έτσι δεν είναι?
1: Καταρχάς οφείλω να σου πω, τώρα μου δίνεις ένα πολύ ωραίο tip.
0: Που και τότε, συγγνώμη, ας πω κάτι, και οι Νεοδημοκράτες τότε λέγανε ότι ήταν αμφίβολοι αν μπήκαμε με κανονικά στοιχεία στην Ευρωζώνη. Δεν λέγανε, οι Νεοδημοκράτες το λέγανε.
1: Μα ο Σιμίτης, ναι, να πάμε πού? Στα swap? Να πάμε στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου? Η μεγαλύτερη ανακατανομή, βίαιη ανακατανομή πλούτου στην Ελλάδα? Να πάμε για το ευρώ 3,40 και 75? Για δες πόσο μπήκε η Αλβανία και η Βουλγαρία.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να ντρέπονται. Αλλά γι' αυτό λέω, πρέπει να δείτε ποιοι είναι αυτοί που παίρνουνε. Τι λένε, διότι υπάρχει και του Γιώσεφ Γκέμπελς το λεκτικό πες κάτι μένει. Το ίδιο κάνουν και οι Τούρκοι. Πες κάτι μένει.
0: Κάτσα, δηλαδή,
1: δεν είναι δυνατόν να καπακώνουν φωνές οι οποίες λένε πράγματα σωστά και στο κάτω-κάτω έχουν επιχειρήματα. Ας μας τα πούνε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όποιος θέλει να μας πει ποια είναι τα επιχειρήματά του. Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να σας αποδείξω, επειδή ασχολούμαι και με την άμυνα και τη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική, μπορώ να σας αποδείξω ότι δεν θέλουν να πάρει μπρος η βιομηχανία στην Ελλάδα, δεν θέλουν να γίνει αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα, δεν θέλουν να υπάρξει ελεύθερη με την πραγματική έννοια οικονομία. Όποιος θέλει, εγώ ξαναβγαίνω να βγω σε αντιπαράθεση. Δεν θέλουν να πω ότι μας παρακαλάνε οι Γερμανοί της Rheinmetall και της Krauss Maffei Wegmann, της KNDS που είναι τώρα, για να φτιάξουμε εργοστάσιο για να παράγει τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού και τάγκς για την Ελλάδα και εξαγωγές. Και δεν θέλουμε να πω ότι μας παρακαλάνε, έχω γνωρίσει άνθρωπο, μετακόμισε με την οικογένειά του από τη Σεούλ στην Αθήνα και μένει συμβουλιαγμένη. Κορεάτης, ο οποίος ανήκει σε ναυπηγική εταιρεία. Μας παρακαλάνε οι Νότιο-Κορεάτες να ξεκινήσουμε να ναυπηγούμε, που οι Ονίξ στην Ελευσίνα και στη Σύρο έχουν φτιάξει τα ναυπηγεία και θέλουν να ξεκινήσει ναυπηγικό πρόγραμμα. Πώς θα εκτιναχτεί, βρε ψεύτες, το ΑΕΠ? Από πού θα εκτιναχτεί το ΑΕΠ όταν δεν ξεκινήσει η βαριά βιομηχανία? Ποια είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως γύρισε και μου είπε ένας μεγάλο διαφημιζόμενος ή δημοσιογράφος, ότι λέει δεν γίνεται, λέει, με το 15% να πληρώνει τον ίδιο φόρο ο βιομήχανος και ο υπαλληλάκος. Και του λέω, ποιος είναι ο βιομήχανος, πείτε μου, ποια είναι η βιομηχανία στην Ελλάδα? Η βιομηχανία στην Ελλάδα διελύθη, ξεκίνησε με τον Ανδρεάδη και τα λοιπά από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, συνεχίστηκε με καταιγίδα από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τελείωσε με το Σιμίτι. Ποιοι είναι οι βιομηχανοί στην Ελλάδα? Εκτός από ένα-δύο, και ο ένας τυχαίνει να είναι και φίλος μου παλιός, οι οποίοι είναι στον κύκλο του Πρωθυπουργού. Κάνεις δουλίτσα? Ναι. Ωραία. Έρχομαι εγώ, συνεργιόμαστε το ποσοστό και στη συνέχεια παίρνεις τη δουλειά. Ποια είναι η βιομηχανία? Να μιλήσω για το βιομήχανο στη Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν παίρνει δουλίτσες γιατί από την ΤΕΦΕΑ, την έκθεση του αμυντικού εξοπλισμού του 2001, είχε δηλώσει «εγώ δεν δίνω βαλιτσάκια». Να ξεκινήσω ότι την ίδια δουλειά πήγαν να τη δώσουν αλλού με 800 χιλιάρικα παραπάνω για να πάρουν μίζα. Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Και όμως υπάρχουν τα τρόλ, και τώρα βάζω στοίχημα, όση ώρα έχεις ακόμη, θα σε πάρουν κάποιοι για να προσπαθήσουν να ταπώσουν εμένα. Ας έρθουν.
0: Πάντως ήσουν απόλυτα τεκμηριωμένος και διαβασμένος. Τι να ταπώσουν? Εντάξει, καλά και να σου διευκρινίσεις για να ξέρουμε κάποια πράγματα.
1: Δεν είναι μόνο το, είναι το χόμπι μου, είναι η δουλειά μου, είναι η τρέλα μου, είναι πάρα πολλά. Και όλα αυτά που λέω μπορώ να τα αποδείξω. Αυτό είναι που τους καίει. Αυτό είναι που τους τσούζει. Σου λέει, πού το ξέρει αυτός? Μα πού ξέρουν τι έκανα εγώ στο παρελθόν?
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Λοιπόν, μια χαρά. Μια χαρά. Έγινε. Γεια σας. Ο Βίλανος Βάλκης ήταν καταπέλτης, αρκετά διαβασμένος, προχωρημένος, το ομολογώ. Οπότε διευκρίνησε κάποια πράγματα. Σε αυτούς που πίστευαν ότι εξυπηρετεί κάποιο κόμμα, κάποιο πολιτικό. Από ό,τι κατάλαβα, σίγουρα δεν ισχύει. Λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, με ανατροπή η Λοδρέζη, η West Ham του Ντίνου Μαυροπάνου πήραν την πρόκριση στο Carabao Cup με 3-1 επί της Portsmouth. Έγινε γνωστή και δεκάδα τσάκ από τον Μάρκο Νίκολης για το φιλικό με την Άθαση Καλυθέα που ξεκινάει στις 8. Ξεκινά λοιπόν η ένωση με τον Θωμά 300 στην εστία. Ακραία μπακ θα είναι η Ρότα και Πενράιζ, με τους Βίντα και Ρέλβας στα στόπερ. Στον άξονα ξεκινούν οι Καροσκάμις και Βιτάλης με τον Ζούπκοφ δεξιά. Τον Κουτέσα αριστερά και τους Γιώβιτς και Ζήνη στην επίθεση.

ο συνάδελφος, φίλος και αδερφός από διοικητή στην πράξη, ο Μάνος ο Σταραμόπουλος. Συμφωνείτε, είναι πολύ σωστός ο Αλκής, έτσι είναι. Τεκμηριωμένος το έπακρον, φίλε και αγαπητέ Μάνος Σταραμόπουλε.

Ο Δημήτρης Μπυρλής λέει: Φώτη, συμφωνώ με τον κύριο που μίλησε, τον Άλκη. Λέει: Μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδας είναι η ναυτιλία. Και ακολουθεί ο τουρισμός. Τουρισμός ήταν η βαριά βιομηχανία, αλλά μας το έχουν χαλάσει. Όχι οι ξένοι. Εμείς εδώ

Ο φίλος μας ο Διονύσης Ερμάγκη, ο Διονύσης λοιπόν, λέει Φόλτη καλησπέρα. Η Ναϊμέγγε λέει φαίνεται ότι κρατά τα γκολ για την Τρίτη. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για τον Ολυμπιακό.

Η Δόξα Βίρνος, η οποία επέστρεψε στα εθνικά πρωταθλήματα, τρίτη εθνική κατηγορία. Ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του πρώην σεντερφόρ του Σαρονικού, του Ματέο Μπίγιος. Το νέο απόκτημα της Δόξας Βίρονος είναι γεννημένος 15 Φεβρουαρίου του 2007. Είναι αλβανονιγηριανός παίκτης, ο Ματέο Μπίγιος, ο οποίος αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια τόσο στα άκρα της επίθεσης όσο και στην κορυφή ως σεντερφόρ. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στις ακαδημίες της Διάνας Ηλιούπολης. Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Νίκης Αλίμου, Πανιώνος Β'. Προηγουμένως ο σταθμός καριέρας του, όπως είπαμε, ήταν ο Σαρονικός Αναβίσου, με τον οποίο συμμετείχε στον έκτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας την περσινή σεζόν.

Και έτσι έγινε. Το θέμα είναι η ομάδα θα αποκτήσει ομοιογένεια. Ο Παναθηναϊκός είναι να αποβάλει τις παθογένειες των περασμένων ετών.

κατά πόσο μπορεί να το πετύχει ή όχι. Αυτό το ξέρουν καλύτερα από εμάς οι ίδιοι οι παίχτες και ο προπονητής της ομάδας και οι άνθρωποι της ομάδας Παναθηναϊκού, έτσι. Ο οποίος πάντως τα μέχρι τώρα παιχνίδια τα επίσημα στην Ευρώπη είχε απογοητεύσει με την απόδοσή του κυρίως.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μη είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στο τελευταίο 26 λεπτό της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3 ή 9,43, το ίδιο πράγμα είναι. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου του 2026, το ίδιο θα συμβεί και αύριο Κυριακή, παιδιά, έτσι, 9 του μηνός. Και τη Δευτέρα θα μαζί σας 6 με 8 το απόγευμα και την Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα. Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή.

Αυτό το τελευταίο 26 λεπτό θα το χρησιμοποιήσουμε για ειδήσεις, παιδιά, έτσι. Οπότε τηλεφωνικές γραμμές θα ξαναβγάλουμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 5.30 με 7.30 περίπου. Να πούμε και 5-6 πράγματα. Οπότε να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που μέχρι τώρα πήραν τηλέφωνο, βγήκαν στον αέρα. Τις φίλες και τους φίλους. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943-943. Το λέω αυτό γιατί αποχώρησε το τηλεφωνικό μας κέντρο, να πάρουν και αυτοί κάποιες ανάγκες, γιατί το πρωί ήταν οι άνθρωποι εδώ. Τελικό πάντως να είμαι και Telstar 1-2. Για το επίπεδο της Νεϊμέγγεν αυτή ήταν σοκ για την αντίπαλο του Ολυμπιακού. Όπως είπα λοιπόν, παιδιά, πάλι τηλέφωνο αύριο από τις 5.30 και μετά. Γιατί έχει αποχωρήσει το τηλεφωνικό κέντρο, έτσι, να πάρουν και αυτοί κάποιες ανάσεις. Από το πρωί, από τα ξημερώματα ήταν εδώ οι άνθρωποι. Οπότε προκαταβολικά να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους που βγήκαν στον αέρα σήμερα. Είπαν αρκετά πράγματα τεκμηριωμένα, όπως ο φίλος ο Άλκης τεκμηρίωσε αρκετά πράγματα για αυτούς που πίστευαν ότι μπορεί να είναι ακολουθητής κάποιου κόμματος ή κάποιου πολιτικού αρχηγού. Διευκρίνησε κάποια πράγματα και μίλησε τεκμηριωμένα και οικονομικά προχωρημένος σε πολλά άλλα τέλειες αναλύσεις. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Όφη έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Μπάλη για την απόκτηση του Λορέντζο Τίκμαν, του 29χρονου Ιταλού ακραίου αμυντικού, που αναμένεται να έρθει αύριο στο Ηράκλειο, στη χώρα μας, για να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα της μεταγραφής του στους κριτικούς.

Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που έστειλαν και τα τηλεφωνικά τους μηνύματα, τα διαβάσαμε όλα μέχρι τώρα. Αλλά και τους φίλους και τις φίλες που στέλνουν και μπορούν να συνεχίσουν ακόμα μηνύματα στο Viber στο 6939-943-943. Πραγματικά έγινε έτσι κακομοίρα σήμερα με την καλή έννοια το λέω και ευχαριστώ αυτό, παρότι είσαστε αρκετοί από εσάς στις ακρογιαλιές και καλά κάνετε. Και μην βγει κανείς από τους πολιτικούς και πει ότι επειδή πάνε σε ακρογιαλιές έχει λεφτά ο κόσμος. Γιατί συνήθως το λένε αφού βγήκαν λες Σαββατοκύριακο έχουν λεφτά. Έχει στεγνώσει η αγορά, δεν υπάρχει οικονομία πλέον. Οι ακάλυπτες επιταγές έχουν φτάσει σε δυστεόρατα ύψη. Το ίδιο και απλήρωτες συναλλαγματικές. Στην ουσία, παιδιά, έχουμε στάση πληρωμών και χρεοκοπία, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι, φιλάρκη, συμφωνείς? Αλλά και στάση πληρωμών. Στα 19,4 δις, παιδιά, έχουν φτάσει οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Από τα τέλη του 2019 μέχρι τον Απρίλιο του 2026, του τρέχοντος έτους, μέχρι πριν από λίγο δηλαδή. Οι φορολογούμενοι έχουν στεγνώσει, δεν έχουν να πληρώσουν πλέον.

Είπα και κάτι στο ξεκίνημα της εκπομπής και το παραλαμβάνω. Λοιπόν, η ΕΣΑΜΕΑ, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, προχώρησε σε έντονες καταγγελίες πριν από λίγο καιρό και τις επαναλαμβάνει για τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από τις ελληνικές παραλίες, επισημένοντας την αφαίρεση ή τη μη λειτουργία ειδικού εξοπλισμού προσβασιμότητας, όπως οι διάδρομοι και τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα. Και τα βασικά σημεία των διαμαρτυρίων είναι αφαίρεση του εξοπλισμού. Η Εθνική λοιπόν Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία κατήγγειλε ότι σε πολλές παραλίες αφαιρέθηκε ή δεν τοποθετήθηκε ο προβλεπόμενος ειδικός εξοπλισμός, όπως είναι οι ξύλινοι διάδρομοι μεταξύ άλλων, παρεμβολές επιχειρήσεων, η εμπορική εκμετάλλευση και τα τραπεζοκαθίσματα ή οι ομπρέλες συχνά φράζουν το πέρασμα προς την αμμουδιά. Σε λίγο δεν θα έχουμε προσβασιμότητα όλοι, παιδιά, έτσι το έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές. Κάποιοι δίνουν απλόχερα άδειες σε κάποιους να βάζουν τις ομπρέλες, δεν λέω να μην τις βάλουν, να δουλέψουν ο κόσμος. Κλείνουν δρόμους, είναι λέει ιδιωτικοποιημένοι οι δρόμοι που έχεις πρόσβαση προς την παραλία. Έπειτα, βασικά, ένα ακόμα βασικό σημείο αυτών των διαμαρτυριών είναι η διαφορία των Δήμων. Υπάρχει έλλειψη μέρημνες από αρκετούς Δήμους της χώρας για τη συντήρηση και την ελεύθερη χρήση των υποδομών για τα άτομα με αναπηρία και το αίτημα παρέμβασης ζητείται ή άμεσα αποκατάσταση της νομιμότητας και η ελεύθερη ασφαλής πρόσβαση των πολιτών με αναπηρία στην θάλασσα. Σας έχουν ξεχάσει, αγαπητέ, όπως όλους εμάς, έτσι. Αγαπητοί άνθρωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, που είναι η κοινωνική ευαισθησία του κράτους, αυτής της κυβέρνησης.

Ο φίλος ο Μπάμπης Παγώνης από τη Σύρο έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει μεγάλο μπράβο για τις απόψεις σου από Σύρο. Την καλησπέρα στη Σύρο και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα. Έχουμε μια ευλογημένη χώρα. Την οποία οι κακές πολιτικές και η έλλειψη βούλησης την καταστρέφουν, έτσι.

Να πάμε στο στίβο που η 17χρονη η Δανάη Μπακογιάννη έκλεισε με τον πιο ιδανικό τρόπο τη φετινή της σεζόν, καθώς κατάφερε να πετύχει πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα εμπόδια και λίγες ώρες μετά να το βελτιώσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 στο Ορεγκόν. Να πούμε ότι η αθλήτρια της φωτεινής Κατσινέλη μετά το 13-61 του προγραμματικού τερμάτισε σε 13-59 στον ημιτελικό και κατάφερε στο φινάλι της σεζόν να υλοποιήσει έναν ακόμα στόχο της, μια κούρσα πάνω από τα 13-60.

Να πούμε ότι η γενική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από το UEFA Women's Champions League. Γνώρισε την ήττα με ανατροπή από την Μπράν στην Βουδαπέστη με σκορ 3-2. Και έτσι θα συνεχίσει στους 32 του στο Women's Europa Cup ο δικέφαλος του Βορρά.

Με τη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ έπαιξαν η Νόη Χάος, η Μίτκου, η Μόρη, η Γκούνη, η Γιανακά, η Κιουρεξίδου, 71, Μιχαήλ, Δρακογιαννάκη που δούσε την πάσα στο πρώτο γκολ, με το οποίο προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, στο 86, η Βαρδαλή, η Λόπης, η Αργυρίου που σκόραρε στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, αλλά δεν έφτανε γιατί ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 3-2, 86, Γκιζάρη, Αντρέευσκα, Γκατσανίτσα και 80, Τζούρτσεβιτς.

Όπως είπαμε, η γενική ομάδα του ΠΑΟΚ προηγήθηκε σε αυτό το μάτς από ασίστ της Δρακογιαννάκη στο 11. Η Αργυρίου έκανε το 1-0 με άψογο πλασέ. Η Μίτκου ήταν αυτή που για την ελληνική ομάδα μείωσε στο τελικό 3-2 πάντως.

Συνέχιζε κι άλλο μήνυμα ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Παγώνης από τη Σύρο. Μισ' Έλληνες, πες το. Εννοεί για αυτούς που τις πολιτικές που έχουν καταστρέψει, προσπαθούν να καταστρέψουν την Ελλάδα.

Και θυμήθηκα το μήνυμα του φίλου μας του Αναστάση προηγουμένως, που είπε ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε δύσκολα πράγματα λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών και την έλλειψη πρασίνου στην Ελλάδα. Και θυμήθηκα την ανιψιά μου, θυμήθηκα που την Δευτέρα είχε πάει στην Γκινέτα να κάνουν μπάνιο τα μωρά της στα δίδυμα. Και μου έλεγε: μυρίζει στάχτη, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Έτσι μου είπε η κοπέλα, η ανιψιά μου: δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο τα μωρά, όχι μόνο να κάνουν μπάνιο. Μυρίζει στάχτη, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, μου λέει. Λέω: σήκω, φυγέτε από εκεί. Στέρηση οξυγόνου. Η μισή Αττική κάηκε και όχι μόνο επί ημερών, Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχει σημασία το τι υποστηρίζει ο καθένας. Το τι έχει συμβεί, αυτό έχει σημασία. Και την καμένη γη που θα αφήσουν στα παιδιά. Αυτό το είχαν χρησιμοποιήσει πολλές φορές στην αναλλαγή τους οι κυβερνήσεις στη Νέα Δημοκρατία Πασόκ, και έλεγαν για καμένη γη. Έτσι δεν έλεγαν, για τα, μέχρι τα συρτάρια έλεγαν ότι έχουν φάει όταν άλλαζαν ο ένας τον άλλον. Όμως κανένας εισαγγελέας δεν επενεύει. Ο Πάγκαλος, ο Μακαρίτης, είπε την αλήθεια, μαζί τα φάγαμε όλοι, όμως δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, παιδιά. Ορισμένοι προφανώς τα έφαγαν, εμείς δεν φάγαμε. Right. Αυτή είναι η πραγματική λοιπόν τοξικότητα, η καμένη γη που αναπνέουμε, τη στάχτη, η έλλειψη οξυγόνου. Όχι τοξικότητα, που έλεγε ο υφυπουργός ο Μακάριος Λαζαρίδης όταν ανακάλυψαν ότι το πτυχίο που είχε ήταν σαν αυτό του λυκείου. Μίλησε τότε για τοξικότητα. Η πραγματική τοξικότητα είναι αυτή που αναπνέουμε και οι λάθος πολιτικές. Όταν χαρακτήρισαν εισβολής σε εισαγωγικά αυτούς που διαμαρτύρονταν τότε τους πυροσβέστες για την υποστελέχωση και που έκουραν τον κόσμο να του κινδύνουν για αυτά που έρχονται. Όταν τους κυνηγούσαν τα ΜΑΤ, αυτό δεν ήτανε τα ΜΑΤ, τοξικότητα.

Ο Μιχάλης ο Παγώνης από τη Σύρο λέει: μαζί τα φάγανε αυτοί, έτσι είναι, φίλε μου. Όμως κανένας εισαγγελέας δεν επενέβη τότε. Όταν έχαναν τις εκλογές ο ένας μετά τον άλλον, έλεγαν: βρήκαμε καμίνη γη και ούτε τα σιρτάρια. Τι γίνανε τα λεφτάκια μας? Έτσι δημιουργήθηκε το χρέος από εμάς. Εμείς δεν πληρώναμε και δεν πληρώναμε τη φορολογία μας. Πώς γίνεται αντί να μειώνετε το χρέος να εκτοξεύετε? Και διαχειρίζονται τη χώρα μας οικονομικά άνθρωποι που έχουν τελειώσει το Harvard, λένε. Όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτός ο πρωθυπουργός τώρα. Αυτόν κριτικάρω. Να ήταν καλά τα πράγματα, θα έλεγα εντάξει, αδερφέ, είναι καλά τα πράγματα. Όμως πώς είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να έχει ένα υπερχρεωμένο κόμμα

να έχει μετά την τόση υπερφορολόγηση μια υπερχρεωμένη χώρα και να λέει ότι πιστεύω ότι μπορεί να διαχειριστεί τα οικονομικά και την πορεία αυτής της χώρας. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Μην τρελαθούμε κιόλας. Η αγορά έχει στεγνώσει. Στάση πληρωμών υπάρχει, έτσι, αν δεν το έχετε καταλάβει. Είμαστε σε κατάσταση χρεοκοπίας. Στέγνωσε το χρήμα. Είναι στάση πληρωμών, στάση εμπορίου. Μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο η σημερινή εκπομπή ο διαβατηστής φτάνει στο τέλος της. Για 4 ώρες μαζί σας από τις 4 μέχρι 8 ήταν ο Φώτης Κατσούφης και παραμένω για 1,5 λεπτό ακόμα. Σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου του 2026. Από τις 8 και μετά θα έχουμε μουσική. Εμείς ραντεβού αύριο την ίδια ώρα πάλι 4 με 8, 5.30 με 7.30 πάλι θα βγάλουμε τηλέφωνα. Στον αέρα. Να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στη σημερινή εκπομπή και με τα τηλεφωνά στον αέρα και με τα μηνύματά τους, αλλά και με την απλή ακρόαση, παιδιά, έτσι. Σήμερα είχαμε πολύ περισσότερες γνώμες στον αέρα από άλλες φορές. Θα είμαστε και αύριο μας λοιπόν 4 με 8 και τη Δευτέρα, επαναλαμβάνω, 6 με 8 και την Τετάρτη 6 με 8. Εσείς μου το έχετε ζητήσει να είμαι και κάποιες ώρες παραπάνω. Λοιπόν, ραντεβού αύριο. Καλή σας νύχτα. Καλά να περνάτε.

σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το

τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
6: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 9.43 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε

0: συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
7: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: ...94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης.

0: Αμερική. Ιδιαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
1: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
0: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 9.43 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ελλάδα Sports.